102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τάσουλα, ενώ στις 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας σε φόρουμ οικονομικό στο Δουβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουνς. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουνς. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο με τη διαφορά εντός περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι, σε Νίκαια και Κερατσίνη, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Η πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Don't look any further.
1: Don't, καλημέρα.
2: Don't look.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Εδώ.
1: Τι έγινε.
2: 105,8. Air News Radio.
1: Βέβαια.
2: Don't look any further.
1: Εδώ.
2: Καλώ.
1: Μπράβο.
2: Ταιριάζει.
1: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εδώ είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
1: Βέβαια. Στο... Να σου πω κάτι.
2: Για πες.
1: Δοκίμασα. Ναι. Χθες που ήμουν στην
2: Μίλα.
1: Κίνηση.
2: Ναι.
1: Την καινούρια λειτουργία, το DAB. Στο ραδιόφωνο.
2: Εσείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
1: Εντάξει,
2: έχετε αυτή την πολυτέλεια.
1: Δεν είναι τόσο καινούργια για μένα πια. Δηλαδή, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άλλα που έχουν και πιο έγχρωμη οθόνη και τα μην είναι ασπρόμαυρη. Δηλαδή, έβαλα το DAB και τώρα, ας πούμε, στον δρόμο άκουγα τον Αργυρό.
2: Ναι.
1: Μου έλεγε ότι κάνει ο Αργυρός εκπομπή κτλ.
2: Είχε και περίληψη.
1: Όχι, δεν είχε περίληψη. Αλλά άμα, ήθελα, άμα έχασα κάτι, μπορούσα να το γυρίσω πίσω.
2: Έλα, ρε.
1: Ναι.
2: Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα που να έχουν DAB σύστημα. Ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι ωραίο.
1: Γιατί είμαστε πρωτοπόροι εμείς.
2: Και είναι και καλύτερη και η συχνότητα και καθαρή και παντού και τα
1: βέβαια,
2: λοιπά.
1: Βέβαια.
2: Αρκεί να έχεις τέτοιο αυτοκίνητο με τέτοιο δέκτη.
1: Πρωτοπόροι
2: αν
1: είμαστε.
2: Αν δεν έχεις.
1: Στην ΕΡΤ εδώ. Πολύ, ναι. Πολύ πρωτοπόροι.
2: Ναι. Είναι... Εγώ δεν. 105,8 έπιανα, 105,8 πιάνω, το ίδιο πράγμα μου δείχνει.
1: Μήπως έχεις DAB και το ξέρεις.
2: Πού να έχω.
1: Μπορεί να έχει.
2: Από πού να το βρει.
1: Το ραδιόφωνο.
2: Όχι, παιδί μου.
1: Είσαι σίγουρο.
2: Όχι, δεν έχει.
1: Καλά.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Όσοι έχετε όμως να το βάλετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για όλα τα ραδιόφωνα, έτσι.
2: Και τις... μπορείτε να τα ακούτε όλα αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Και να κάνετε και on demand. Όπως λέει η Κατερίνα. Να ακούσετε παραπίσω, ρε παιδί μου, να ακούσετε κάτι που χάσατε.
1: Ναι.
2: Ενδεχομένως.
1: Ναι, μπράβο.
2: Μπράβο.
1: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για μας αυτό.
2: Μαρία Παπακυρίτση.
1: Βέβαια.
2: Στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ναι.
2: Κουνάει τα χεράκια. Μαρία Κόντου.
1: Στενή φυλάκια.
2: Δεν κουνάει τίποτα.
1: Ναι, χαιρετάει, χαιρετάει, βέβαια. Χαιρέτησε.
2: Κατερίνα Σαρέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, συντροφιά σα μέχρι και τι 8 ακριβώς. Μέχρι εκεί.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο εκτάκτος θα είμαστε 8 με 10. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Άλλη ώρα.
1: Μην νιώθουμε και... μόνοι.
2: Ναι, και μην το συνηθίσετε.
1: Όχι.
2: Αυτό.
1: Εκτάκτος είπαμε.
2: Εκτάκτος.
1: Ναι.
2: Να το ξέρουμε. Τον πει γιατί εκτάκτος.
1: Μετά θα είναι ο Αλφόνσος πάλι.
2: Έχει κάτι αύριο. Όχι.
1: Όχι.
2: Πρέπει να λείψει και ο Αλφόνσος
1: ναι.
2: Λίγο.
1: Εντάξει. Αυτό. Κάποια στιγμή.
2: Όχι. Μην νομίζουν ότι
1: όχι.
2: Θα γίνει κάτι αύριο το πρωί 8 με 10.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Θα γίνει που θα έχουμε εμείς εκπομπή. Αλλά.
1: Ναι.
2: Τόσο όσο μέχρι εκεί.
1: Προς το παρόν σήμερα, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μας στείλετε με δύο τρόπους.
2: Για
1: δύο
2: πες.
1: Τρόπους έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber.
2: Αχα.
1: Θα μας ψάξετε, θα βρείτε Earth News, θα γράψετε και ενώ Radio, έτσι μας βρείτε,
2: δύο,
1: θα στείλετε το μήνυμα.
2: Και Earth News και Radio πρέπει να γράψετε.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Θα σας το βγάλει κατευθείαν. Και βεβαίως, πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, στο Messenger δηλαδή, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
2: Καλημέρα στον Γιώργο.
1: Ναι.
2: Από τη Φαμίλα Ορεινής Ναυπακτίας, 15 βαθμούς.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς από το Κυριακό. Ο Παπαγιώργης. Ο Παπαγιώργης.
1: Καλημέρα.
2: Εμείς έχουμε 18 εδώ απ' έξω. Ωραία.
1: Δροσιά.
2: Ο Παναγιώτης επιμένει να μας στέλνει παραλίες.
1: Καλά
2: τώρα μας στέλνει Ελαφώνησο.
1: Ωραία παραλία, ρε παιδί.
2: Καταλαβαίνεις. Καλώς από το Κυριακό μας πει. Η Ελαφώνησος. Φημισμένη.
1: Βέβαια. Ξακουστή.
2: Πολυβραβευμένη.
1: Βέβαια.
2: Καλημέρα στον Απόστολο. 9 βαθμούς στη Στέρνα Ορεστιάδας. 9 βαθμοί.
1: Ναι.
2: 17 έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κύριε Σολομώντα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάσο. 8 βαθμούς στην Φλόρινα. Στη Φλόρινα δεν είναι, ναι, στη Φλόρινα. 2,22 η βενζίνη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Τι ωραία.
2: Θα πέσει από το 2, όχι, η βενζίνη είναι αυτή, όχι, το πετρέλαιο θα πέσει. Ναι. Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω, μα περιμένει για τσιπουροκατάσταση.
1: Βέβαια. Βέβαια. Άμα δεν πηγαίνει τα τσίπουρά σου.
2: Με 2,22. Δε, κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να ανακαλυφθεί ένα αυτοκίνητο.
1: Που να γίνει τσίπουρο.
2: Ναι, ναι. Πώς φτιάχνουν, ξέρω εγώ, με υδρογόνο, με αέριο, με υγραέριο, με οτιδήποτε. Δεν φτιάχνουν ένα με τσίπουρο που έχουμε καλή παραγωγή.
1: Λες.
2: Ναι.
1: Ναι. Και να σου λέει, τι θες. Βάλε μου 30 ευρώ διπλής απόσταξης.
2: Ναι, διπλής απόσταξης τούρμπο.
1: Ναι,
2: παγιέται το τούρμπο.
1: Βάλε μου, πώς θα λέτε το φρέσκο το τσίπουρο, το πρώτο που βγαίνει.
2: Πρώτο.
1: Αυτό Παναγία μου.
2: Πρώτο το λένε.
1: Ναι, που έχει πει αυτό και...
2: Αυτό είναι πας αλλού.
1: Λοιπόν, σήμερα...
2: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καλημέρα και στην Κυριακή να πω στην Καλαμάτα
1: με
2: 19 βαθμούς και στον κύριο Αριστίδη, 15 βαθμοί στα Τρίκαλα.
1: Ωραία.
2: Καλά τα ψηφιακά ραδιόφωνα, μπορούμε να πιάνουμε και τα αναλογικά παντού. Βεβαίως μπορείτε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του μήνα θα έχει ηλιακάδα παντού, δεν θα έχει δηλαδή βροχές και τα λοιπά και θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία.
2: Πάλι.
1: Λίγο ρε παιδί μου. Δεν είναι. Τελευταία σχηρτήματα είναι. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 28. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 11 με 31. Στην Ήπειρο 12 με 29. Στη Θεσσαλία 13 με 32. Στα κεντρικά Ηπειρωτικά 13 με 30. Στην Πελοπόννησο 11 με 28. Στην Κρήτη 12 με 28. Στα Επτάνησα 17 ως 27. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 16 ως 27. Και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 19 με 28. Τώρα. Η άνεμη γενικά όπου θα φυσάει, που θα φτάσει το πολύ τα 5 μποφόρ, θα είναι βόρειο. Γι' αυτό έχει τη δροσούλα αυτή. Και, αλλά εδώ, ας πούμε, στην Αττική θα είναι ασθενής. Δηλαδή, 2 με 3 δεν φυσάει τώρα αυτό.
2: Δεν το λες και άνεμο.
1: Όχι, δεν το λες άνεμο. Τώρα... 2 με 3 μποφόρ, όχι τίποτα.
2: Τίποτα ναι.
1: 13 με 29 βαθμούς θα έχει εδώ, 16 με 30 στη Θεσσαλονίκη και εκεί δεν θα φυσάει.
2: Μάλιστα. Χρόνια πολλά σήμερα.
1: Θα είναι νοτιάδες στη Θεσσαλονίκη.
2: Τελείωσες.
1: Συγγνώμη που πανωτιάδες.
2: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Ωραία ονόματα. Και τα τρία. Ε?
1: Πολύ ωραία. Το Αριάδνη ειδικά είναι πάρα πολύ
2: και
1: ωραίο.
2: Και το Ρωμήλο είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει.
1: Το Αριάδνη είναι ωραίο.
2: Το Ρωμηλία, εντάξει, το ναι, ναι. Πολύ, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Ναι, ναι, αλλά...
1: Είναι Διεθνή ημέρα ανάγνωση ηλεκτρονικού βιβλίου.
2: Ναι.
1: Ισότητα των αμοιβών.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Ελέγχου των υδάτων, ούτε αυτό υπάρχει απόλυτα.
2: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
2: Ό,τι γιορτάζει το μπαμπού.
1: Χρόνια πολλά μπαμπού.
2: Χρόνια πολλά μπαμπού.
1: Μ' αρέσουν οι κυρίζες μπαμπού, είναι ωραίες στο κινέζικο.
2: Και,
1: πολύ ωραία.
2: Και κάτι έπιπλα από μπαμπού είναι ωραία.
1: Αυτά.
2: Έχουν μια ελαστικότητα.
1: Και η μαμά μου έχει μια αγαπημένη ραφιέρα μπαμπού.
2: Θυμάμαι από την Σίλβια Κρίστελ σε μια ταινία παλιά, ναι. Δεν τη θυμάστε εσείς, ήσασταν αγέννητα.
1: Βέβαια.
2: Που ήταν σε μια πολυθρόνα μπαμπού που κρέμονταν από μια αλυσίδα. Μίλες τώρα την Εμμανουέλα, ας πούμε, θα εξάπτεις τώρα
1: αφού
2: διάφορα πρωί πρωί.
1: Αφού είναι Σίλβια Κρίστελ, είναι συνώνυμο της Εμμανουέλας, εγώ το φταίω.
2: Εντάξει, λοιπόν.
1: Δεν ήταν αισθησιακές ταινίες.
2: Ναι, ήταν αισθησιακές, μπράβο. Γι' αυτό και παίζονταν κανονικά στους κινηματογράφους.
1: Ναι,
2: δεν παίζονταν σε ειδικούς κινηματογράφους δύο έργα,
1: είχε...
2: δύο η άνθρωπα ψύχεται, κλιματίζεται.
1: Είχε, αλλά το φανταζόσουν.
2: Που έλεγε δύο, καράτε, δύο, ναι. Δύο έργα καράτε σεξ.
1: Μπράβο.
2: Θυμάσαι.
1: Ναι.
2: Α, και η αίθουσα ψύχεται κλιματίζεται.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, απ' έξω έχουμε περάσει έτσι. Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία σαν σήμερα, να ξέρετε, και γι' αυτό έχει εθνική γιορτή. Είναι η μέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν. Ωραία. Είναι η μέρα εθνικής μουσικής στο Αζερβαϊτζάν.
1: Ρε, πες τι εθνική μέρα είναι στις Ηνωμένες
2: Πολιτείες. Τα άφηνα για σένα.
1: Όχι. Εντάξει, τσίσμπεργκερ.
2: Τσίσμπεργκερ.
1: Μ' αρέσει το τσίσμπεργκερ.
2: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
1: Ωραίο, ωραίο το τσίσμπεργκερ.
2: Ναι. Τσίσμπεργκερ. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα τσίσμπεργκερ από δύο διαφορετικά, μη σας πω τώρα ονόματα και κάνω διαφήμιση, ας πούμε, κάνουμε για άλλα κι άλλα. Π.χ. Λοιπόν. Είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχουν καμία σχέση.
1: Εντάξει, τώρα το έχουν παρακάνει κιόλας. Βάζουν δηλαδή μονογόλυπο μέσα από τα.
2: Δηλαδή, έχω δει ένα τσίσμπεργκερ το οποίο είναι τετραόροφο.
1: Ε, όχι, εντάξει, αυτό είναι.
2: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν το βάζει στο στόμα σου.
2: Ναι,
1: δεν μπορεί.
2: Όσο στο στόμα το βάζει, στο στομάχι δεν το αντέχει.
1: Όχι, θέλω να πω δεν μπορεί να ανοίξει κιόλας. Δεν χωράνε.
2: Μα δεν χωράει ολόκληρο. Ναι, δεν χωράει ολόκληρο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Όμως για μένα το κλασικό το τσίσμπεργκερ.
2: Ποιο είναι ο ορισμός του τσίσμπεργκερ?
1: Το κλασικό το τσίσ είναι. Το μπιφτεκάκι,
2: ναι.
1: Το τυράκι φυσικά.
2: Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τσίζα, ναι, δεν είχε τυράκι.
1: Θα ήταν,
2: ναι.
1: Πίκλες.
2: Πίκλα θέλεις?
1: Ναι. Πίκλες, αυτό είναι το κλασικό του.
2: Ναι.
1: Κλασικό. Πίκλες, μπιφτέκι, τυρί, πώς το λένε, κέτσαπ, μουστάρδα. Αυτό.
2: Αυτό. Ναι.
1: Απλά πράγματα.
2: Εντάξει.
1: Μπορώ να
2: μερικές φορές τα απλά είναι τα καλύτερα.
1: Μπορώ να φάω 10 τέτοια. Φιλοσοφία σαν τον Πόλτο. Ναι, ναι, ο Πόλτο που τον έβλεπα, τη διάβαζα. Σου άνοιγε την όρεξη.
2: Ναι.
1: Πώς θα κατάπινε τα μπέργκερ. Αυτό δεν έτρωγε τσίζε, έτρωγε μπέργκερ.
2: Εν τω μεταξύ, επίσης υπάρχουν πολλών ειδών. Τώρα κάνουμε ανάλυση για τα μπέργκερ,
1: ναι,
2: όπως έχετε καταλάβει.
1: Να
2: και θέλουμε και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
1: Τι κάνουμε, λοιπόν, τι δημοσκοπήσει.
2: Όχι, παιδάκι μου, τι δημοσκοπήσει. Λοιπόν, τώρα είναι τη μόδα, λέει, τα πατητά.
1: Τα σμάς.
2: Τα σμάς, αυτά, ναι, που είναι, ναι, τα πατάνε από πάνω. Ίσα το ψήνεις από τη μία, ίσα το ψήνεις από την άλλη. Λίγο, λίγο και το βάζεις. Παλιότερα, όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό, λέγανε παλιά.
1: Κοίτα,
2: παλιά.
1: Ένα είδος πατητού,
2: ναι,
1: ήταν μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια εδώ.
2: Δεν υπάρχει. Ναι, έφυγε. Είχε πολύ ωραίο τσίλι αυτή η αλυσίδα.
1: Αυτή,
2: ναι,
1: η αλυσίδα.
2: Πολύ ωραίο τσίλι.
1: Πολύ με πλήγωσε, ναι, που έφυγε. Πολύ κόσμο.
2: Δεν πειράζει. Εμένα δεν μ' άρεσε το μπιφτέκι της, για παράδειγμα.
1: Ξέρεις γιατί.
2: Γιατί.
1: Όχι, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει πια εδώ.
2: Λοιπόν, γιατί.
1: Γιατί υπάρχει ένας καραγκιοζέος.
2: Ναι. Τι σημαίνει καραγκιόζεος?
1: Ένας καραγκιόζης.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είναι κάπου στην Ελβετία, δεν ξέρω εγώ πού.
2: Ναι.
1: Που είχε ανοίξει ένα τέτοιο με το ίδιο όνομα.
2: Ναι.
1: δικό του όμως, ναι, δηλαδή πριν έρθουν εδώ στην ΕΕ, το οποίο είχε κατοχυρώσει την ονομασία και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη.
2: Μόνο την ονομασία ή και το κοριτσάκι με τις επιλεξούδες?
1: Όχι, την ονομασία, το σήμα, την ονομασία, δηλαδή. Και έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν με την ίδια.
2: Ναι. Ναι. Εγώ θυμάμαι το πρώτο που, στο πρώτο που πήγα, ήταν, το θυμάμαι ακόμα, την έχει κλείσει κουρεστείο, οπότε δεν έχει νόημα να το πω, στη Σόλωνος, όπου είχε πολλά φροντιστήρια στα Εξάρχεια, ήταν το ΜΑΚ. Το πρώτο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην φασπουντάδικο επί της ουσίας, προ goodies, προ όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου. Το πρώτο που άνοιξε, ναι, ήταν στη Σόλωνος το ΜΑΚ. Το θυμάμαι ακόμα.
1: Σόλωνος, ανάμεσα Ζωδόχου Πηγής και
2: Χαριλάου-Τρικόπη.
1: Ναι,
2: εκεί ήταν το ΜΑΚ.
1: Εκεί γίνανε μετά.
2: Άλλο τι έγινε μετά.
1: Ναι, εκεί το είχα χτίσει εγώ το μετά.
2: Εγώ γιατί το πριν. Το πριν,
1: μου μιλάμε και στο πατάρι. Τρώγα, δεν μπορούσα να κουνηθώ μετά.
2: Είχε και πολύ ωραία, διαφορετική από τις υπόλοιπες ή του εμπορίου, κέτσαπ. Δεν ξέρω τι μείγμα χρησιμοποιούσε. Πολύ ωραία κέτσαπ.
1: Τώρα τι μου θυμίζει. Τώρα αρχίσαμε να ανοίξουμε αυτό το κουτάκι.
2: Ωραία ήταν.
1: Είχε, ρε παιδιά, ένα τέτοιο που δεν υπάρχει πια. Πολλά χρόνια δηλαδή δεν υπάρχει. Στην Ηλιούπολη. Στην πλατεία. Τώρα ποια πλατεία? Κάτω από την κεντρική πλατεία.
2: Ναι.
1: Το λέω τώρα και τρελαίνομαι. Το Duckwood λεγόταν αυτό. Πήγαινες εκεί μετά από ξενύχτια και τέτοια. Ήταν ανοιχτά μέχρι αργά τότε, γιατί δεν συνηθιζότανε.
2: Ναι.
1: Τώρα τη δεκαετία του 80. Και πήγαινες εκεί και έτρωγες ένα πράγμα που είχαν που λεγόταν στρόμπολι. Φαντάσου τώρα ένα γιγαντιαίο, όχι μπέργκερ,
2: ναι,
1: ένα γιγαντιαίο κρουασάν, τέτοια ζύμη,
2: ναι,
1: το οποίο μόνο εγώ έλειπα από μέσα. Και είχε και πολύ αυγό μέσα.
2: Θα μ' άρεσε.
1: Θα σ' άρεσε αυτό.
2: Θα
1: σ' άρεσε.
2: Στρόμπολη υπήρχε μια πιτσαρία και αυτή έχει κλείσει. Όπως υπήρχε και μια πιτσαρία στην Κηφισίας. Βεζούβιο.
1: Βεζούβιο.
2: Και θυμάμαι.
1: Υπάρχουν Βεζούβιο ακόμα.
2: Είχε μέσα. Όχι, παιδί μου.
1: Πιτσαρίες υπάρχουν τέτοιοι μέσα.
2: Αυτή που στην Κηφισίας που έμαθα εγώ δεν, ναι, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Με είχε πάει εκεί πέρα. Δεν θα το πιστέψει.
1: Μια
2: ξαδέρφη μου είχαμε Αμερικάνα.
1: Ναι.
2: Η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα και μην θέλει να πάω εκεί για πίτσα.
1: Αλήθεια λέει.
2: Ναι.
1: Τι λες τώρα.
2: Τους λέω, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Ήταν να σταματήσω για καφέ, τώρα θέλω να φαγητό.
1: Θα πάει.
2: 19 βαθμούς και στην Κορινθία.
1: Πάρε μια μπριζόλα, μια χωριάτικη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Α, η Κυριακή έχει εγγονή Αριάδνη.
1: Αχ, να τη χαίρεστε. Ναι.
2: Καλημέρα κύριε Παύλο.
1: Ναι.
2: Καλή εκπομπή. Συνεχίζουμε. Ελπίζουμε για πολύ ακόμα με τη θάλασσα που είναι πλασμένη για να ζει ανέραστη, ταγμένη στη θαλπορία αλότριων ερώτων. Μόνον ο φλίσβος με την ηχητική αμεριμνησία του νεαρού ερωτηδέως αναζητά ματέως το ανέφικτο. Κύριε Παύλο.
1: Κύριε Παύλο, να σου πω κάτι. Είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι και εσείς και εγώ.
2: Κύριε Παύλο.
1: Το ξέρετε αυτό, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Ορίστε. Πρωί-πρωί θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για μπέργκερ. Στο ψυγείο δεν έχει. 15 βαθμούς. Ναι,
1: έχουμε καταστρέψει πολύ κόσμο εμείς.
2: Τι να κάνουμε, κύριε.
1: 1827. Πάμε σε αυτά γιατί.
2: Να πάμε σε αυτά, ναι, που, ναι, δεν έχουν φάει.
1: 1827.
2: Ναι.
1: Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας στη σκάλα Σαλώνων. Ο Άστινγκς, δεν ήταν καλά της, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τα γκούτε οι αλίτες, τρόφιμα τους Τούρκους.
2: Άμα ήταν.
1: Του Μέτερνιχ,
2: άμα ήταν γαλάτης, θα ήταν Αστίγκς,
1: ναι,
2: όχι Άστινγκς.
1: Εντάξει.
2: Καταλαβές, να τα,
1: ναι,
2: λέμε αυτά.
1: Ναι.
2: Το 1851, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
1: Χρόνια πολλά, New York Times.
2: Χρόνια πολλά.
1: Ναι, ναι. Mm. Το 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ.
2: Nice.
1: Εμπρός της ΑΕΚ, παλικάρια.
2: Ναι, καλά.
1: Ναι.
2: Το 1931. Με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου,
1: ναι,
2: καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός ενέργειος, ναι, χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Έτσι είναι ακόμα.
1: Έτσι μου είχε αλλάξει.
2: Ναι.
1: 1946.
2: Το οποίο του τραγλαίνει, του παλαβώνει όλου.
1: Βέβαια.
2: Του παλαβώνει όλου. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, έχεις εθνικό ενέργειο, έχεις Αιγαλίτιδα ζώνη 4 και από πάνω. 6 και από πάνω έχεις 10. Ναι. Συμβαίνουν αυτά.
1: Αφού έχω, ναι, καλούς γείτονες.
2: Ναι.
1: 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Αχ, τι τυχαίρι όσοι την είδαν τότε. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρ και θα τον ερωτευτεί σφοδρά χωρίς ανταπόκριση. Ρε παιδιά, μεγάλος έρωτας. Άρον. Τη άρεσαν οι Έλληνες.
2: Ανεκπλήρωτος
1: όμως. Τις, ναι,
2: ανεκπλήρωτος.
1: Της άρεσαν πολύ.
2: Ο Χόρν είχε πολύ πέραση.
1: Μα ο Χόρν ήταν πανέμορφος.
2: Ήταν ωραίο.
1: Και είχε και ωραία φωνή.
2: Να τα λέμε αυτά.
1: Είχε και φωνή και εμφάνιση. Πω.
2: Και το 2013 σαν σήμερα, στην Αμφιάλη θα υπήρχε μια ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά, ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Αποδείχθηκε βέβαια αργότερα στο δικαστήριο ότι και ευθύνη είχε και μέσα μπήκαν τα κορυφαία της στελέχη και εγκληματική οργάνωση είχε συστήσει και είχε στρατοκρατικό τρόπο λειτουργίας κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα αποδείχθηκαν με τη βούλα του δικαστηρίου.
1: Θυμάμαι τώρα από αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 13 χρόνια έτσι. Και θυμάμαι, το θυμάμαι εκείνο το βράδυ χαρακτηριστικά. Γιατί στην αρχή, όταν με πήραν και μου είπαν ότι κάτι έχει γίνει, ένα μαχαίρωμα στον Πειραιά, την ναι. Αμφιάλη τέλος πάντων, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν οπαδικό. Γιατί έπαιζε Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ.
2: Το είχα δει και σε τίτλο σε κανάλι την επόμενη μέρα.
1: Δηλαδή στην αρχή. Στην αρχή, την πρώτη μία ώρα, έτσι, δεν ήταν παραπάνω, ναι. Γιατί μετά ξεκαθάρισε. Πώς το κανάλι το κατάλαβε, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, την πρώτη μία ώρα πιστεύαμε ότι ήταν οπαδικό. Πού να φανταζόμασταν,
2: μάλιστα.
1: Τι ήταν όλο αυτό το πράγμα.
2: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Ωραία η Γκρέτα Γκάρμπο.
2: Σ' άρεσε.
1: Πολύ, πολύ.
2: Και ο Γιάννης Γκιονάκης.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1783 τον Λέοναρντ Όιλερ, τον Ελβετό μαθηματικό που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
2: Βέβαια, από τότε το.
1: Βέβαια, και είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών, ναι. Και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε σύμβολα PI για τους φανταστικούς αριθμούς και για τα αθροίσματα.
2: Κεφαλαίο όμως.
1: Ναι, σίγμα. Ναι. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, εσύ. Διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών, εσύ. Το 1783, μπράβο του.
2: Ναι.
1: Βέβαια.
2: Το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ. Ο Τζίμι ο Χέντριξ. Δεν χρειάζεται καμία παραπάνω σύσταση.
1: Περίμενε, περίμενε. Ο Τζίμι ο Χέντριξ είναι ο πρωτοκορυφαίος κιθαρίστος.
2: Πρωτοκορυφαίος. Ναι, ρε. Τι παίζουμε τώρα.
1: Είναι σαν τις εσχροκερδοφόρες τράπεζες που άκουσα.
2: Στη χώρα που έχει χρεόδουλο παροκία και μπορεί να εμφυλοχωρούν όλα αυτά. Πάμε παρακάτω, παιδάκι μου, τώρα πρωί
1: δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Ναι. Θα πάμε σε τίτλους. Μουσικά.
2: Πήγαμε κιόλας εκεί.
1: Ναι. Ένα πιούνε οι άνθρωποι μια σόδα, ένα αναψυκτικό να χωνέψουν.
2: Τον Μπέργκερ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Συνελήφθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: How y'all feeling out there?

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που γιορτάζει σύζυγός του.
1: Καλημέρα, Μαριάννη. Να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Λέει ιστερόγραφο, Στρόμπολη, τι θυμηθήκατε.
1: Τέτοιοι
0: είμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο, ο Παπαγιώργης που στέλνει καλημέρα στον αδερφό Παναγιώτη, μας ακούει στο ΕΣΠΙΕΚ της Δανίας. Πηγαίνει στη δουλειά τώρα τέτοια ώρα και μας ακούει στη Δανία.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Ναι, καλημέρα και στην Λίδη, 18 βαθμούς. Δεν έχω κάτι να γράψω. Πλην του βρε, δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί. Με τις πίτσες και τα μπέργκερ, παλιόπαιδα. Λοιπόν, ναι, έτσι το λέει. Με αυτόν τον τόνο το λέει. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Στα άσπρα σπίτια έχει 18 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας λέει ο Γιάννης ότι όταν ο Τζίμι Χέντριξ, πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας, ομολογούσε ότι ο Χιώτης έπαιζε καλύτερα από αυτόν, τότε ο Χιώτης τι είναι? Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος. Είναι ο Χιώτης.
1: Βέβαια, πρωτοκορυφαίος.
0: Πρωτοκορυφαίος ο Χέντριξ. Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος.
1: Βέβαια.
0: Ε?
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο με 15 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μακάρι. Κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, να είστε καλά, παιδιά, και να μην έχεις όρεξη αποκτάς. Το κάνουμε. Άλλωστε το πρωί πρέπει να τρως καλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που οι περισσότεροι αρκούνται σε ένα καφέ, εγώ για χρόνια πολλά. Μόνο καφέ. Βέβαια. Αλλά το κάνουμε. Άλλωστε το πρωί πρέπει να τρως καλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που οι περισσότεροι αρκούνται σε ένα καφέ, εγώ για χρόνια πολλά. Μόνο καφέ. Αλλά έχω αλλάξει.
1: Γιατί ό,τι φας το πρωί και καλά, μετά το κες.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Δεν το πιστεύω αυτά. Γιατί.
0: Όχι, χρειάζεται το πρωί για να πάρει μπρος ο οργανισμός, ρε παιδί μου, και να αρχίσει να δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλά βαριέμαι να τρώω κάτι πράγματα που τρώνε ξενέρωτα το πρωί. Αλλά θα μου πεις είναι υγιεινά τα ξενέρωτα.
0: Τι ξενέρωτα?
1: Τους βλέπω που τρώνε κάτι βρώμες.
0: Α, με... ένας φίλος μας που τρώγε κάτι φρυγανιές οι οποίες είναι από χαρτόνι.
1: Μπράβο, ή τέτοιες φρυγανιές ή κάτι βρώμες με...
0: Από κόντρα πλακέ.
1: Ναι, ή ναι. Κάτι... Ναι, με σπόρους τσία, μπράβο και τέτοια. Ναι, να φάω λέει και λέει, ναι, φεγαλή είναι γιαούρτι, φοβερό, λέει, με φρούτα και λιναρό σπορό. Είναι...
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Το κεφίρι είναι καλό και παλιό. Είχαμε και εμείς κεφίρα.
1: Δεν μου κάνει κεφίρι εμένα.
0: Το λέγαμε αλλιώς το κεφίρι εμείς. Ναι. Το λέμε κάτι ξινόγαλο, κάτι τέτοια πράγματα. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή ο Βέγκος στο βιολί τι είναι? Μας λέει ο κύριος Νίκος. Εντάξει, είναι αμίμητος αυτό.
1: Ο
0: Βέγκος στο βιολί είναι αμίμητος.
1: Ο Βέγκος γενικά είναι μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία μόνος του. Αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Από Σέρες, 15. Τώρα που είπες Κατερίνα για τον Πόλντο. Τι διαβάζαμε κι εμείς μικρά.
1: Ναι, ρε,
0: θυμάμαι
1: παιδιά.
0: Και εγώ του αρέσαν τα μπέργκερ και τα χοντρούλες.
1: Να σας πω ποιον
0: δεν θυμάμαι, λέει, η πλοκή της ιστορίας. Ποια πλοκή της ιστορίας? Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη τώρα. Ναι.
1: Όχι, είχε πλοκή, πάντα είχε πλοκή. Αλλά το θέμα ξέρετε.
0: Όπου πάει, είχε πλοκή.
1: Να σου πω. Πάντα όλα αυτά είχαν πλοκή. Αλλά άκου τώρα. Αυτόν που δεν άντεχα με τίποτα, μου προκαλούσε κατάθλιψη, ήταν ο Σεραφίνο.
0: Ναι.
1: Όπου δεν μ' άρεσε ο Σεραφίνο.
0: Ο Δημοσθένης λέει. Τρεις φράσεις με πλήγωσαν βαθιά στη ζωή μου.
1: Τρεις, ναι.
0: Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης.
1: Υπάρχει.
0: Σε βλέπω φιλικά.
1: Όχι, αυτό ναι.
0: Δεν κάνουμε delivery τέτοια ώρα. Και δεν μιλάνε για μπέργκερ τέτοια ώρα, λέει.
1: Ναι, ναι, παιδιά, ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα. Στο Άργος οριστικό έχει. Τι είναι αυτό? Αλήθεια. Δύο βαθμούς. Δύο βαθμούς. Όχι, 11,2 ρε. 11,2. Εντάξει, οκ, συγγνώμη, ήρθα στα συγκαλά μου. Αν είχε από τώρα δύο παιδιά, δεν ήταν καλό. Καλημέρα και στο

0: Θοδωρή, που λέει πώς θα χωνέψω με τόσο φαΐ πρωί-πρωί και διακοπή. Ναι, αλήθεια. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας είναι
0: υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, ναι. Είναι ότι γίνονται οι τοπικές εκλογές στα κρατήδια τώρα, τα γερμανικά όλα. Ναι. Και τώρα έχει εκλογές, όχι ακόμα, στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Μα είναι το αγαπημένο μου. Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Είναι το αγαπημένο μου κρατήδιο αυτό. Ναι. Λοιπόν, διότι εκεί οι σοσιαλδημοκράτες περάσανε μπροστά στις δημοσκοπήσεις, επιτέλους από το AfD, στην πρόθεση ψήφου, μεθαύριο και εκλογές. Ναι. Εκεί.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα προηγούνταν το AfD.
1: Ναι, ήταν μπροστά οι ακροδεξοί, οι ναζί, ναι, αυτοί οι τέτοιοι. Αυτοί, ναι. Λοιπόν, και τους πέρασαν οι σοσιαλδημοκράτες για πρώτη φορά και λίγο έχουν αναθαρίσει κάπως. Κανονίστε, κάντε καμιά αυτή.
0: Εκεί, στη Γερμανία.
1: Ναι, στη Γερμανία, κανονίστε. Ναι.
0: Βέβαια, το AfD που μέχρι τώρα προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά πάντα λέμε, έτσι, έχει τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει, πενταπλασιάσει τη δύναμή του. Έτσι,
1: αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ίσως το κάτω Σαξονία Άγχελτ, πώς το λένε αυτό το κρατήδιο. Ναι,
1: κάτω Σαξονία το λέμε. Ας το λέμε έτσι. Ναι.
0: Ίσως ήταν ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους. Ναι. Σου λέει. Αυτό. Η Πομερανία που είναι στη Δυτική ή στην Ανατολική Γερμανία. Επειδή σ' αρέσει το λέω γι' αυτό.
1: Θα το δω για να το ξέρω κιόλας. Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο. 13 βαθμούς έχει τον Αμφιταλαιώνα, να ξέρεις.
1: Είναι δυτική Πομερανία.
0: Τι. Ναι.
1: Μεκλεμβούργο.
0: Ναι.
1: Από εκεί τα Πομεράνια.
0: Λέει τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο φίλος μας Αποστόλης είναι στην Κρήτη. Διασχίζοντας τον υποκατασκευή βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με τεράστια ταλαιπωρία, λέει, ας ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα με 22 βαθμούς τώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ευτυχώς έχουμε εσάς με καταπληκτικές μουσικές και τα νέα της ημέρας. Ειδικά η διασκευή της LP, το Lost on You, ήταν ωραίο, φανταστικό. Του άρεσε. Ναι. Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο καλές
1: ειδήσεις
0: να ακούτε.
1: Εδώ είναι Διονύση,
0: ναι. Ναι. Προς ανατολικό,
1: ανατολικό,
0: το,
1: ναι.
0: Προς ανατολικό,
1: ναι.
0: Το βλέπω.
1: Άκου τώρα, αυτό λέει το κρατήδιο. Mm. Κανονικά λέγεται Μεκλεμβούργο πρόσω Πομερανία.
0: Ναι,
1: ή Μεκλεμβούργο προ Πομερανία. Το κάνουν όλο και πιο δύσκολο. Τι γίνεται εδώ, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Παραχωρήθηκε, λέει, στην Πολωνία κάποτε. Και μετά όμως.
0: Όταν θα είχαν εκείνες τις συμφωνίες ο Στάλιν με τον Χίτλερ. Ναι, ίσως. Ίσως, λέω.
1: Πιθανώς.
0: Γιατί χθες είχαμε και την επέτειο. Τώρα που λέω για την επέτειο αυτή.
1: Ναι.
0: Ψάξτε να βρείτε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα λίγο ιστορικά κτλ. Ψάξτε να βρείτε τη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τούσκ, του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, για αυτήν την επέτειο. Την επέτειο δηλαδή της εισβολής από τη μία των Γερμανών, από την άλλη των Ρώσων. Και σας το λέγαμε χθες, το σαν σήμερα, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί στάλθηκαν στην Σιβηρία ως εξόριστοι. Λοιπόν, διαβάστε την χθεσινή του ομιλία, είναι εξαιρετική. Μικρή, εξαιρετική.
1: Ναι, ναι, μικρή. Για να γυρίσω στη Γερμανία,
0: ναι.
1: Επειδή ακριβώς. Δεν είναι καθόλου καλά τα νέα για το CDU, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, παντού όμως, σε όλη τη Γερμανία. Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δικός του Μαρινάκης ας πούμε, εκεί, και άρχισε να ταχώνει στους δημοσκόπους.
0: Εντάξει, το έχουμε δει και εδώ.
1: Γιατί πάνω από τους μισούς Γερμανούς βλέπουν ότι ο Μέρτς δεν θα βγάλει το 27.
0: Πάντως, ναι. Επειδή λες τώρα γι' αυτό,
1: ναι.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα στελέχη του CDU που έχουν αξιώματα, ναι. Δηλαδή δήμαρχοι,
1: ναι.
0: Κάποιοι συνδικαλιστές κτλ. Να βγάζουν δηλώσεις στήριξης του Μέρτς. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορεί να γίνει κάποια πρόταση μομφής ή κάποια πρόταση για να,
1: ναι.
0: Απομακρυνθεί.
1: Αφού
0: αυτό
1: δεν,
0: που λες ότι,
1: ναι.
0: Θα βγάλει το 2026.
1: 27 λένε.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Έχουν βγει διάφοροι και κάνουν δηλώσεις στήριξης υπέρ του Μέρτς για να τον τονώσουν λίγο. Θα τα δούμε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα καλύπτουμε και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βέβαια, γιατί είμαστε, ναι. Εμείς εδώ.
0: Ο Αντιστένης μας λέει να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
1: Και πώς να το πούμε.
0: Πρωινή παρέα του Ντερλίκωμα.
1: Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαθιά.
1: Πού?
0: Πάμε ορμούς.
1: Πάμε.
0: Θα στείλει, λέει, η Νότια Κορέα ένοπλες δυνάμεις για να πολεμήσουν στο Ορμούς.
1: Με ποιον?
0: Γενικώς.
1: Συγγνώμη.
0: Για να μπορούν να περάσουν τα
1: πλοία. Νότια Κορέα.
0: Η Νότια Κορέα.
1: Η Νότια Κορέα είναι πιο κοντά στη Δύση, δεν είναι?
0: Στη Νότια Κορέα.
1: Ποτίθεται.
0: Ναι, στη Νότια Κορέα, ναι. Είχε πει ο Τραμπ,
1: ναι,
0: να σκεφτείτε να στείλετε κι εσείς δυνάμεις, γιατί περνάνε και νότιο-κορεατικά πλοία από εκεί πέρα.
1: Α, γι' αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, θα σκέφτονται. Είχε απαντήσει αυτός, το σκέφτομαι. Το ξαναρωτήσαν προχθές, το ξανασκεφτόταν. Φαίνεται ότι τώρα το αποφάσισε να στείλει δυνάμεις. Δεν είναι ο μόνος που θέλει να στείλει δυνάμεις εκεί. Το ανακοίνωσε και η Ιταλία. Ότι θα στείλει δυνάμεις. Φρεγάτες δηλαδή. Θα στείλει φρεγάτες για να συνοδεύουν τα πλοία για να περάσουν από το Ορμούς. Γιατί προχθές από το Ορμούς περάσαν μόλις 3 πλοία.
1: Τρία.
0: Εκεί περνούσαν 200.
1: Είχαν 4 προχθές. Μειώνονται.
0: Ναι, είχαν 4. Τώρα πέρασαν 3.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Άμα εδώ δεν θα περάσει κανένα, θα πει ησυχία. Κοίτα ησυχία στο Ορμούς.
0: Ναι.
1: Κοίτα που πάει το πετρέλαιο. Κοίτα που πάει η μπεντζίνα. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Παναγία μου.
0: Του κυρίου Παύλου του αρέσει ο Χέντριξ, εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Αλλά το παίξιμο του Γκίλμουρ είναι κορυφαίο, ιδιοφυές, εγκεφαλικό. Όπως το εισαγωγικό σόλο του Shine On You Crazy Diamond, για παράδειγμα.
1: Τι ωραίο κομμάτι.
0: Κύριε Παύλο, να ακούσετε. Νομίζω ήταν σε μια συναυλία το 2004. Μπορεί να κάνω λάθος όμως. Τον Dire Straits, το τελευταίο σόλο του Knopfler στο Sultans of Swing. Mm. Το τελευταίο του. Δηλαδή, ή μπορεί να σας πω και άλλα σολαρίσματα. Ο Γκίλμουρ είναι ιδέα, δεν είναι απλά θεός, ας πούμε. Μιλάμε για τον Pink Floyd, τον κιθαρίστα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Και όντως ήταν εγκεφαλικός. Λοιπόν.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Σε άλλες ειδήσεις.
0: Σε άλλες, πάμε.
1: Όσον ούπο ξεκινάει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα μαζευτούν όλοι.
0: Ωραία, τι έχουμε να ακούσουμε.
1: Στη Νέα Υόρκη, ναι, που θα μαζευτούν. Εκεί που πάνε διάφοροι τύποι από κάτι χώρες που δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και ο ένας νομίζει ότι μπορεί να πιει από την Κανάτα. Παίρνει την Κανάτα και πίνει, γιατί μιλάνε εκεί. Βέβαια, έχει χρόνο.
0: Αυτά τα προσέχει Σερέτη. Όλοι ακούν τις ομιλίες, ας πούμε. Σερέτη προσέχει από πού θα πιω νερό.
1: Συγκεκριμένες ομιλίες περιμένω να ακούσω πάντα. Περιμένω να ακούσω του Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πέρα από του δικού μας. Του Ερντογάν, του Νετανιάχου,
0: του
1: Τραμπ,
0: ναι.
1: Του Μακρόν, του Μέρτς. Ποιον θα ακούσω τώρα?
0: Ναι.
1: Ποιον θα ακούσω? Γιατί το Μαχμούντ Αμπάς δεν θα ακούσω, γιατί πάλι δεν του δώσανε βίζα. Αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Δεν δώσαν του Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι.
0: Δεν του δώσαν βίζα να πάει στη Νέα Υόρκη να μιλήσει.
1: Δεύτερη χρονιά.
0: Ναι. Αλλά δώσαν στον Ιρανό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με το Ιρανό είναι στον πόλεμο. Είναι σε πόλεμο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανείς να πηγαίνει εκτός από. Τώρα, ας μην πω εγώ την προσωπική μου γνώμη, αλλά τέλος πάντων, τα αφήνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά κανονικά Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι. Έπρεπε να επιτρέπεται σε όλους. Δηλαδή, ακόμα και το Κιμ, άμα ήθελε να πάει, να πάει.
1: Και το Κιμ, ναι, εγώ θα καθόμουν να τα ακούσω. Θα τα άκουγες, το Κιμ.
0: Με
1: ενδιαφέρον.
0: Με
1: ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Φοβερό ενδιαφέρον.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί ο Αμπάς, ότι τι τους τρομάζει ο Αμπάς.
0: Τι να σου πω.
1: Τον βλέπεις τον Αμπάς και λες πω, αυτός είναι.
0: Είναι φυσεκλίκια.
1: Ναι, αυτός,
0: είναι αιμοδιψής και αιμοσταγής. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Ας φωνάξουν τον Batman να τους προστατεύει.
0: Θα έχει αυτή τη Γενική Συνέλευση και όλοι περιμένουν. Το ενδιαφέρον είναι επίσης με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ οι συναντήσεις που θα γίνουν οι διμερείς στο περιθώριο.
1: Ναι.
0: Εκεί γίνονται διάφορες.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, μπορεί και να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί απλά να πούνε ένα γεια και άντε γεια.
1: Πάντως,
0: γιατί γίνονται και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια η άλλη, επειδή βγαίνει η φωτογραφία, είχε συνομιλία με τον Τραμπ. Τίποτα. Του είπε τι κάνεις. Το πιθανότερο να μην ξέρει που είναι η χώρα του οποιοδήποτε μιλάει. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα έρθουμε και στη δικιά σου κάποια στιγμή να ονομάσω κάποια περιοχή τάδε της Αμερικής και πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά η φωτογραφία έχει βγει. Ο άλλος πουλάει. Συναντήθηκα με τον Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Και του έθεσα όλα τα θέματα.
1: Ναι, ναι, επιτάπητος. Επιτάπητος για 30 δευτερόλεπτα.
0: Όλα τα καυτά θέματα της περιοχής τα έθεσα στον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και
1: μπορεί να κράτησε 30 δευτερόλεπτα, του τα πα σε τίτλους και έφυγα.
0: Ρε, εσύ, παλιά.
1: Ναι.
0: Ήταν το να έχεις συνάντηση με τον Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν βαρισίμαντο θέμα.
1: Και τώρα
0: έτσι.
1: Είναι, ρε παιδί μου.
0: Πού είναι τώρα?
1: Εντάξει, και τώρα είναι. Απλά, τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενός ηγέτης στον κόσμο. Ναι. Κανενός όμως, δηλαδή πραγματικά τώρα.
0: Δεν είσαι από αυτούς που κάνουν πρωθυπουργό για μία μέρα.
1: Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, για να, όταν πας να συναντήσεις τον Τραμπ, ναι, τρέμει ψυχούλα σου. Λες τι θα πει τώρα. Δεν ξέρεις, ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Έχουν ένα πρόβλεπτο το παλικάρι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπροστά, δίπλα, παραδίπλα και όχι μόνο από τον Τραμπ λένε την γνώμη τους και την λένε με παρησία. Επειδή σας είπα πριν για τον Τούσκ και την ομιλία του χθες. Κάντε τον κόπο να διαβάσετε, γιατί, να το ψάξετε για να το βρείτε, γιατί δεν φιλοξενήθηκε σε πάρα πολλά μέσα στην Ελλάδα ή και σε άλλα τώρα μέρη. Ναι. Την ομιλία χθες του Κάρνεϊ ενώπιον του Πρωθυπουργού της, του Καναδά, ναι, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
2: Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή σε αντίθεση με τη δική μας είναι ποιοτική, έτσι. Εμείς λέγαμε για Κρήτη που τρώμε στάκα και
1: θέλω να σας πω, πια Κρήτη. Όλο το πρώτο ημίωρο το αφιερώσαμε στην Εθνική ημέρα Τσίσμπεργκερ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εξαντλούμε.
3: Έχει τέτοια μέρα.
1: Βέβαια, σήμερα είναι.
0: Εξαντλούμε τα σοβαρά πριν τη σύνδεση μαζί σας για να αρχίσουμε μετά τα υπόλοιπα.
2: Άρα, κατάλαβες. Μας βλέπουν λίγο.
3: Είναι πριν λίγο από εμάς, ρε παιδί μου. Πριν να έχουν τα σοβαρά και τα λοιπά, η πάσα να γίνεται σε κλίμα έτσι.
2: Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολύ σε Ρέτη Χατζημιχάλη, ρε παιδί μου. Άνθρωποι είναι ποιοτικοί, δεν τους βλέπεις.
1: Όταν θα μεγαλώσετε.
3: Είμαστε μικροί ακόμα, κάτσε. Δώσε λίγο χρόνο.
1: Εγώ τρελάθηκα χτες, πραγματικά τρελάθηκα. Ναι. Λέω, όταν αξιοποιούνται τα social media για ωραίο λόγο, ας πούμε. Με την ανάρτηση που έκανε η Κομισιόν, δεν ξέρω αν την έχετε δείξει.
2: Ναι. Την έχουμε νομίζω.
1: Υπέροχη ανάρτηση της Κομισιόν που έγραψε ότι είναι σε σχέση
0: με τον
1: και με τον Καναδά. Επειδή έρχονται κοντά πάρα πολύ ο Καναδάς.
0: Και έγραφε από κάτω υποσημείωση. Ότι πάντα από κάτω έχει και μια υποσημείωση η οποία λέει. Πάντα θέλαμε σιρόπι σπενδάμου πάνω στις κρέπες μας. Στα πανκέικς
1: μας.
3: Λοιπόν, ωραίο, ποιος το σκέφτηκε. Τελικά έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ η Ούρσουλα να πω τώρα.
1: Ναι,
0: προσωπικά η Ούρσουλα τώρα.
1: Τη το δείξα, το
3: είπε κιόλα.
0: Είναι εκπληκτικό. Εκεί μας βρήκατε όταν κάναμε τη σύνδεση. Έλεγα ότι να αναζητήσουν οι φίλοι ακροατές και το λέω και στους φίλους τηλεθεατές την ομιλία του Κάρνεϊ χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ακόμη μία υπέροχη ομιλία όπως ήταν και στον Ταβός.
1: Ωραίος.
0: Ο Κάρνεϊ εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
1: Τα λέει,
0: δεν τον ήξερα δηλαδή, τον έμαθα και ένα.
1: Ναι, γιατί είχαμε μείνει στον Τριντό που ήταν και...
0: Εντάξει, ήταν άλλο Τριντό. Ήταν άλλο χαρά. Άλλο
3: στήριο. Άλλη προσωπικότητα.
1: Όχι, ο Τριντό ήταν όλο φρουφρού και αρώματα τελικά.
3: Φρουφρού και αρώματα. Αυτό ήθελα να πει.
1: Ναι. Αν κρίνω από την...
2: Πώς τον τώρα τη σύντροφό του εκεί του...
0: Κέιτι Πέρι, Κέιτι Πέρι. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις την Κέιτι Πέρι, ρε Σίβα Παχλιμιτζό.
2: Η σύντροφος
3: Τριντό. Ξέρεις τον Τριντό, αλλά δεν θυμάστε.
0: Ξέρεις την Κέιτι Πέρι ως σύντροφο του Τριντό, αλήθεια τώρα, σοβαρά.
1: Ναι, γιατί θα ακούει και την Πέρι από τα μικρά τα του.
0: Τα παιδιά τι ακούνε.
1: Δεν ακούνε και την Πέρι.
0: Τι ακούνε.
1: Του. Είναι ποιοτικά.
0: Μάλιστα.
1: Μπαχ το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και...
0: Σοπάν.
1: Ξυπνάνε με Βιβάλντι.
2: Έτσι. Ορίστε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Και βάζουμε και όταν έχουμε τσακίρι και βάζουμε και ένα Σωστακόβιτς έτσι για να ανοίξουμε.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα έξω και μπαίνει το φως. για να πάει καλύτερα η μέρα μας. Εντάξει. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτό που κατάλαβα χθες από τη συνέντευξη να το πάω στον Πρωθυπουργό στο Earth News εδώ στον Παναγιώτο Στάθη, είναι και το καταλάβει βέβαια και πιο πριν. Δεν περίμενα αυτό τη συνέντευξη, αλλά να το λέω ο Πρωθυπουργός. Χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος και η Ευρώπη, καταλαβαίνω, αυτό το δεύτερο κομμάτι που κατάλαβα, δεν είναι έτοιμη να το διαχειριστεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί, είναι εγκλωβισμένη, είναι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω. Ή ένα συνδυασμό όλων αυτών.
1: Δεν πάντως είναι και στα καλύτερά τους πολλές χώρες.
0: Πάντως προς το παρόν ακούς διάφορες ιδέες, πανσπερμία απόψεων και θέσεων, δηλαδή από την μείωση φόρων, του ειδικού φόρου κατανάλωσης για παράδειγμα, μέχρι πλαφών και τα λοιπά σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα επικρατήσει. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λέγαμε και εμείς, το επισφράγησε ο Πρωθυπουργός θες, ότι αναμένεται κάποια ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει χειμώνας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα.
3: Και
1: είναι...
3: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν πειράζει.
3: Δεν έχουν εμπειρία από την Ουκρανία. Τι κάναμε τότε, ρε παιδιά. Τι κάναμε τότε, πριν από 4 χρόνια που έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάλι δεν είχαμε θέμα. Εκεί είχαμε το φυσικό αέριο. Ανέβαιναν οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω, κάπως τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές και πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ένα σχέδιο, αν μη τι άλλο, κάπως.
0: Τότε όμως είχες κάποιες εναλλακτικές, ήταν η διαφορά. Και οι εναλλακτικές αυτές ποιες ήταν, κυρίως πέραν της Ρωσίας, από την οποία άρχισε να μπαίνει το εμπάργκο και σταδιακά μέχρι το 2027 που θα απαγορευτεί πλήρως, είχε στη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν έχεις τη Μέση Ανατολή ή την έχεις μισή.
1: Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη.
0: Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη. Όταν για παράδειγμα λέμε οι Εμένη και τα Μπάμπελ Μπαντέμπ και τα τρεχαγύρευε. Όταν από εκεί περνάει, για παράδειγμα, περνάνε όλα τα αγαθά που έρχονται μέσω της διόρυγας του Σουέζ στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη, και αυτό κλείνει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, ή ακόμα και αν δεν έχει κλείσει, γιατί οι Χούδοι δεν τον έχουν κλείσει προς το παρόν, τα ασφάλιστρα έχουν πάει στο Θεό.

0: Ναι, και έλεγε ότι θα συζητήσουμε πρώτα εμείς Υπουργοί Οικονομικών. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Η αλήθεια είναι και τα κάνουν.
1: Τώρα που λέτε για το, τώρα που λέτε για το Πιερακάκι, έβλεπα μία ανάρτηση όπου ήταν τίτλος από ένα ρεπορτάζ ξένης εφημερίδας, ευρωπαϊκής, αμερικανικής, αγγλικής, δεν θυμάμαι πια, που έλεγε ότι ο Πιερακάκης έδωσε συμβουλές στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών περί επενδύσεων. Και από πάνω αναφέρονταν ως οξύμορο και αυτό το tweet αναδημοσιεύοντας σε όλο τον κόσμο για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, από το 2010-2015, ξέρω εγώ τι, μέχρι της ημέρας μας, όπου Έλληνας Υπουργός Οικονομικών λέει λίγο πολύ στον Γερμανό κάτω από στην Ελλάδα, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο.
2: Ναι. Εμείς πάθαμε και μάθαμε.
1: Δεν ξέρω αν μάθαμε.
3: Εγώ θέλω να πω. Και εγώ έχω αμφιβολίες, αλλά.
1: Ναι, έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν μάθαμε. Ναι.
3: Αλλά τουλάχιστον. Να σου πω κάτι, τουλάχιστον έχεις ένα δίκιο ότι και αυτή η σύντηση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα με την κοστολόγηση. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ, τώρα λογιστές είμαστε, τώρα κάνουμε κοστολόγηση προγραμμάτων αυτά. Είναι ένα από τα μαθήματα. Γιατί πριν το 2010. Λέγαμε, δώσε, κάνε, δείξε, ράνε, ούτε ξέραμε τι έδινε ο καθένας. Δεν μας απασχολούσε η ζήτηση. Τώρα την παίρνει η ζήτηση και λέει πόσο κάνει αυτό, 200 εκατομμύρια. Δεν κάνει 200, κάνει 500. Δεν πειράζει. Αυτοί που διαφωνούν, καλό είναι. Μπαίνει κομμάτι της κοστολόγησης. Καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι δεν είναι τίποτα τσαμπαϊ έτσι. Γιατί μέχρι το 2010 ήταν, παίρνουν συνταξιούχοι άλλα 100 εκατομμύρια. Τίποτα. 500 εκατομμύρια. Ψίχουλα, ένα δις, έλα πιο σχολητρά με ένα δις.
1: Συγγνώμη, γιατί μέχρι το
3: 2010. Παράδειγμα συνταξιούχοι, έτσι δεν μου φταίνει
1: άνθρωποι. Ναι. Γιατί μέχρι το 2010. Δηλαδή το 2015 δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά, λέω, όχι ατομικά. Δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά ότι θα καταργηθεί ο ένθια, θα καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα ασκήσουμε τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα.
3: Είναι πονίδιστο το χρέος και.
1: Όχι, το λέω γιατί έχει μείνει στο 2010.
3: Εντάξει.
1: Δεν είχαμε μάθει από το 2015.
3: Να σου πω, από το 2015 με έχει στοιχειώσει από την αρχή αυτή η εικόνα εκείνου του πώς το λέμε, φιλοσόφου, οικονομολόγου που είχε στη Βουλή ξυπόλυτος με εκείνη την παντόφλα.
1: Ωραίος.
3: Και θα μας έλεγε το πρόβλημα του χρέους. Αυτό είναι το αντίστοιχο του γιατρού στην Καρνιάδου. Όταν δηλαδή τον γιατρό πας και πιστεύεις ότι αυτό θα σου λύσει το πρόβλημά σου,
0: αυτό.
3: Είναι αυτός ο ξυπόλυτος που θα σου λύσει.
0: Το έλεγα πριν του Διονύση. Λέω τον εβλέπεις. Τον εβλέπεις και λες. Θα πάω να με σώσει.
1: Να πω ταυτόχρονα όμως, επειδή μιλάμε.
3: Για μονή, τότε γιατί συγγνώμη και κυβέρνηση και πρόεδροι και αυτά βολική ήταν. Δεν ήταν ένας που τον έφερνε αυτόν.
1: Να πω μόνο ότι τον φέρνανε και όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ακούγανε κάποιοι, τους είχαν γκουρού και τα τέτοια πράγματα. Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει. Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει τα στοιχεία, για παράδειγμα, της Ελστάτ, τον κυνηγούσαν μέχρι προχθές. Προχθές βγήκε η απόφαση δικαστική ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τίποτα παράτυπο, παράνομο. Και τον κυνηγούσαν όλοι, άπαντες. Να το πούμε αυτό, έχουν. Βγει πρωτοσέλιδα για τον Γεωργίου, ασύλληπτα για παράδειγμα, και ούτε μία συγγνώμη.
3: Στο ξαναπεί την γνώμη. Η παράνοια εδώ είναι εξής. Λένε λοιπόν όλοι, γιατί στο πολιτικό σύστημα δεν βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί, ντρεπότανε, φοβότανε. Δεν ήταν 15,6% το έλλειμμα του 2010. Ο Γεωργίου μας εξαπάτησε. Το μαγείρεψε, μάλιστα. Πόσο ήτανε, πόσο. Ήταν 12, 9, πείτε μας, ήταν τόσο και υπολογίζεται έτσι. Κανείς ποτέ.
1: Γιατί έβρεξε και η χαρτοπετσέτα που το είχαν γραμμένο.
0: Ναι, μπορεί να.
1: Καταλαβες. Σβήστηκε.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Και πρέπει να φύγουμε τώρα.
1: Γιατί ζούμε και θυμάμαστε και τέτοια.
0: Τώρα το θυμηθήκατε, δεν τα πούμε. Στο τέλος.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Βγαίνουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Έλα, έλα.
0: Ριανάρα.
1: Έμπαινε και εγώ, ήτευε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός, στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News, προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν. Στην ίδια ώρα, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων απόψε το βράδυ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουν. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορείων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημεία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή. Καλή Παρασκευή να έχουμε κρύο. Πόσο είχε?
0: Έχει, 11 γιατί... βαθμούς έχουμε.
1: 11 έχει.
0: Ναι. Mm. Πώς λέει
1: πάντως,
0: στο χωριό μας, τι κάμπτη.
1: Τι να κάνουμε. Αν ρίξεις μια ματιά έτσι προς, τα, προς τον κάμπο, να το πω, στον κάμπο της πόλης.
0: Έχει υγρασία.
1: Έχει ένα
0: τι?
1: Φοβερό ήλιο.
0: Α, το ανάποδο. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι καλό
1: τότε. Μιλάμε, είναι η Ανατολή. Και ναι, επειδή δεν έχει έτσι σύννεφα όπως είχε χθες,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ φωτεινό και πάρα πολύ όμορφο.
0: Ναι.
1: Αλλά γέλασα.
0: Γιατί?
1: Γέλασα στη διαδρομή.
0: Γιατί?
1: Για να μην κλάψω.
0: Γιατί, για πες.
1: 1,75 θα κρατηθεί η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου.
0: Κάτω από 1,75 λένε, ήταν η τιμή που...
1: Του 1,749.
0: Ναι, πέρυσι έκλεισε με 1,75. Γιατί, ναι, σου λέει ο Πρωθυπουργός, θα είναι πολύ κάτω από το 1,75.
1: Οκ, okay, δεν μηδενίζεις πουθενά άλλο τους ειδικούς φόρους. Μηδένισε τους στο πετρέλαιο. Θες να βοηθήσεις, μηδένισε τους ειδικούς φόρους στο πετρέλαιο. Να δούμε
0: πώς θα πρέπει να υπάρχει εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι,
0: τι
1: το
0: είναι,
1: μάθαμε το παραμύθι.
0: Αυτό
1: τώρα
0: είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Εντάξει.
0: Να μην πιστέψουμε. Που αυτό είπε. Το Βουκάντο είναι έργο του διαβόλου, αλλά πρέπει να το κάνουμε κιόλας.
1: Ας την πάρουν την εντολή. Άλλες χώρες πώς την έχουν πάρει την εντολή.
0: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εντάξει, δεν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό είναι.
1: Μηδέν είσαι τον σχεδόν. Άσε 0,001.
0: Ναι. Πάρε ένα τηλέφωνο την Ούρσουλα και πες τη στο...
1: Την Ούρσουλα, θύμισε μου μετά να την πάρω, να την πω δυο λογάκια. Βενζίνη, μην το συζητάς. Χθες τις είδα τις τιμές. Χθες είδα από 4 βενζινάδικα τις τιμές.
0: Ναι.
1: Σήμερα είδα από ένα μόνο. Οπότε δεν έχω άποψη από τα προηγούμενα. Χθες ξεκινούσε, η πιο ακριβή ήταν στα 2,20.
0: Ναι.
1: Και η πιο φθηνή στα 2,15.
0: Εσύ γιατί το κάνεις αυτό?
1: Γιατί είναι στο δρόμο μου είναι.
0: Α, είναι στον δρόμο, οπότε δεν βλέπεις κανένα δυο. Οπότε δεν ξέρεις, ναι, τώρα λες, αλλά
1: στον
0: δρόμο σου.
1: Σήμερα είχα άλλες σκέψεις, οπότε, ναι, δεν είδα. Είδα μόνο ένα που συνάντησε στον δρόμο μου και ήταν στα 2,19.
0: Συσκεφτόσουνα με τον εαυτό σου.
1: Συσκεφτόμουν με τον εαυτό.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Άκουσα και το πετρέλαιο ότι θα μείνει εκεί, κάτω από
0: 1,75.
1: Κάτω από 1,75.
0: Όταν σου λέει τώρα Κοντζάμ Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω από το 1,75, μάλλον όχι, το είπε, πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι.
1: Ναι.
0: Το πολύ, ωραία, κάτω μπορεί να είναι 1,71, ας πούμε.
1: Το δεν πολύ, πολύ κάτω δεν είναι 1,71.
0: Πόσο είναι?
1: Το πολύ κάτω είναι 1,50 που είναι πάλι πολύ.
0: Πάλι είναι πολύ, ναι.
1: Πάλι είναι πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: θες να θα πάρεις και επιδότηση, σου λέει.
1: Κάτσε, μη βιάζεσαι, θα την πάρεις και την επιδότηση. Άμα ρίξουν, αν μειώσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, κράτα λίγο μικρό καλάθι.
0: Θα μακάρι δούμε, θα δούμε από εβδομάδα έτσι και εδώ, ό,τι και να λέμε τώρα.
1: Και την επιδότηση και να πέσει πολύ η τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί οι τιμές αυτές είναι απογορευτικές. Ναι. Δεν είσαι στη Ρόδο,
0: ναι,
1: που δεν θα βάλεις πετρέλαιο ή σε κάποιο από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ή πες...
0: Ακόμη και στην Αθήνα.
1: Ναι, ακόμη και στην
0: που
1: Αθήνα.
0: Που οι πλειοψηφίδες έχουν φυσικό αέριο, αλλά και, ναι, εκεί υπάρχει
1: εκεί, πες,
0: θέμα.
1: Δεν θα βάλεις έναν τόνο, ναι, πετρέλαιο, αν κάνει χειμώνα. Και χειμώνα να μην κάνει. Ένα
0: ακόμη και πέρσι που είχε.
1: Είναι για να συντηρηθούν τα καλοριφέρ.
0: Ναι. Ακόμη και πέρσι, ας πούμε, που ξεκίνησε ένα 10, πόσο ξεκίνησε,
1: ναι,
0: και
1: ξεκίνησε
0: λίγο πιο
1: πολύ
0: κάτω.
1: Χαμηλά.
0: Ναι. Και τότε ακόμη ζοριζόμαστε να το να δώσουμε ένα χιλιάρικο πλάς, δηλαδή, για να βάλουμε ένα τόνο.
1: Και τώρα θες 1,5 χιλιάρικο. Ναι. Για κάποιον που παίρνει 700 ευρώ είναι
0: θα
1: 2
0: δούμε,
1: μισθή,
0: παιδιά,
1: χωρίς
0: από
1: να φάει και να πληρώσει τίποτα άλλο.
0: Από εβδομάδα θα μάθουμε λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, λοιπόν, κοίταξε και να σου πω κάτι. Και έχει περίπου ένα μήνα για να ανοίξει.
0: Ναι, 18
1: Οκτωβρίου.
0: Τη στιγμή που από εβδομάδα θα ξέρουμε, θα κάνουμε το κουμάντο μας.
1: Δεν σου φτάνει, δηλαδή. Τι κουμάντο να κάνεις ένα
0: τώρα
1: μήνα.
0: Ναι. Το θερμόμετρο λέει θα πάει μέχρι τους 29 σήμερα. Αύριο μεθαύριο θα φτάσει και τους 30 και τη Δευτέρα και τους 31 πιθανά. Αλλά από εβδομάδα πια αρχίζει κατηφόρα. Όπως η ζωή τραβάει την ανηφόρα, κατεβάει και την κατηφόρα.
1: Χθες, ας πούμε, ναι, η Τρίτη και η Τετάρτη. Η Τρίτη είχε τη χαμηλή, είχε 22 που μας δίνει τώρα για Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Μπορεί αυτό όμως να αλλάξει. Τώρα εσύ είσαι πολύ πιο. Ναι,
0: ναι. Παιδιά, εντάξει, να όσοι και να αλλάξει από εδώ και πέρα, λογικό είναι και να
1: αλλά
0: πέσει κάτω από 25
1: έτσι ακριβώς,
0: πια το μεσημέρι. Πόσο να κρατηθεί,
1: εντάξει,
0: δηλαδή.
1: Είμαστε, οδεύουμε προς το τέλος του.
0: Ναι, πάντως χθες εκεί που ήμουν εγώ το μεσημέρι,
1: ναι,
0: και το πρωί είχε, ας πούμε, γύρω στους 18 και το μεσημέρι είχε γύρω στους 30 που ήταν όμως, αισθανόσουν ότι δεν ήταν 30, ήταν 35 με τέτοιο πράγμα. Και μιλάμε στο νότιο μέρος του νομού Εύρου.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν πας, ας πούμε, στην προς που είναι. Ναι.
1: Τόσο είχε.
0: 10 είχαμε νωρίτερα. Ναι. Τι
1: κοίταξε το ότι εμείς βλέπουμε 11.
0: Είναι αναλόγω με το είναι, τέτοιο.
1: Ναι, δεν έχουμε τα δεκαδικά. Οπότε πάνω από,
0: ναι,
1: το 10,5 θεωρείται 11.
0: Κοίταξε, ναι. Από το σουφλί και κάτω το πράγμα αλλάζει όπως και να το κάνουμε, το ξέρετε λίγο πολύ, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Ναι. Για παράδειγμα, αυτή την ώρα στο Σουφλί έχει 16 βαθμούς. Η Ορεστιάδα έχει 10. Η Αλεξανδρούπολη έχει 18. Η Κομωτινή το ίδιο. Όχι, η Κομωτινή έχει 14. 8 έχει την εδώ η Δράμα. 14 έχει Καβάλα. 16 έχει η Θάσος. 18 η Σαμοθράκη. Η Σέρες 13. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν. Τώρα πάτε πιο, στα πιο ορεινά, θα δείτε και τιμές που είναι κοντά στους 5 βαθμούς Κελσίου. Και οι άνθρωποι στη βορειοδυτική χώρα μας χρειάζονται ήδη θέρμανση. Θα μου πεις, έχουν την τηλεθέρμανση ευτυχώς σε αρκετές περιοχές που είναι γύρω την Πτωλεμαϊδα. Και όλες οι υπόλοιπες περιοχές βόρεια και πέριξ των Ιωαννίνων και κάπου εκεί τέλος πάντων, εκεί χρειάζονται πια όχι θέρμανση, κανονικότατο. Όχι μόνο το πρωί δηλαδή και το βράδυ.
1: Όταν το θερμόμετρο πέφτει τόσο και το σπίτι κρυώνει.
0: Έτσι.
1: Θες κάτι για να διατηρήσεις μια ανοιχτή θερμοκρασία. Ακριβώς. Δεν σου λέω εγώ να ζεσταθείς.
0: Ο Ρωμίλος γιορτάζει.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Και η Αριάδνη. Αριάδνη.
1: Mm. Ωραίο όνομα και το Αριάδνη.
0: Ωραίο είναι, ναι.
1: Και ο Ρωμίλος.
0: Τι άλλο, κάτσε επειδή έβλεπα πράγματα. Έχουμε τώρα Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Πρόλαβε και έγινε Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Από πότε? Δεν μας λέει. Από το 14. Έχει αρκετά χρόνια. 12 χρόνια.
0: Γιατί επειδή εμείς τελευταία το μάθαμε το ηλεκτρονικό βιβλίο. Πάντα είμαστε τελευταίοι σε αυτά.
1: Ναι, πάντα είμαστε τελευταίοι σε αυτά, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Μπορείς να διαβάσεις ηλεκτρονικά?
1: Δεν θέλω. Μπορώ να διαβάσω ηλεκτρονικό.
0: Μπορώ, αλλά δεν το...
1: Αλλά δεν μ' αρέσει. Δεν θα αγόραζα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για να το κατεβάσω στο τάμπλετ μου ή στο κινητό μου για να καθίσω να το διαβάσω.
0: Άμα
1: θέλω,
0: δεν μυρίζεις το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Να τσαλακώσεις και το σημείο εκεί για να το, ή να βάλεις.
1: Να βάλω το συνδετήρα.
0: Έχει συνδετήρα η κυρία.
1: Ο συνδετήρας μπορεί να είναι ακόμα και μια απόδειξη ελληνικής, αν δεν έχω κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, πώς το λένε εκείνο το χαρτονάκι που βάζεις με συνδετήρα? Το λένε όχι. Χαρτοσημαντήρα.
1: Σελιδοδείκτη.
0: Χαρτοσημαντήρα. Καινούργια λέξη. Λοιπόν.
1: Κυρίως ναι, δεν χρησιμοποιούμε συνδετήρα σε αυτά τα βιβλία.
0: Εγώ δοκίμασα. Εντάξει, το κατάφερα πριν από πέρσι. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία το πότε ήταν. Μέσω κινητού. Εντάξει, διάβασα ρε παιδί μου αρκετά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Εξ ανάγκης μπορεί, ναι.
0: Εξ ανάγκης.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Από επιλογή μόνο όχι. Το βιβλίο θα επέλεγα. Ναι.
0: Στη χώρα μας είναι περιορισμένη, λέει η αγορά. Η πώληση τέλος πάντων, να δέρχεται 13.248 τίτλους μόλις, τα 2/3 των οποίων κυκλοφορούν σε μορφή EPUB, τι είναι αυτό, και είναι από 100 εκδότες, όλα με το που λένε και στα γαλλικά. Δεν υπάρχει ελληνικό βιβλιοπωλείο που να πουλάει και οι όποιες προσπάθειες στην ουσία πέτυχαν. Και καλώς πέτυχαν.
1: Απέτυχαν.
0: Ναι. Πάντως, οκ. Okay.
1: Ναι,
0: υπήρχε τμήμα, λέει, στην έκθεση φέτος για το ηλεκτρονικό βιβλίο. Βρε καλά, okay, όλα ωραία. Όλα και ωραία, ναι, και καλά.
1: Σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρισκόμαστε, ναι, στη διάδοση είμαστε, τους, ναι, στη χώρα μας.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 12-13% των εσόδων των εκδοτικών προέρχονται από τα e-books.
1: Αρκετά μεγάλο
0: είναι και αυτό, μεγάλο. Ναι.
1: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη χώρα μας νομίζω είναι,
0: ναι,
1: ίσως και μονοψήφιο, αν και καθόλου και μηδαμινό, ναι, ναι, το ποσοστό.
0: Καλά, τώρα για δημοτικές βιβλιοθήκες και τα λοιπά, εκεί δεν νομίζω πια. Για να φτάσει στη χώρα μας, μπορεί να υπάρχει, αλλά είναι σε πολύ μικρό βαθμό να πας να δανειστείς ηλεκτρονικά. Ας πούμε, πας με το στικάκι σου, σου φορτώσει ένα βιβλίο.
1: Όχι,
0: και
1: από ό,τι βλέπεις εδώ λέει ότι. Α, ναι, αναφέρεται αυτό. Σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά με την συγκεκριμένη. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες. Α, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση αυτό το. Δεν ξέρω αν το είδες χθες στο Earth News, στο Δελτίο, που ανακαλύφθηκαν σύραγγες 9 χιλιόμετρων κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν το είδα. Το είχα διαβάσει σε ένα άρθρο στα πλαίσια της, των εργασιών συντήρησης που γίνονται,
0: ναι,
1: στην Αγία Σοφία.
0: Κοίτα,
1: και
0: ήταν
1: αναφέρθηκαν στις σύραγγες που υπάρχουν κάτω από την Αγία Σοφία, ναι, και εκτείνονται στα 9 χιλιόμετρα. Κάποιες είναι προσβάσεις.
0: Στα 9 χιλιόμετρα και αυτά που
1: αυτά
0: ξέρουν
1: που έχουν
0: τώρα.
1: Βρει, ναι,
0: ποιος ξέρει και
1: πόσο
0: ακόμη είναι. Εδώ λέγανε, ας πούμε, το διδημότικο με την Αγία Σοφία. Το κάστρο του Καλέ συνδέεται.
1: Ναι. Ναι. Μπορεί κιόλα.
0: Ναι, πολύ πολύ ενδιαφέρον, ναι, ρεπορτάζ,
1: και
0: το είδαμε.
1: Κάποιες, λέει, όταν θα συντηρηθούν απαραίτητα.
0: Θα δοθούν στην
1: και,
0: τέτοια.
1: Ναι, Εφόσον μπορεί να γίνει, επισκέψιμες, ναι.
0: Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Γιατί λέει τρέχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 34 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στη λεγόμενη ζώνη του σεισμού. Ορίστε, υπάρχει το θέμα αυτό. Και ότι διατηρείται ένα μοντέλο εργασιών εντατικών αρχαιολογικών ανασκαφών. Μπράβο, πολύ ωραίο είναι αυτό. Τέτοια να ακούμε.
1: Ελπίζω οι εργασίες να βελτιώσουν την κατάσταση, γιατί δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Η Σοφιά άντεξε και άντεξε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ποιος, τι, γιατί και πώς.
1: Έλα.
0: Ποιος, τι, γιατί και πώς.
1: Τι νοσείς εσύ.
0: Λέγε τώρα.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι κουτσομπόλα.
0: Ακριβώς.
1: Τι κάνω, κοινωνικό σχόλιο. Τι έγινε, τι είναι αυτό, γιατί ρωτάς. Τι τα
0: δεν θα πεις ποιος, τι και γιατί.
1: Όχι.
0: Α, να μην πούμε.
1: Α, τα κρατάω μυστικά.
0: Καλά, οκ. Okay. Αχ, Θεέ μου. Ακόμη κοιμάται το μωρό.
1: Μη σου πω, ας το καλύτερα.
0: Κατάλαβα τι σκέφτηκες.
1: Άγγελος Παπαδόπουλος, στη ρυθμίση του ήχου. Γιάννης Κυρλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας σε λιγάκι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Η Τασούλα Κριτικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Αυτά, βάλε τραγούδι.
0: Λοιπόν, να σου πω, ο σπουδαίος κιθαρίστας Τζίμις Χέντριξ σήμερα φεύγει από τη ζωή. Πάνω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί απόλυτα μέχρι σήμερα. Το τελευταίο βράδυ της ζωής του το είχε περάσει με τη Γερμανίδα φίλη του, την Μόνικα Ντάνιμαν, και πιθανώς πέθανε από ένα θανατηφόρο συνδυασμό αλκοόλ και υπνοτικών χαπτιών. Ένα μελαγχολικό ποίημα βρέθηκε δίπλα στο κρεβάτι του, που έλεγε ότι κάποιοι πίστεψαν ότι μπορεί και να αυτοκτόνησε. Και ο ίδιος είχε πει ότι, άκου τώρα, όλα τα πράγματα που ήταν σπουδαία για μένα, προτού γνωρίσω την επιτυχία, παραμένουν σπουδαία και σήμερα. Τα ωραία πράγματα είναι ακόμη τα ίδια. Η ανατολή του ήλιου και η δροσιά του γρασιδιού. Τα υλικά αγαθά που απέκτησα δεν άλλαξαν τον τρόπο που αισθάνομαι για αυτά τα πράγματα. Εξαιρετικό.
1: Πόσο δίκιο, ναι.
0: Εξαιρετικό. Τζίμι Χέντριξ, έτσι για αρχή. That girl.

0: Αυτά με τον Τζίμι Χέντριξ. Τι ωραία, τι ωραία τραγούδια. Τι ωραία τραγούδια. Λοιπόν, είμαστε Κομωτινοί τώρα όμως. Ξεκινάμε τη βόλτα μας για να μάθουμε τα νέα στην περιφέρειά μας. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
2: Καλά, πολύ καλά. Εσείς?
1: Μια χαρά. Δροσερά πολύ, αλλά αυτό μας δίνει έτσι.
0: Σιγά δροσερά πολύ τώρα, εντάξει, να έχουμε 10 βαθμούς.
2: Όχι, όχι, σήμερα
0: είναι.
2: Ήταν λίγο καλύτερα.
0: Πολύ
2: λίγο.
0: Ωραία. Ναι.
1: Γιατί
2: λίγο. Λίγο καλύτερα σήμερα. Δροσερά, αλλά όχι πάρα πολύ δροσερά.
0: Παιδιά, εγώ τώρα που περπάτησα το πρωί, ας πούμε,
1: και πολύ, τα πόδια σχεδόν 11. Στο
0: χώ, μια χαρά ήταν. Δηλαδή, περπατάει στο δάσο,
1: είναι πάρα ολίκος, πολύ ωραία.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι. Γιατί ανεβάζεις και θερμοκρασία, μια χαρά.
0: Ναι.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με θέματα για τον πρωτογενή τομέα, έχουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ανακοίνωση ότι την παράταση ως την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σε δράσεις για... Συγγνώμη, παιδιά.
1: Έλα, πάρ' το από την αρχή.
2: Συγγνώμη, το παίρνω από την αρχή. Γιατί... γιατί έχω ανοίξει το δελτίο το χθεσινό.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν είναι. Τροποποίησέ το λίγο, σιγά.
2: Και... ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα... Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
0: Να σου δώσω, ναι.
1: Να σου δώσω,
2: ωραία,
1: γιατί
2: δώστε
1: να
2: μου
1: σου
2: δώσω
1: χρόνο.
2: Λίγο χρόνο.
0: Μπράβο σε κάποιες εθελόντριες που πηγαίνουν και σπέρνουν, πάντως βλέπω εδώ πέρα στην πόλη μας έγινε αυτό. Δέντρα.
1: Όχι, αυτό νομίζω είναι από τα ρίζια που
0: από τα ρίζια, από όπου και αν είναι, μπράβο πάντως.
1: Και δεν είναι τωρινές.
0: Ό,τι και αν είναι, μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που πηγαίνουν και βοηθούν γενικότερα.
1: Εθελοντικά.
0: Στην... Εθελοντικά, πάντα, ναι. Στο να καθαρίσουν, στο να σπείρουν, στο να κάνουν κτλ. Και να ομορφύνουν το χωριό τους ή την πόλη μας. Μάλιστα.
1: Τώρα στην πόλη μας δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται κάποιες κινήσεις. Γίνονται, ναι, σε κάποιες γειτονίες.
0: Αλλά εμένα ξέρεις τι με τσατίζει. Δηλαδή, γράφει στην ομάδα το Ορεστιάδα Γκρινιάζει, για παράδειγμα. Ναι. Θα υπάρχουν και αντίστοιχες άλλες πόλεις της περιφέρειας. Ένα γεγονός. Βρώμικη πλατεία. Την επόμενη ώρα πηγαίνουν και καθαρίζουν. Πρέπει να γράψει ο άλλος τα παράπονα του, δηλαδή, για να πάνε το καθαρίσει.
1: Ναι,
0: αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Το είχαμε πει έτσι, αλλά είχαμε πει και ότι και την ευθύνη φέρει και ο απλός πολίτης που φέρνει την κατάσταση.
0: Φυσικά δηλαδή. Και τη φέρνει.
1: Αλλά
0: βρείτε.
1: Όταν κυκλοφορεί τόσος κόσμος, παιδιά, σκυλιά, γατιά, μεγάλη, μικρή, θα λερώσει. Εντάξει, δεν
0: συχνά
1: είναι όλοι.
0: Συχνά και πού.
1: Ναι. Θέλει αυτό που είπε, συχνά και πού, ένα πλησιματάκι.
0: Ναι. Βασιλική, βρήκε το χαρτί σου?
2: Παιδιά, δεν το βρήκα.
0: Δεν πειράζει. Πες μας την ιστορία της ζωής σου.
2: Αργότερα ή αύριο. Όχι, αύριο δεν θα τα πούμε.
0: Καλά.
1: Δεν πειράζει.
2: Απλά να σας πω ότι θα βρεθούμε σε μια πάρα πολύ ωραία δράση την Κυριακή από το Κέντρο Περιβαλλοντικών Δράσεων. Είναι ένα base camp, όπως το λένε αυτό, αυτοί που ξέρουν. Οι λάτρες του βουνού και οι φυσιολάτρες, αυτοί που... διασχίζουν τα βουνά και κάνουν ορειβασίες και περιηγήσεις στα βουνά και τέτοια. Θα πάμε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία παρουσία. Ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων που αγαπάει πάρα πολύ τη φύση και έχουν κάνει λοιπόν αυτή την εταιρεία και θα φιλοξενήσουν ανθρώπους από ηλικιωμένους ανθρώπους από την τρίτη ηλικία και θα ζυμώσουν ψωμί. Θα κάνουν όμορφα, θα κάνουν και γυμναστική, θα κάνουν και εικαστικά με κολοκύθες, μια και σιγά σιγά περνάμε σε αυτή την φάση και θα είμαστε και εμείς εκεί για να το καλύψουμε. Δυστυχώς το δελτίο, έστειλε το δελτίο της προηγούμενης ημέρας και δεν, αν θέλετε θα τα πούμε λίγο πριν τις 8.
0: Μάλιστα. Καλά, ωραία. Θα κοιτάξουμε να βρούμε λίγο χρόνο, έστω λίγο να τα πούμε.
1: Δεν σου υποσχόμαστε, θα προσπαθήσουμε.
0: Θα προσπαθήσουμε. Ωραία. Άντε, καλημέρα, να είσαι καλά. Να πάμε τώρα γρήγορα. Αχ, τι θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Προχθές το λέγαμε με τον Γιώργο Μαρίνο.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι. Απλά είχαμε πάρα πολύ καιρό να το
3: πούμε. Από αυτό το τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου χιλιάδες τριγερόκορμο κορίτσια πέθανε και γελάγανε. Αυτή η αλόχα ήταν θλιμμένη. Καθότανε κάτω τους κοκοφίνικες και έκανε διάφορα χειροτεχνήματα όπως καλαθούρες και κουτουλού.

Πέφτουν οι μπανάνες, πέφτουν οι χουρμάδες, πέφτουν οι καρύδες. Φεύγουν οι βδομάδες, φεύγουν οι μήνες και τα βασανά. Πλακώσαν λιακάδες, πλακώσαν τυφώνες, τρίδια και γαρίδες. Έρωτας κοκτέιλ κατά από τα αστέρια, θεμάνα σανά. Γι' αυτό

0: Αυτό το τραγούδι έχει πολύ βαθύ νόημα. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται. Σου λέει άλλος κουκουρούκου σου πίτσα. Βλακίες. Όμως, τι λέει βασικά, οι προεκτάσεις τι λένε του τραγουδιού? Ότι φεύγουμε από αυτόν τον τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Άρα φύγει! Άρα εναντίον του κατεσυντημένου. Άρα κουλτουριάρικο.
1: Αυτό ακριβώς όπως λέει ο Γιώργος Μαρίνος. Άρα κουλτουριάρικο μετά από
2: ωραίος όλα αυτά. Ωραίος τίτλος. Κουκουρουκουκού
1: σου πίτσα. Σου πίτσα, καλημέρα.
3: Αλλά τι ωραίο είναι αυτό το τρόπο και μου φτιάχνει τη μέρα. Είχε από το μήνα. Πολύ ωραίο. Α, μετά να μου το στείλετε κάτι, να με φωτίσετε, να μου διευρύνετε τους ορίζοντές μου.
1: Εντάξει, θα σου στείλω μετά του Γιώργου Μπαρίνου το τρόπο που τραγουδάει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, το θέλω
1: okay.
3: Να το μάθω.
1: Τι λοιπόν, νέα μας έχεις?
3: Θέλω να θυμίσω στον κόσμο 2-3 πράγματα και να δώσουμε τα ένα πιο αναλυτικό. Ότι από σήμερα έχουμε τις εκδηλώσεις στο αεροδρόμιο Λιδία του Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Α,
3: σήμερα
1: ναι.
3: Στην ουσία τα επίσημα εγγένεια και το Σαββατοκύριακο ανοιχτό στον κόσμο.
1: Ξέρεις τι κάναμε προχθές, έκανα εγώ τουλάχιστον προχθές. Έψαξα να βρω στοιχεία. Λέω μισό λεπτό, τι ακριβώς αεροδρόμιο είναι
2: η
1: αυτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή του. Ναι, εκτός από
1: ότι υπάρχει και τόσο ενδιαφέρον όμως εκεί στη γη. Δηλαδή,
3: εκπαιδεύσεις είναι αυτό ιδιωτικά. Πιλότος, θες να γίνεις πιλότος?
1: Θέλω, ναι, τώρα που θα πάρω σύνταξη θέλω.
3: Αεροπλάνο, ορίστε, έλα
1: να,
3: εδώ.
1: Θα έρθω εκεί.
3: Μα έρχονται από όλο τον κόσμο σου.
1: Μπράβο,
3: λέει,
1: μπράβο,
3: από
1: μπράβο.
3: Τις πιο γνωστές.
1: Αυτό έμαθα, ναι.
3: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Μπράβο,
3: δηλαδή,
1: παιδιά.
3: Δεν είναι. Και είναι, καμαρώνουμε πραγματικά για αυτή την μονάδα που υπάρχει στην περιοχή μας. Αναδείχθηκε εκεί όλη η περιοχή.
1: Βέβαια, ναι.
3: Τις προοπτικές που δίνει. Συν τις θέσεις εργασίας που δίνει εδώ στον τόπο, εντάξει, και είναι κάτι για το οποίο καμαρώνουμε.
1: Ναι.
3: Οπότε, γιατί πολλοί κόσμος περνάει από εκεί μπροστά και θέλει πάντοτε να μπει, να δει τι γίνεται,
1: ναι,
3: λέει,
1: ναι.
3: Ανοίγουν τώρα οι πύλες. Θα υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά και είπαμε θα είναι και αυτοί οι προσομοιωτές, οπότε μπορούν μικροί μεγάλοι να δοκιμάσουν να πετάξουν με F-16, F-35 προσομοιωτές της Εγνατή Aviation. Θα υπάρξει το Σάββατο το βράδυ ο DJ αυτό το πάρτι, την Κυριακή ξανά, οπότε ο κόσμος να το έχει στο νου του, έχει και αυτή την ωραία δροσιά, κινείσαι ωραία, θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάμε.
1: Μπράβο.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το άλλο να θυμίσουμε ότι στην Δράμα θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αύριο και θα είναι η βραβεύσεις του ετήσιου φωτογραφικού διαγωνισμού. Γίνονται πολύ ωραίες ομιλίες. Αυτό θα γίνει στις 7 στο Μαρμάρινο σπίτι αύριο Σάββατο. Σήμερα όμως είναι το θέατρο σκιών Κουγιουμτζή στην αυλή εκεί του Μαρμάρινου σπιτιού, μια διοργάνωση της αστικής μικροδοσκοπικής εταιρείας Κύκλουπς. Η παράσταση Καραγκιόζη τα 82 εντάλματα στις 8 το βράδυ, η είσοδος ελεύθερη και αυτό σίγουρα θα είναι πάρα πολύ όμορφο για τα παιδιά. Θέλω όμως να στρέψουμε την προσοχή μας, θα περάσουν τώρα αυτές οι εκδηλώσεις, αρχίσουμε να περπατάμε. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χρυσούπολης για το επόμενο Σαββατοκύριακο διοργανώνει 2 ίδιες πεζοπορικές διαδρομές για να μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν την ίδια ημέρα. Οπότε μιλάμε και για το Σάββατο και για την Κυριακή. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από το βασικό χωριό Ερημάνθου και θα έχει προορισμό τη Χαϊντού. Οπότε είναι μια πανέμορφη πορεία στην ξεχωριστή φύση της Ροδόπης. Έχει οξιές, έχει πεύκα, έχει έλατα. Είναι και αυτά τώρα τα κιτρινισμένα φύλλα σιγά σιγά, αλλά και το όμορφο κίτρινο κρίνο εμφανίζεται στη διαδρομή, μας λένε οι άνθρωποι του Ορειβατικού Συλλόγου. 8 χιλιομετράκια, δεν είναι πολύ. Είναι η ψωμοτρική ανάβαση 400 μέτρα και η διάρκεια είναι περίπου 2,5 με 3 ώρες. Οπότε, επειδή υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις, γι' αυτό το λέω νωρίς, είναι βαθμός δυσκολίας εύκολη, κατάλληλη για όλους όσοι αγαπούν το περπάτημα στο βουνό. Οπότε, να δηλώσουν την συμμετοχή τους, γιατί τώρα το ακριβές σημείο ώρα συνάντησης θα ανακοινωθούν με νεότερη ενημέρωση, να είναι υποψιασμένοι, να κινηθούν, να δηλώσουν ότι θέλουμε να συμμετέχουμε είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή. Και κάτι τελευταίο που ήθελα να αναφέρω. Από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Ανακοινώθηκε ότι τώρα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχει προγραμματιστεί και η έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Εκκλησίας. Έτσι αναγνωρισμένη από το κράτος η σχολή. Οι εγγραφές είναι σε εξέλιξη, θα διαρκέσουν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου προκειμένου να αρχίσουν τα μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι από την Καβάλα και τους Φιλίππους μπορούν να απευθύνονται και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ οι ενδιαφερόμενοι από την περιοχή του Νέστου μπορούν να απευθύνονται και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χρυσουπόλεως. Οπότε ας συντονιστούμε να ξεκινήσουμε. Καλά, μέχρι που να ξεκινήσουμε, τελειώνουμε κιόλας γενικά. Όλες αυτές τις δραστηριότητες. Έτσι, άντε ξεκινάμε, άντε εκείνο το χαρτί, άντε τώρα από την άλλη εβδομάδα. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, φτάσαν τα Χριστούγεννα.
1: Μάλιστα. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά που λέγεται το τραγούδι.
3: Ναι, θα το δούμε και αυτό. Ναι. Σε λίγο μας έρχεται.
1: Έτσι.
3: Αυτά, παιδιά,
1: καλημέρα.
3: Ο καιρός είναι καλός. Εντάξει, ας περάσουμε ωραία. Λίγο, δεν νομίζω να βρέξει, είδατε εσείς.
1: Δεν νομίζω. Δεν
3: είναι πια.
1: Ναι, ωραία. Θα δούμε.
3: Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα της Ελληνικά Βάλα.
2: Καλημέρα, Τασούλα.
4: Μέρα καλή.
5: Η πρωινή σας παρέα.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
5: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Κάθε Σεπτέμβριο θα γεμίζουν όλα φως. Εγώ βλέπω από το Σεπτέμβριο και μετά σιγά σιγά να αρχίζει να σβήνει το φωτάκι.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά, από το Σεπτέμβριο και μετά αρχίζει να σκοτεινιάζει λίγο.
0: Αυτό. Τώρα, ναι. Εκτός και αν φέτος πια θα είναι πολύ θεξερός.
1: Αν εννοεί γεμίζουν όλα φως, να ανάβεις τη λάμπα.
0: Ναι, τζάμπα και η λάμπα.
1: Και η λάμπα θυμάμαι.
0: Χρυσούλα, καλημέρα.
2: Πολύ λάθος τον ερμηνεύετε, ρε παιδιά.
0: Τώρα έπρεπε να τον ερμηνεύσουμε λάθος.
2: Όχι. Πρώτα μπορώ να πω καλημέρα. Βέβαια, ο άνθρωπος λέει γεμίζουν όλα φως. Γιατί γυρνάει η αγάπη του το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Και όταν ο άλλος είναι με την αγάπη του, όλα είναι φωτεινά. Είναι
0: βρε, καλά το λέει αυτός. Μια χαρά.
1: Για τον άλλον που δεν έχει αγάπη, δηλαδή.
0: Εμείς κάνουμε τώρα σαν το τέτοιο.
2: Αν δεν έχει αγάπη, πρέπει να βρει μια αγάπη για να γίνει. Ανάβει
1: τη λάμπα.
0: Εμείς κάνουμε τώρα το άλλο. Βγάζουμε τις λέξεις που θέλουμε και τις αποδίδουμε όπως εμείς ξέρουμε και θέλουμε, μάλλον.
1: Ερμηνεία ειδικού τύπου.
0: Ερμηνεύουμε αλλιώς.
2: Λοιπόν.
0: Είναι σαν τους πολιτικούς που μάλλον στο βλέπεις στα κανάλια είπαν, ας πούμε, κάτι, απομονώνεις κάτι άλλο και η φράση υπονοεί κάτι άλλο.
2: Και αυτό γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
2: Αυτό είναι από τη μονταζιέρα βγαλμένα.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Αλλά έχει και πολλές φορές που αυτό που έλεγαν οι πολιτικοί, αυτό ακριβώς εννοούσαν και μετά, επειδή δεν άρεσε στον κόσμο αυτό που άκουσαν, προσπαθούν να το γυρίσουν
0: ακριβώς.
2: Και να το ερμηνεύσουν με έναν άλλο διαφορετικό έτσι. Τρόπο από αυτό που αρχικά το είπαν. Εν πάση περιπτώσει. Αφήστε τα αυτά τώρα.
0: Αφήνουμε.
2: Έχουμε προβλήματα εδώ πέρα.
0: Άντε, για πες.
2: Έχουμε μία αρκούδα.
0: Αρκούδα.
2: Μία αρκούδα σας. Ναι, αρκούδα έχουμε.
0: Με αρκουδιάρι όπως παλιά.
1: Με μαλλιά από πάλια.
2: Δεν υπάρχουν πια αρκουδιάρι. Δεν θέλω να πω.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Εμένα μου έμεινε τέτοιο. Έμουν ιδέα. Δηλαδή, μέχρι μια μεγάλη, αρκετά μεγάλη ηλικία, έβλεπα όνειρα ότι έρχεται μια αρκούδα με έναν αρκουδιάρι και ορμάει πάνω με φάει, ας πούμε. Γιατί την είχα δει.
2: Πολύ... Η αρκουδιάρι ή η αρκούδα.
0: Η αρκούδα και προσπαθούσε να αρκουδιάρι. Γιατί είχα δει στην αυλή του σπιτιού μου μια αρκούδα με ένα αρκουδιάρι όταν ήμουν, ξέρω εγώ, πολύ μικρό, 2 χρονών, όσο δεν ξέρω πότε, πόσο ήμουνα, και από τότε τρόμαζα.
2: Αυτό το βάρβαρο θέαμα,
0: ναι.
2: Το οποίο είναι όντως κάποιες δεκαετίες πίσω, ακόμα σε κάποια χωριά το βλέπεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει πια και εύχομαι να μην υπάρχει πια, γιατί είναι πραγματικά βάρβαρο. Αυτή η αρκούδα πάντως κυκλοφορεί στον ορεινό όγκο του νομού, δηλαδή πιάνει και στον ορεινό όγκο στα ορεινά της Αλεξανδρούπολης και προς του Δήμου Σουφλίου τα ορεινά, κινείται. Ναι. Προκάλεσε αίσθηση χθες η ανάρτηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο κ. Δαστερίδης, που μίλησε για αυτή την αρκούδα, η οποία εμφανίστηκε, λέει, στην περιοχή Σταυρός, στον ορεινό όγκο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
2: Και φυσικά ο κ. Δαστερίδης έκανε λόγο για ένα μεγάλο άγριο ζώο, το οποίο για πρώτη φορά εντοπίζεται στην περιοχή και θα πρέπει να είναι αυξημένη προσοχή όσων δραστηριοποιούνται εκεί στην ευρύτερη περιοχή, Εσίνης, Κύρκη, Άβαντα, στις Τρεις Βρύσες. Με τις γνωστές προτροπές, μην κάνετε καμιά ανοησία και άμα τη δείτε, τρέξτε να τη φωτογραφίσετε. Δεν υπάρχει αυτό. Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για την άγρια πανίδα και να αναλάβουν εκείνοι από εκεί και μετά. Και δεν είναι μόνο που γύρω στις 11 το πρωί, νομίζω ότι έκανε αυτή την ανάρτηση ο κ. Δαστερίδης. Μετά, κατά τις 2.30 το μεσημέρι, ήρθε και επίσημο δελτίο τύπου από τη Διεύθυνση Δασών για το ίδιο θέμα. Το οποίο η Διεύθυνση Δασών αναφέρεται σε αυτή την καφέ αρκούδα στον ορεινό όγκο του Εύρου και δεν το περιορίζει μόνο εκεί που είπε ο κ. Δαστερίδης. Το βάζει μέσα δηλαδή τις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας, Τρεις Βρύσες και Βέριο. Γι' αυτό λέω κινείται γενικότερα πάνω στον ορεινό όγκο σε όλο τον νομό. Και λέει φυσικά η διεύθυνση, έδωσε και οδηγίες. Τι πρέπει να κάνουμε άμα συναντηθούμε με την αρκούδα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα. Περπατώ αμέριμνο στο δάσος ή είμαι με ισοκόμος ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο και εμφανίζεται μπροστά μου η αρκούδα. Και θα έχω εγώ την ψυχραιμία να κάνω αυτά που μου λέτε.
0: Όχι, θα κάνω.
2: Και δεν θα το βάλω
0: έλα,
2: στα
0: έλα.
2: Πόδια.
0: Θα την κάνεις και ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει και η Διεύθυνση Δασών λέει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Και σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί την παρουσία.
0: Καλά, εννοείται, ρε παιδιά.
2: Όχι, υπήρξε περιστατικό και δεν είναι πολύ παλιό, με 2 πεζοπόρους σε μια βασική έτσι, περιοχή, σε άλλο μέρος της Ελλάδας,
0: ναι.
2: Που ένας από τους 2, αν θυμάσαι, ήθελε να τη φωτογραφίσει, ήθελε να την προσεγγίσει, θεωρώντας ότι όχι, εντάξει, το έχω,
0: ναι, την ναι, αρκούδα, ναι.
2: Και τελικά η αρκούδα τον τραυμάτισε και νομίζω ο άνθρωπος είχε σκοτωθεί.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό εννοούν προφανώς, ναι. Δεν κάνετε καμιά ανοησία.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Και δίνει και μια σειρά από οδηγίες τι πρέπει να κάνεις. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όντως, αρκούδες δεν είχαμε ως τώρα. Τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε, ναι, και για αρκούδες στη δική μας περιοχή. Mm-hmm. Ας έχουν όλοι το νου τους.
0: Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες, ένα παιδάκι που είχε έρθει ένα καλοκαίρι στο χωριό, τέλος πάντων, τα άφησε η μαμά του με τη γιαγιά και τα λοιπά. Όταν έφτασε τέτοια εποχή για να το πάρει, τι, πώς πέρασες παιδί μου, τι είδες στο χωριό? Α, είχαμε σκύλους, είχαμε κατσικούλες, είχαμε και λύκουδες. Οπότε λοιπόν,
2: και θα πάω τώρα στο γυροκομείο, αυτό για το οποίο από χθες κάνουμε κουβέντα. Μετά την ανάρτηση που έκανε ο βουλευτής Εύρω κ. Ζερμεντζόπουλος για αυτή την συνάντηση, όχι συνάντηση, δεν ήταν ακριβώς, ήταν μια τηλεδιάσκεψη που έγινε, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Πλεύρης, και ουσιαστικά μέσα από αυτή την τηλεδιάσκεψη βγήκε η είδηση ότι το Υπουργείο αυτό θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία δομής φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Τώρα, ο κ. Δερμαντζόπουλος παραδέχτηκε ότι αυτή η δομή λείπει από την περιοχή του Βορείου Εύρου,
0: ναι,
2: και είπε ότι είναι εξίσου σημαντική με τις πολιτικές για νέους ανθρώπους, δηλαδή το να έχει μια περιοχή σαν τη δική μας, ένα γυροκομείο, γιατί ουσιαστικά για γυροκομείο μιλάμε, είναι τόσο σημαντικό όσο και το να κάνω πολιτικές για να κρατήσω νέους ανθρώπους, να τους βρω εργασία ή οτιδήποτε άλλο, να κρατήσω νέους ανθρώπους στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, η εκτίμησή του ήταν ότι επειδή η χρηματοδότηση ναι, μεν ανακοινώθηκε, αλλά δεν ανακοινώθηκε το ποσό, η εκτίμηση είναι ότι θα είναι τουλάχιστον στα 2 εκατομμύρια το ποσό που θα δοθεί γι' αυτό. Βέβαια, τώρα εγώ εχθές και θα το πω, διέκρινα μία σπουδή ποιος θα είναι ο πρώτος που θα πάρει επάνω του. Εγώ, παιδιά, το τρέξα, χάρη σε μένα έγινε αυτό και διάφορα. Είχαμε στη συνέχεια και την ανακοίνωση από τη Μητρόπολη,
0: ναι,
2: που λέει η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη, ναι, προς τον Υπουργό.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται.
0: Τώρα θα μαλώνουν μεταξύ τους ποιος τελικά, ναι, το ξεκίνησε.
2: Ναι. Έτσι, μην ξεχνάμε, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Είναι λίγο θλιβερό αυτό όταν το διαπιστώνει ο κόσμος, γιατί το θέμα μας δεν είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος ήταν ο πρώτος που το σκέφτηκε.
0: Ακριβώς, το θέμα είναι να γίνει. Θα γίνει.
2: Το θέμα μας είναι να γίνει ακριβώς αυτό. Μπάστα η τόση, ο Μητροπολίτης λέει ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο σε μια επίσκεψη που είχε κάνει ο Υπουργός στο Διδημότυχο του το είχε θέσει.
0: Ναι.
2: Η Μητρόπολη λέει είναι όντως αναγκαία η δημιουργία μιας οργανωμένης δομής φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο. Και μάλιστα για αυτόν τον λόγο λέει αποφάσισε η Μητρόπολη να προσφέρει την ιδιοκτησία της στα δίκαια. Μιλάμε για το παλιό οικοτροφείο, παιδιά. Αυτό πρόκειται να γίνει γυροκομείο. Και γι' αυτό η Μητρόπολη ξεκίνησε και αυτή τη συνεργασία με το Δήμο, για να μπορέσει να γίνει αυτή η δομή. Η εξαγγελία χρηματοδότησης αυτού του έργου, λέει ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την διεκδίκηση αυτή, για να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Και η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας θα προσφέρει καθημερινή φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε ηλικιωμένους ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Τώρα, εγώ να πω απλά το εξής. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα γυροκομείο το οποίο, αν πάει με τον σχεδιασμό που ως τώρα γνωρίζαμε, μιλάμε για καμιά 25 θέσεις. Και θα βγει κατευθείαν κάποιος, πολύ δικαιολογημένα, και θα πει τι να σου κάνουν μόνο 25 θέσεις. Οι ανάγκες σου είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά ας κάνουμε ένα ξεκίνημα και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε και για αύξηση των θέσεων σε ένα γυροκομείο ή για τη δημιουργία κι άλλου.
0: Ναι.
2: Πάμε στα σχολεία τώρα. Περισσότερα από 60 είναι τα κενά. Τα σχόλια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού.
0: Είναι πολλά ακόμη.
2: Είναι πολλά, βεβαίως, ναι, είναι πολλά. Αυτό καταγράφουν οι συνδικαλιστές, τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, και παρατηρούν, και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη χρονιά που το παρατηρούν, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στις σχολικές μονάδες από Σουφλή και βορειότερα.
0: Μα,
2: ναι.
0: Το έχουμε ξαναδεί τώρα, το έργο, ναι, και το ξέρουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Κουσινίδης μίλησε χθες στην ΕΡΤ, είπε ότι ξεκινάμε όπως κάθε χρόνο προβληματικά, είπε ότι με τους διορισμούς που έγιναν για τις οργανικές θέσεις δεν καλύπτουν ούτε καν τα κενά που δημιουργήθηκαν από τις συνταξιοδοτήσεις, και σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές, είπε ότι εντάξει, okay, στο ξεκίνημα μάλλον είμαστε λίγο καλύτερα, λέει, από πέρυσι, αλλά και πάλι, λέει, οι αναπληρωτές που έχουν έρθει δεν επαρκούν. Τώρα, επειδή τα προβλήματα που διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι πολλά, έχουν να αντιδρούν και με τις πειθαρχικές διώξεις τους, τις οποίες καταγγέλουν. Μάλλον πολύ σύντομα θα έχουμε και την πρώτη τους κινητοποίηση για φέτος. Η ΟΛΜΕ προσανατολίζεται στις 30 Σεπτεμβρίου να πάει σε 24-ωρη απεργία. Αλλάζω θέμα. Ναι. Πάω στους λογιστές τώρα, λογιστές φοροτεχνικοί. Ο Σύλλογος του Βορείου Εύρου θα συμμετάσχει με παράσταση διαμαρτυρίας στη σημερινή κινητοποίηση του κλάδου, η οποία κινητοποίηση γίνεται πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή μας θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από την ΔΟΗ Ορεστιάδας στις 12 το μεσημέρι. Και λένε για ποιο λόγο διαμαρτύρονται τώρα, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Αντιδρούν στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, στις ασφικτικές προθεσμίες, στις δυσλειτουργικές πλατφόρμες και στην αδιάκοπη μεταφορά νέων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων, που αν δεν είσαι και συνεπής σε αυτές τις υποχρεώσεις, έρχονται και πρόστιμα μετά. Οπότε τι λένε, ότι η επαγγελματική και ανθρώπινη εξάντληση των λογιστών έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που βάζουν. Τώρα πάμε λίγο και στα πολιτιστικά του Σαββατοκύριακου. Ο Αλκιβιάδης Στεφανής, που είναι ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, θα είναι στην Αλεξανδρούπολη την ερχόμενη Κυριακή. Σε μια θα μιλήσει σε μια εκδήλωση της Μητρόπολης στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης στην Αλεξανδρούπολη. Το θέμα θα είναι θρησκευτική διπλωματία και Άγιο Όρος.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτόν τον λόγο θα είναι, ναι, Στεφανή. Ναι. Πάμε τώρα στα άλλα. Εδώ πρέπει να βάλουμε και γυαλιά. Είναι η δράση Ποδηλατό Μαζί. Αλλάζουμε την πόλη για όλους.
0: Ναι.
2: Η οποία θα γίνει στις 20 του Μιατάδα για παιδιά, μαθητές, οικογένειες. Θα γίνει πάνω στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης. Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί. Και οι ποδηλάτες θα κινηθούν για παιδιά, μαθητές, οικογένειες. Θα γίνει πάνω στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης. Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί. Και οι ποδηλάτες θα κινηθούν πάνω σε μια προσχεδιασμένη διαδρομή, η οποία θα έχει και ενδιάμεσους εκπαιδευτικούς σταθμούς για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή, που θα γίνει αύριο, Σάββατο, στην Ορεστιάδα, στον Πεσκόνα της πόλης, θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με πολιτική ομιλία από τον Διονύση Κλάδη, που είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και γραμματέας της Περιφερειακής Οργάνωσης. Θα ακολουθήσει hip-hop live πρόγραμμα με το Αναγκαίο Κακό. Και η εκδήλωση θα έχει και λαϊκό βρέντι στο χώρο, θα έχει και εκθέσεις.
0: Ωραία, Χρυσούλα.
2: Και όχι, όχι, κλείνω λέγοντας και το τελευταίο.
0: Ναι.
2: Είναι διπλού εορτασμού μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Κυριακή. Συγγνώμη, αύριο Σάββατο, στον προαύριο χώρο των Αγίων Θεοδόρων, του Ναού των Αγίων Θεοδόρων, γίνεται σε συνεργασία με το Γέννημα, με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Ευσταθίου. Ο Άγιος Ευστάθιος
0: Παρεκκλησίου που υπάρχει, ναι. Ναι, και είναι προστάτης.
2: Και παρά, στις 8 το βράδυ λοιπόν, μετά από τον Εσπερινό, θα έχουμε μια παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση από το Γέννημα στο προάβλιο του Ναού των Αγίων Θεοδόρων.
0: Ωραία.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Να σε καλά, Χρυσούλα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Πολύ.
0: Είμαστε όμως και στις Σέρες. Γρήγορα, γρήγορα θα πάμε και εκεί, γιατί πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε στην Κομωτινή. Έχουμε νέα από εκεί. Για να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Θα συμπτύξω λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, όσο μπορείς. Ναι.
1: Κατάλαβες τι έκανε.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, με μετά την συμμετοχή του κόσμου συνεχίζει την Expo, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ 2026 θα είναι για ακόμη μια χρονιά, είναι για ακόμη μια χρονιά ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, αγροτικό συνέδριο και πολλά άλλα. Το βράδυ, η κάθε βραδιά κλείνει με μια συναυλία. Απόψε, Παρασκευή, στο stage ανεβαίνει ο Stan, ο FY και η Νάσια Σιράκου.
0: Χαμός θα γίνει.
3: Το Σάββατο προσθέτει. Χαμός, δεν λες
0: τίποτα. Με τα πιτσιρίκια θα γίνει χαμός, το συζητάμε.
3: Με τα μικρά, με τα μικρότερα παιδιά, αλλά και τις μαμάδες.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ναι.
3: Ναι. Το Σάββατο προσθέτει στο πυκνό πρόγραμμα στις 18:30 υποδοχή φλόγα της αγάπης. Γίνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Το Σάββατο πέφτει η αυλαία, δίνοντας συνέχεια σε όλες τις εκδηλώσεις, και στο stage η Λένα Ζευγαρά. στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας συμμετέχει ο Δήμος Βυσσαλτίας, μια δράση στο πλαίσιο της καμπάνιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη κινητικότητα, η οποία ολοκληρώνεται παραδοσιακά με την καθιερωμένη ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Ιγρίδα 19 και 20 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο. Συνεχίζονται οι ενημερωτικές ομιλίες που διοργανώνει ο Δήμος Σερών στη συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών με θέμα τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες για την πρόληψη των πολιτών και από περιστατικά εξαπάτησης. Στελέχη της αστυνομίας ενημερώνουν και παρουσιάζουν πραγματικές ιστορίες προκειμένου να ενημερωθούν οι άνθρωποι που τις παρακολουθούν και βεβαίως να αποφύγουν τέτοιου είδους περιστατικά.

0: περιστατικά. Η επόμενη προγραμματισμένη την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Αφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη δομή του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου Σερών που λειτουργεί ο Δήμος στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων στο χώρο του κοινωνικού φαρμακείου που βρίσκεται τέρμα Μεραρχίας, 94 συγκεκριμένα. Έναρξη νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο, με τις σχολές και τις δραστηριότητές του να ξεκινούν και πάλι τη λειτουργία τους. Ο αγιασμός θα τελεστεί τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 7, από το Σεβασμιό του Μητροπολίτη Σερών και Ενιγρίδης, Θεολόγο. Τη Δευτέρα θα σας πω ποιες σχολές λειτουργούν και τι προστίθεται. Ο καθιερωμένος αγιασμός τώρα της αδελφότητας Μικρασιατών Ομού Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, και η παρουσίαση του λευκόματος της σπιχτής παραδοσιακής χοροδίας χρονικής περίοδου 99-10 θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου αύριο στις 7 στον αύριο χώρο της εστίας της αδελφότητας. Και τέλος, μια ξεχωριστή εκδήλωση, τα Πατητήρια στην Πετάπολη, θα πραγματοποιηθεί στις 8 αύριο στην κεντρική πλατεία και ο Πολιστικός Σύλλογος Πεντάπολης Αρμουσακλή προσκαλεί όλους να συμμετέχουν. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πατήσουν στα φύλλα με τον παραδοσιακό τρόπο, θα γνωρίσουν από κοντά την παράδοση του τόπου και θα ταξιδέψουν νοερά στο παρελθόν του χωριού, πώς γινόταν τότε δηλαδή το πάτημα του σταφυλιού.
1: Εγώ το έκανα και ξέρω.
0: Το έκανες. Ναι. Στα λεβριά έκανες, όχι.
1: Πώς?
0: Στα λεβριά έκανες.
1: Βέβαια, εννοείται. Με
2: είναι
1: χρυσοχέρης. Υπέροχο.
0: Έκανες ή έφαγες.
1: Και έκανα και έφαγα. Ξέρω Μπράβο. Τη συνταγή και κάνω, ναι.
2: Ο Γιάννης είναι και του κάνω, ναι, εγώ ναι, είναι ναι. μόνο του τρώω.
0: Ναι. Είναι σπαζί, Ελένη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα προσφερθεί πάντως δανάκι και παραδοσιακή μου σταλευδία.
1: Τέλεια.
0: Όλα αυτά τα ωραία που θα συμβάλλουν στο να γίνει μια πολύ όμορφη βραδιά.
1: Ωραία. Εμένα, προτιμώ με το κόκκινο σταφύλι, είναι πιο νόστιμη τέλος πάντων, παρά με το λευκό. Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε επιστρέψει στην Κομωτινή όμως τώρα και είναι μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρα για να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ μας λίγο πριν. Καλημέρα, Βασιλική, ξανά.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Θα με ολοαλεύρε ηλική άλεση θέλω να μου κάνει.
1: Και με ολική γίνεται, ναι. Δεν θα έχει την ίδια γεύση, αλλά γίνεται.
3: Δεν πειράζει, εγώ αυτό θέλω.
1: Εντάξει, ωραία. Έτσι κι αλλιώ η σωστή μου στελευρέα το αλεύρε το ψήνει λίγο πριν.
3: Το ψήνει.
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι. Ναι.
3: Μ' αρέσει εμένα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι, άστο είναι τέλειο, ναι. Και καριδάκι τριμμένο επάνω. Πα. Τρέχουν τα σάλια μου.
3: Άστα να πάνε πριν τώρα. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία δέσμευση για τη σχολεία στη φυλάκων Ξάνθης, η οποία δεν προκύπτει από την, και αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής αριστεράς Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Είναι 2 χρόνια που και δεύτερο έτος η σχολή είναι κλειστή, δεν θα υποδεχθεί νέους σπουδαστές και στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής και από την απάντηση του Υπουργού δεν προκύπτει κάτι ουσιαστικό, όχι μόνο για το ότι δεν θα φοιτήσουν φέτος σπουδαστές, αλλά δεν υπάρχει ούτε δέσμευση για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στις εγκαταστάσεις και στις λοιπές υλικοτεχνικές υποδομές στην σχολή. Να μην αποκλειστούν πυρόπληκτοι αγρότες από τις αποζημιώσεις λόγω μη παρακράτησης της εισφοράς ΕΛΓΑ, ζητά με τροποποίηση στη σχετική οικία ο ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς από τη Ροδόπη αυτή τη φορά, ο Σγκουρ Φαρχάτ. Να πούμε ότι σύμφωνα με την ΚΙΑ προβλέπεται ενίσχυση για τις πληγήσεις αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 17 του Ιούλιου στις 7 του Σεπτέμβριου του 2023. Μεταξύ άλλων και στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου.
1: Μάλιστα.
3: Ωστόσο, για τη χορήγηση απαιτείται η εξόφληση της ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Να πάμε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται από τον Θρακιώτη Καραγκιοζοπαίκτη και σκηνοθέτη τον Γιάννη τον Βουλτσίδη, ο οποίος έχει δώσει σε ακρόαση το καινούργιο του τραγούδι «Βερονέζ» σε ποίηση Όσιπ Μάλτενσταπ. Θα γίνει λοιπόν αυτό στον χώρο του πολιτισμού του, στον Μικρό Διάκοσμο, στον Ήμερο της Ροδόπης, όπου θα γίνει ένα αφιέρωμα στην ρώσικη ποίηση. Αυτό θα γίνει την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Άντε να μην σας φάω άλλο χρόνο, παιδιά, ναι. Αρκετά σας έφαγα.
1: Όχι, μια χαρά.
3: Αυτά.
1: Ωραία, Βασιλική μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα. Σήμερα όμως είναι, λέει, και Παγκόσμια μέρα μπαμπού, παιδιά. Το γνωρίζετε τον μπαμπού,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, το γνωρίζετε. Ναι. Δεν είναι κάτι που το ναι. έχουμε στην περιοχή.
1: Πολυετές. Ανθοφόρο, μάλιστα, και ανήκει, λέει, στην υποοικογένεια των βαμβουσοειδών. Ναι, ωραία.
2: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λοιπόν.

0: Έχουμε και λέμε, σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Καλά τώρα.
1: Έλα, δεν θέλω.
0: Αντιπροσωπεύει, λέει, τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής στη εργασία ίσης αξίας. Βασίζεται στη δέσμευση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Βρε, καλά τα λες, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη.
1: Υπάρχει μισθολογικό χάσμα ακόμα και στην Ευρωπαϊκή.
0: Έτσι.
1: Η Χιλή κηρύσσει την
0: ανεξάρτητη. Και εντό των ίδιων εταιριών υπάρχει μισθολογικό χάος τώρα. Τι συζητάμε,
1: ναι,
0: δεν είναι μόνο αίμα τώρα.
1: Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, εθνική τους γιορτή σήμερα.
0: Ναι, ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν, τιμάται ο διακεκριμένος ποιητής Μοχάμετ Χωσέιν Σαχριάρ.
1: Ημέρα εθνικής μουσικής στο Αζερβαϊτζάν.
0: Και ημέρα Τσίσμπεργκερ στις ΗΠΑ. Παιδιά. Ένα τσιμπεργκαράκι. Και γιατί? Μα σάντουιτς είναι. Γιατί, έχει και τύρι μέσα.
1: Μπιφτέκι με τύρι.
0: Άμα κάνεις δηλαδή ένα τόστ, και αυτό ξένο εκεί η λέξη είναι. Ένα σάντουιτς θα μου πεις και αυτό τι είναι. Πώς λέγεται στα ελληνικά.
1: Το είχαμε βρει, αλλά τώρα δεν μπορώ. Δεν έχουμε
0: να το
1: χρόνο.
0: Πώς είναι το τσιμπεργκερ, ας πούμε, στα ελληνικά και πώς είναι και το σάντουιτς.
1: Πώς είναι το τσιμπεργκερ, ναι. Ένα μπιφτέκι με τύρι.
0: Το μπέργκερ όμως δεν είναι. Μπιφτέκι με τύρι, ναι, εντάξει.
1: Το μπέργκερ τι είναι.
0: Στα ελληνικά πώς είναι.
1: Μπιφτέκι με ψωμάκι.
0: Έτσι το λένε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ωραίο είναι πάντως, μου αρέσει εμένα. Σαν σήμερα έφυγε ο Πάνος Φίσας, δολοφονήθηκε, το ξέρουμε, από μέλος της Χρυσής Αυγής, ο Έλληνας μουσικός και ραπ, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα
1: Χιλαλπί. 1783, η χρονιά που έφυγε από τη ζωή, ο Λέοναρ Όιλερ, ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών,
0: ναι,
1: εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
0: Παρδόν.
1: Μην πούμε, ναι. Είναι γνωστός και για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε και το σύμβολο π και Άι για τους φανταστικούς αριθμούς, καθώς και το σίγμα για τα αθροίσματα.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά καθόλου.
1: Συνέβαλε επίσης στην αστρονομία, διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. Πολλά πράγματα.
0: Πολλά, αλλά δεν. Ο Ιωάννης Γκιονάκης, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο ηθοποιός, αν σήμερα έχει γεννηθεί το 1922, πεθαίνει το 2002.
1: Μια μέρα ξανά για αυτή το 1905 γίνεται η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτας Λοβίσα Γκούσταυσον, Σουηδή ηθοποιός.
0: Η Edith Piaf είχε δώσει συναυλία σαν σήμερα το 1946 στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η τραγουδίστρια είχε γνωρίσει εκεί, λέει, τον 25χρονο ηθοποιό τον Δημήτρη Χρόνου και τον ερωτεύτηκε σφοδρά χωρίς ανταπόκριση από τον ίδιο.
1: 1931 και με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγυαλίτιδα ζώνη.
0: Πάντως αν δείτε και την ταινία για την Edith Piaf, πώς λέγεται, τους Πουργητάκια,
1: ναι, ναι,
0: όπως λέγεται, υπάρχει
1: σχετική αναφορά.
0: Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Αυτό συνέβη σαν σήμερα το 1924.
1: Το 1851, μια μέρα σαν και αυτή, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
0: Και τέλος, το 1827 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας Κάλα Σαλόνων. Ο Άστινγκς, κυβερνήτης του βιβλίου Καρτερία, Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα στους Τούρκους. Αυτά λοιπόν και για σήμερα, φίλες και φίλοι, Παρασκευή και 18 έχει ο μήνας.
1: Μαζί από εβδομάδα την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι. Ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Ειδήσεων του Earth News.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα σε όλους
1: σας. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων.

0: Με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλη της ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. «Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου», δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορειών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών από τον Άγιο Δημήτριο, το Άγιο Πνεύμα και τον Άγιο Ιωάννη μέχρι το Αχλαδοχώρι και το Καριδοχώρι, από τη Βυρώνια και το Μανδράκι μέχρι το Θεοδόριο και τον Προμαχώνα, από το Καστανοχώρι και το Κορυφούδι μέχρι τον Λιθότοπο και το Μητρούσι. Μια μεγάλη καλημέρα στην Οικόκλεια και στον Ξηρότοπο, στο Νέο Σούλι και στον Παραπόταμο, στη Σκοτούσα και στο Στριμονοχώρι, καλημέρα στον Τράγυλο και στο Φλάμπουρο, στο Χρυσό και στο Ψωμοτόπι. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από τους 101,5, αλλά και από το Ερτέκο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη Παπαφωτίου, την εξαιρετική συνάδελφο που βέβαια έτσι για πάρα πολλά χρόνια υπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο την ΕΡΤ, τηλεοπτικά, με εξαιρετικά ρεπορτάζ και μια πολύ ωραία εμφάνιση βέβαια, όσον αφορά την παρουσίαση των θεμάτων. Να είναι καλά. Να χαίρετε τα εγγονάκια της, ό,τι επιθυμεί, Αριάδνη, χρόνια σου πολλά. Είχα τη χαρά και την τιμή και να συνεργαστούμε και στο Ράδιο Ε και εδώ. Χρόνια πολλά βέβαια σε όλες και όσοι έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται με καλό καιρό, η καταιγίδα ήταν χθες. Καταλαβαίνετε που πάει το μυαλό, έτσι, όλων. Σήμερα πάντως θα έχουμε έναν καλό καιρό, έναν ωραίο ήλιο, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο θα έχουμε κάποια ρεή συννεφιά από τη λέει το Μετεό, αλλά εκεί με 30 βαθμούς Κελσίου στην μεγαλύτερη τιμή της θερμοκρασίας. Βέβαια το πρωί ξέρετε και το βράδυ έχει ψυχρούλα, θέλει ζακετούλα. Την Κυριακή εκεί στους 31 βαθμούς Κελσίου, επίσης την Κυριακή θα έχει ρεή συννεφιά. Και πάμε Δευτέρα που θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα πάμε δηλαδή και στους 33 βαθμούς Κελσίου, σε αντίθεση με την Τρίτη, που από ό,τι φαίνεται η Τρίτη θα ξεκινήσει με βροχή. Δηλαδή από τα ξημερώματα μέχρι το μεσημέρι θα έχει έτσι ασθενής βροχόπτωση. Εδώ έχουμε τώρα τη Σερ Expo, η οποία συνεχίζεται, άνοιξε την αυλαία της την Τετάρτη και χθες είχε πολύ κόσμο. Η Σερ Expo 2026, εδώ στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, στο πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, εδώ που βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Σερών. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα ξεκινάει στις 10, όπου θα έχουμε επισκέψεις σχολείων από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, μαθητικές δραστηριότητες, ενημέρωση και πάλι για την οδική ασφάλεια, συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών και ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του ηλεκτρισμού. Θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα μετά τις 8.30. Θα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ημερίδα επιχειρηματικότητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητήριου Σερών, διεθνεοποίηση επιχειρήσεων, στρατηγικές ανάπτυξης και εξωστρέφεια στις διεθνείς αγορές. 6.30 ώρα γαστρονομία, Σέρες Street Food, το απόγευμα εδώ στο χώρο Σέρες Food Festival. 7. Πολιτισμός, καρδιές και σώματα εν χορό, στο χώρο πολιτισμού. Και το βράδυ σε 9.30 συναυλία με τους Stan FI και Νάσια Σιράκου, αν τα λέω καλά. Αύριο βέβαια συνεχίζεται το πρόγραμμα της Air Expo με το συνέδριο αγροτικής οικονομίας Αγκροσέρες το πρωί στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Αθηνά, με έτσι γυναική επιχειρηματικότητα επίσης σε ένα φόρουμ που θα γίνει στις 6 το απόγευμα στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Αθηνά, με την φλόγα της αγάπης να έρχεται εδώ στην κεντρική πύλη της Air Expo, με επιχειρηματικότητα επίσης σε ένα φόρουμ που θα γίνει το απόγευμα στις 7, θεατρική παράσταση θα υπάρχει αύριο Σάββατο στο χώρο πολιτισμού και το βράδυ συναυλία με τον Πάνο Κιάμο, ενώ την Κυριακή θα συνεχιστεί το συνέδριο αγροτικής οικονομίας, θα υπάρχει ενότητα πολιτισμός νιώσε το ρυθμό το απόγευμα, μόδα και ομορφιά επίσης το απόγευμα και το βράδυ συναυλία με τη Λένα Ζευγαρά, έτσι ολοκληρώνεται την Κυριακή η Σερ Expo. Δεν ξεχνάμε την έκκληση για αίμα από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Το λέμε καθημερινά.
Υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα σε ομάδες 0 ρέζους αρνητικό και 0 ρέζους επίσης αρνητικό. Α ρέζους αρνητικό και 0 ρέζους αρνητικό. Τα αποθέματα είναι ιδιαίτερα χαμηλά και κάθε μονάδα αίματος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αρνητικά και τα δύο, 0 αρνητικό, α αρνητικό, να το ξαναπώ. Και ώρες λειτουργίας βέβαια καθημερινά 9 με 1 και 6 με 8 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο το πρωί 9 με 11. Στην Οικόκλεια σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του χωριού, θα σημειωθεί διακοπή νερού. Δεν θα έχουν νερό δηλαδή από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Το ευχάριστο είναι κάτι που επίσημα ανακοινώθηκε, βέβαια εντάξει το περιμέναμε αυτό, ότι οριστικά οι κάτοικοι Αγκίστρου και Προμαχώνα θα έχουν δωρεάν διέλευση από τα διόδια εκεί του Προμαχώνα. Αυτονόητο αυτό, ιδιαίτερα οι κάτοικοι του Προμαχώνα αλλά και του Αγκίστρου, οι οποίοι πρέπει να πάνε και στο κοντινότερο φαρμακείο που λειτουργεί και στον οριακό σταθμό που είναι και στον τελωνείο του Προμαχώνα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ένα φαρμακείο. Φανταστείτε τώρα ένας ηλικιωμένος ή γενικά κάποιος να πληρώνει διόδιο για να πάει να πάρει μια ασπιρίνη. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ήταν αυτονόητο αυτό. Απλώς ανακοινώθηκε επίσημα αυτό από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Και βέβαια να πούμε ότι εντάξει τώρα έχουμε το θέμα. Σήμερα βέβαια να πούμε ότι έχουμε παράσταση, είναι η τελευταία παράσταση που θα γίνει από το ΔΥΠΕΘΕ, είναι η τελευταία παράσταση για τις νεφέλες του Αριστοφάνη, σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Βασίλη Παπαβασιλείου. Οι νεφέλες ουσιαστικά αποχαιρετούν τη χρονιά. Όσοι δεν τις έχετε δει, να πάτε να τις δείτε, να δείτε την εξαιρετική αυτή παράσταση. Πραγματικά αξίζει. Πάρτε ένα εισιτηριάκι και να πάτε. Έτσι θα είναι έτσι μια ωραία κίνηση και θα περάσετε και πολύ ωραία. Τώρα εδώ άρχισαν τα μηνύματα για Πανσεραϊκό. Εντάξει, βαριά ήττα. Τι να κάνουμε, αυτά τα έχει το πρόγραμμα. Στεραχωρηθήκαμε. Μου έλεγε παλιά κάποιος φίλος όταν έκανε τηλεοπτικές εκπομπές στο δίκτυο, περίμενα να δω όταν έχανε ο Πανσεραϊκός, να δω πώς θα είσαι. Εντάξει, ήταν στεναχώρια, τώρα να μην λέμε, έτσι. Βέβαια θυμάστε ότι ο Αλέκος Βασιλιάδης είπε ότι προέχει το πρωτάθλημα. Βέβαια εντάξει, θα μπορούσε να μην είναι τόσο επιθετικός ο Πασαραϊκός όταν ξεκίνησε το παιχνίδι. Τα δεύτερα ήταν, τροματοφύλακας, το παιδί προσπάθησε, δεν ανταποκρίθηκε. Βαρύ το 8-1, είναι η βαρύτερη ιστορία, η πιο βαριά, το πιο βαρύ σκορ στην ιστορία του Πασαραϊκού, να το πούμε αυτό. Άλλωστε ο Πασαραϊκός και γι' αυτό χθες. Εκεί στο Facebook της σελίδας του Πανσεραϊκού για κάποιες ώρες έγινε μαύρο το φόντο στα social media. Είναι η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία. Για πρώτη φορά δέχεται 8 γκολ, όπως έγραψε και ο Ντίνος ο Γκουζέλης, στα 2.260 καταγεγραμμένα παιχνίδια του στην ιστορία 62 χρόνων. Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ ήταν τον Ιανουάριο του 69 που είχε χάσει 7-0 από τον Παναθηναϊκό και το Δεκέμβριο του 91 επίσης 7-0 από τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το πιο βαρύ σκορ, αλλά μην ξεχνάτε και η ΑΕΚ έχασε. Έτσι, την περίοδο 2010-2011 η ΑΕΚ είχε χάσει την έδρα της 4-0 από τον Ολυμπιακό Βόλου στο ΆΚΑ και είχε χάσει μάλιστα εκείνη τη χρονιά και από τον Ολυμπιακό 6-0 στο Καραϊσκάκης. Δηλαδή, εντάξει, είναι και αυτά στο πρόγραμμα. Θα μου πείτε τώρα 8 είναι πολλά γκολ, το 8-1. Ο Πανσεραϊκός προέχει το πρωτάθλημα. Πρέπει την Κυριακή οπωσδήποτε να κερδίσει μέσα στην Καλυθέα και να αλλάξει το κλίμα και βέβαια να ξεκινήσει έτσι καλύτερα τη διαδρομή του αυτή και βέβαια να επιστρέψει στο Super League. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ωραία εκδήλωση από την αδελφότητα Μικρασιατών Ομού Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος αύριο το απόγευμα. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Τα πατητήρια στην Πεντάπολη επίσης αύριο. Μια βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική και γεύσης. Αύριο θα φτάσει εδώ στις Σέρες και η φλόγα της αγάπης που θα πάει και στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών αλλά και εδώ στη Σερέξπο. Αύριο έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου στην Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών. Αύριο στις 12 το μεσημέρι με πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές. Και επίσης βέβαια τη Σερέξπο η οποία συνεχίζεται. Θα έχουμε και μια ωραία έτσι, εκδήλωση το απόγευμα του Σαββάτου Σερέξπο. Το σεληνιακό αποτύπωμα των Σερών. Πολύ εντυπωσιακό. 7 η ώρα αυτή η παρουσίαση. Αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Γιατί πραγματικά θα είναι κάτι το ξεχωριστό. Στον Προμαχώνα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα, οι Ακρίτες την Κυριακή θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης για τις χιλιάδες ψυχές που χάθηκαν και για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Και γενικά θα είναι ένα Παρασκευοσαββατοκύριακο που θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις.

0: για να πούμε δύο λόγια τώρα για αυτή την ωραία εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο από την Αδελφότητα Μικρασιατών Ομουσερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, στον αύριο χώρο της εστίασης εκεί της Αδελφότητας, στην οδό Εικονίου 5. Και πραγματικά της αξίζει να πάτε να την παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση. Και βέβαια περισσότερο θα μας πει ο πρόεδρος των Προέδρων, ο πρόεδρος μας, ο κύριος Σωκράτης Γκοτζάογλου. Πρέπει να είναι, νομίζω, ο πρόεδρος στην Ελλάδα που είναι τα περισσότερα χρόνια στη θέση αυτή, με μεγάλη προσφορά βέβαια για το Σύλλογο, για την Αδελφότητα. Κύριε Γκοτζάογλου, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα σας.
0: Πρέπει να είστε πάντως ο παλιότερος έτσι πρόεδρος όλη την Ελλάδα Συλλόγου.
1: Δεν το έχω ψάξει.
0: Ναι, δεν το έχετε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είστε λογικά. Λοιπόν, αύριο ωραία εκδήλωση, έτσι το απόγευμα, 7 η ώρα.
1: Αύριο 7 η ώρα στον αύριο χώρο, όπως είπατε και εσείς, της Αδελφότητος, ναι. Εικονίου 5, θα έχουμε τον αγιασμό, τον καθιερωμένο, ναι. Για την έναρξη της πολιτιστικής χρονιάς από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον κύριο Θεολόγο, και μετά θα έχουμε την παρουσίαση του λευκώματος της χρυσής δεκαετίας της χοροδίας μας, 1999-2010, ναι. Η οποία θα γίνει σε συνεργασία με το Δήμο Σερών και θα το παρουσιάσει το λεύκωμα η δήμαρχός μας, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Είναι ένα εξαιρετικό πόνημα το οποίο το επιμελήθηκε ο κύριος Καλής και ο κύριος Αρδανιώτης. Ναι. Και μετά θα μοιραστεί, φυσικά θα είναι όλοι οι χοροδοί εκεί οι οποίοι ήταν εκείνη την περίοδο και θα μοιραστεί δωρεάν στον κόσμο.
0: Α, θα μοιραστεί δωρεάν αυτό το λεύκωμα, έτσι.
1: Δωρεάν,
0: μπράβο,
1: ναι. Το πληρώνει εξ ολοκλήρου ο Δήμος Ερών.
0: Μπράβο.
1: Και τον...
0: ναι. Ωραία. Πρωτοπορείτε πάλι δηλαδή και λεύκωμα. Ναι, για πείτε μας, ναι.
1: Στο τέλος βέβαια τις εκδηλώσεις θα δώσουμε μια τιμητική πλακέτα στον τωρινό πρόεδρο του Ορφέα και μέλος μας, τον Κώστα τον Πασχαλίδη, τον γιατρό, τον ψυχίατρο, ο οποίος τότε είχε επαφές με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και μας βοήθησε και ήρθε και μαζί μας και στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στην Αίγυπτο και στη Βιέννη. Ήταν καταπληκτικές αυτές οι διαδρομές.
0: Μπράβο του. Μπράβο. Και καλά κάνετε και μπράβο σε εσάς που τον τιμάτε τον
1: Κώστα. Και σήμερα διατηρούμε δεσμούς. Γι' αυτό και εμείς δεν ξεχνάμε
0: έτσι είναι.
1: Τον Κώστα τον Πασχαλίδη που μας βοήθησε. Βέβαια τώρα διακονεί σε άλλο πόστο, αλλά ποτέ δεν ξεχνάει την αδερφότητα.
0: Πολύ σημαντικό να μην ξεχνάς ανθρώπους που βοήθησαν και εσένα και όπου κι αν είσαι. Έτσι είναι πολύ
1: σίγουρα,
0: σημαντικό.
1: Θα πούμε και για κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν, ας πούμε, για να γίνουν αυτά τα ταξίδια. Θα τα πούμε και εκεί πέρα.
0: Ωραία. Τώρα, ναι.
1: Θα κλείσουμε την Κυριακή, κύριε Αναστασιάδη, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε τις εκδηλώσεις Εθνικής Μνήμης για τα 104 χρόνια
0: ακριβώς.
1: Από την ημέρα διαμετωπίσεως των Μικρασιατών.
0: Την Κυριακή είναι αυτές οι εκδηλώσεις. Ναι.
1: Την Κυριακή στη Μητρόπολη, το μέλος της αδελφότητος, η φιλόλογος και η ποιήτρια Μαρία Καραθανάση, θα έχει μια πολύ σπουδαία ομιλία. Ο τίτλος της ομιλίας της στη Μητρόπολη θα είναι «Η Εκκλησία και οι Ιεράρχες της στο Μικρασιατικό Ελληνισμό από τη μακραίωνη παρουσία στον ξεριζωμό και στην προσφυγιά».
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι ένα καταπληκτικό άρθρο το ναι. Οποίο θα μπει και στην επόμενη Μικρασιατική Σπίθαση του 24ου Τεύχους που θα βγει σε ένα χρόνο περίπου.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Το κύκλος των πολύ πολύ μεγάλων εκδηλώσεων που είχαμε όλο το Σεπτέμβριο. Και ξεκινάμε με τα τμήματά μας, τα οποία ξεκίνησαν ήδη τα χορευτικά. Κάθε Δευτέρα έχουμε 7.30 με 10 είναι οι ενήλικες. Κάθε Τετάρτη 7 με 9 είναι τα παιδικά τμήματα και Πέμπτη 8.30 με 9.30 είναι τα μεικτά τμήματα ενηλίκων. Έτσι ξεκινάμε αισιόδοξα τη χρονιά και στην Θεό θα πάμε όλοι καλά, πιστεύω.
0: Και βέβαια τώρα αν θέλει κάποιος να γραφτεί σε ένα από αυτά τα τμήματα, μπορεί να έρθει εκεί, έτσι, στην Αδελφότητα.
1: Και οι εγγραφές συνεχίζονται και χθες που είχαμε και πάλι καινούριο κόσμο. Πιστεύω ότι είναι μια εποχή που υπάρχει άνθηση στους πολιτιστικούς συλλόγους, κυρίως από τους ενήλικες. Προσπαθούμε να φέρουμε και πιο πολλά παιδιά στους συλλόγους. Αλλά όλοι οι σύλλογοι προσπαθούν γιατί οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι πιο μπροστά σε πολλά θέματα από
0: φυσικά.
1: Την πολιτεία.
0: Και κρατάνε και την παράδοση.
1: Κρατάνε την ταυτότητα αυτής της χώρας.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχονται νέα παιδιά έτσι και συμμετέχουν σε αυτό.
1: Ναι. Και ένα έτσι λίγο πιο προσωπικό, Βασίλη, για μένα είναι ότι ενώ έχουν περάσει, είμαι στον 31ο έτος της Προεδρίας και στα συνολικά 37 χρόνια στην αδελφότητα, υπάρχει μια αναγνώριση και μια, έτσι, μια ευχαρίστηση στο πρόσωπό μου από τα μηνύματα που δέχομαι και όσο μπορώ θα συνεχίσω.
0: Αυτή είναι η ηθική επιβράβευση για σας, κύριε Κοντζάουγλου.
1: Είναι και ηθική για μένα. Ναι. Έχουν περάσει δύσκολες στιγμές και πολύ ευχάριστες στιγμές, αλλά αυτή είναι η ζωή. Θεωρώ ότι είναι το πιο σπουδαίο κομμάτι της ζωής μου η ενασχόλησή μου με τα διοικητικά της αδελφότητας του Αγίου Πολυκάρπου.
0: Είναι σημαντικό να προσφέρεις στην τοπική κοινωνία και είναι σημαντικό να κρατάς έτσι τη φλόγα αυτή της παράδοσης. Πολύ σημαντικό. Ναι.
1: Το βλέπω στο πρόσωπο των ανθρώπων και το πώς μου συμπεριφέρονται.
0: Ναι, είναι αυτό νομίζω τα λέει όλα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΡΤ Σερών και προσωπικά σε εσένα.
0: Σε όλους, εντάξει, είναι υποχρέωσή μας όλοι. Να πούμε λίγο ότι οι εκδηλώσεις την Κυριακή θα ξεκινήσουν στις 10, έτσι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Πανμεγίστων Ταξιαρχών.
1: Μετά την ομιλία θα έχει κατάθεση Στεφάνων. Ναι.
0: Στην προτομή του Ιερού Μάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης στην πλατεία Ελευθερίας. Ναι.
1: Ο οποίος σημειωτέων και γι' αυτό είμαστε περήφανοι, Βασίλη, διότι αυτή η προτομή κατασκευάστηκε από το Δήμο Σερών, την Αδελφότητα Μικρασιατών και την Εστία Νέα Σμύρνης.
0: Αυτοί
1: οι τρεις φορείς κάναν αυτό το μνημείο.
0: Τι
1: το
0: λέτε,
1: οποίο είναι το μοναδικό μνημείο προσφυγικού ελληνισμού στις Σέρες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ
1: και
0: σημαντικό.
1: Αυτό είναι μια συμβουλή της αδελφότητας στα πολιτιστικά και προσφυγικά δρόμενα.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν επίσκοπος και θεολόγος, έτσι. Με πολύ σημαντικό έργο και πολύ μεγάλη σημαντική προσφορά, θα λέγαμε, και στον μακεδονικό αγώνα, ακριβώς. Ναι.
1: Και φυσικά γι' αυτό και με το παλιό μερολόγιο, όταν σφαγιάστηκε στη Σμύρνη, στις 30 Αυγούστου, καθιερώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το νόμο 2645 να τιμάται η 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων από το τουρκικό κράτος.
0: Μάλιστα. Είπαμε ότι ο νομός έχει πάρα πολλούς μικρασιάτες, έτσι να το πούμε αυτό.
1: Ειδικά η πόλη.
0: Η πόλη έχει πιο πολύ,
1: Η πόλη έχει πάνω από 20.000.
0: Τι λέτε τώρα, η πόλη πάνω από 20.000, τόσο πολύ. Ναι. Από χωριά, ποια είναι τα πιο έτσι, χωριά που έχουν τον περισσότερο πληθυσμό?
1: Είναι χωριά που είναι γύρω-γύρω από το Δήμο.
0: Ναι.
1: Είναι, ας πούμε, άμα πιάσουμε από εδώ τώρα το Κωνσταντινάτο.
0: Η Μονόβρηση που είχαν επίσης εκδηλώσεις προχθές.
1: Ψυχικό, η Μονόβρηση, Βαμβακούσα, Δελφικό, κάτω Καμήλα. Μετά θα πάμε κάτω και Ζήφτη, Μαυρόλοφος. Έχει πολλά χωριά. Μαυροθάλασσα, Ήβυρα. Από τη μεριά με την άλλη Σιδηρόκαστρο. Έχει πάρα πολλούς.
0: Έχει πολλούς.
1: Ναι. Το Καλόκαστρο, ναι. Το Νεοχώρι. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Άρα η αλήθεια είναι ότι ο πληθυσμός των ανθρώπων που κατάγονται έτσι, που έχουν ορίσει τη Μικρά Ασία, είναι πολύ μεγάλο στον Νομό Σερών.
1: Κοιτάξτε, όταν έγινε το 22 με το 23 ήρθαν 80.000.
0: Ναι, 80.000 και με δύσκολες συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι.
1: Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες εδώ είχε 12.000 και αυτόματα πήγε στους 30 μετά.
0: Αυτό, μάλιστα. Κύριε Κοντζάουγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να καλέσουμε τον κόσμο, να κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο αύριο να έρθει εκεί στην Αδελφότητα Μικρασιατών, ο Άγιος Πολύκαρπος. Σίγουρα θα είναι έτσι ένα ωραίο βράδυ και βέβαια την Κυριακή να τιμήσουμε.
1: Πληροφορίες μας λένε, Βασίλη, ότι θα έχει πολύ κόσμο και θα είναι συγκινητική, γιατί σχεδόν το σύνολο των χοροδών που είναι πάνω από 50 θα είναι παρόντες.
0: Μα, ναι, μπράβο, μπράβο. Yeah. Κύριε Κοντζάουγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους Μικρασιάτες.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σοκράτη Κοντζάουγλου. Έτσι αυτή η εκδήλωση αύριο. Και βέβαια, όπως είπαμε, την Κυριακή έχουμε τις εκδηλώσεις μνήμης που θα γίνουν για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα με θρησκευτικές και παιτειακές εκδηλώσεις που βέβαια στόχο έχει τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση τιμής στα θύματα της γενοκτονίας και στους μικρασιάτες πρόσφυγες. Άρα αύριο το απόγευμα αυτή η εκδήλωση στην Αδελφότητα Μικρασιατών Ομουσερών, στον Άγιο Πολύκαρπο και βέβαια την Κυριακή στον Μητροπολιτικό μας Ναό αυτό το μνημόσυνο και αυτή η έτσι εκδήλωση τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας και τους μικρασιάτες πρόσφυγες. Διαβάζω στο ΣΑΝ σήμερα, για να δείτε τι δυνατή ήμασταν ο νομός, πόσο δυνατός ήταν στον αγροτικό, έτσι θα λέγαμε, τομέα. Το 1930, λέει, σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 1930, θεμελιώθηκε το Μέγαρο, όπου στεγάστηκαν τα γραφεία της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Ομού Σερών, και το οποίο κόστισε τότε 1.110.000 δραχμές. Την εποχή εκείνη, η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ομού Σερών αριθμούσε ως μέλη 131 συνεταιρισμούς του νομού. 131 συνεταιρισμούς και περίπου 20.000 συνεταιριστές, όσους καμία άλλη ένωση στην Ελλάδα, με ευρωστότερους οικονομικά αυτούς της νέας ζύχνης, της πρώτης και της νιγρίτας. Φανταστείτε τώρα το 1930 αυτό, τι να πεις, έτσι, δηλαδή ήταν η πιο δυνατή ένωση γεωργικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, και οικονομικά η πιο δυνατή ένωση ήταν εκεί στη Νέα Ζύχνη, η Νέα Ζύχνη που πλέον είναι ο Δήμος με τη μεγαλύτερη, έτσι, μείωση πληθυσμού. Είναι σημεία των καιρών όλα αυτά. Σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 1918, στον τομέα της λίμνης Δοϊράνης, ημεραρχία Σερών και Κρήτης, σε συνεργασία με τμήματα Εγγλέζων στρατιωτών, εξαπέλυσαν μια τρομερή επίθεση κατά του Βουλγαρικού στρατού, αλλά οι απώλειές τους ήταν βαρύτατες. Μόνο από τη ημεραρχία Σερών υπήρξαν 326 οπλίτες νεκροί, 609 εξαφανιστέντες, 1579 τραυματίες και 36 νεκροί αξιωματικοί. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε καλεσμένο.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. 5 μοναδικές συναυλίες.
5: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα όσον αφορά την εκδήλωση που σας είπα χθες για τον ηλεκτρισμό. Εγώ χθες την παρακολούθησα και εντυπωσιάστηκα και νομίζω ότι τα παιδάκια εντυπωσιάζονται πιο πολύ. Δημήτρης Βροντελής, πρόεδρος ΟΕΒΕΣ και βέβαια πρόεδρος του Σωματείου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ομού Σερών, εδώ κοντά μας. Κύριε Βροντελή, καλώς ήρθατε.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Και έχουμε και καλεσμένο, έτσι.
7: Έχουμε καλεσμένο, έχουμε τον Άγγελο τον Γκούσια από την Αθήνα, ο οποίος τρέχει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. το Electrical Safety for Kids και νομίζω ότι το λόγο πρέπει να έχει ο Άγγελος για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό.
0: Πάντως πραγματικά το έχει, έτσι. Εγώ τον είδα χθες στην παρουσίαση, είναι εξαιρετικός. Έχετε κάνει πιο μικρός τίποτα με θέατρο, με αυτά, όχι, έτσι, δεν ασχοληθήκατε.
8: Όχι, απλά.
0: Ποίηματα στο σχολείο λέγατε και αυτά, όχι.
8: Καθόλου.
0: Ναι, αλλά το έχετε, ταλέντο είναι που δεν έμεινε να αξιοποιεί. Λοιπόν, να πούμε λίγο τι κάνετε στην εκδήλωση αυτή που θα έρθουν σήμερα πάλι παιδάκια, 11 η ώρα, να εξηγήσουμε τι ακριβώς δείχνετε σε αυτήν την εκδήλωση.
8: Ναι, είναι μια δράση η οποία θέλουμε να αναδείξουμε την ηλεκτρική ασφάλεια και πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει το ρεύμα. Να πούμε με απλά κατανοητά πράγματα, χωρίς τεχνικούς όρους, στα παιδιά πώς μπορούν να είναι ασφαλείς με το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό, έτσι.
8: Πάρα ναι. πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
8: Υπάρχουν χιλιάδες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα οι οποίες είναι μη ελεγμένες, δεν έχουν ούτε ρελέ ούτε γείωση.
0: Ναι, αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε, γιατί βλέπουμε καθημερινά στις ειδήσεις προβλήματα τέτοια με ηλεκτροπληξία, έτσι. Για πείτε μας ακριβώς αυτό, ναι.
8: Από αυτό το λόγο μου ήρθε η ανάγκη να δημιουργήσω την Electrical Safety for Kids και να αρχίζω να μιλάω στα παιδιά ως ιδιωτική πρωτοβουλία και πλέον τώρα με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας. Το τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα να ενημερώνουμε τα παιδιά για τον ηλεκτρισμό και πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι.
0: Να πούμε λίγο πώς γίνεται αυτή η παρουσίαση, έτσι αν μπορούμε να το περιγράψουμε.
8: Ναι, βεβαίως. Είναι μια διαδραστική παρουσίαση, η οποία τους δείχνουμε, τους λέμε ας πούμε πώς δημιουργήθηκε ο ηλεκτρισμός, τι είναι ο ηλεκτρισμός, πόσο επικίνδυνος είναι, τι υπάρχει στην αγορά η οποία μας προστατεύει. Τους δείχνουμε το ρελέ, τους το δίνουμε να το πιάσουν, τους λέμε για τη γείωση, μιλάμε γενικά για την ενέργεια. Και τους δείχνουμε κάποια καρτούν τα οποία γίνονται κάποια ατυχήματα για να μπουν στο κλίμα.
0: Για να μπουν στο κλίμα,
8: στο
0: τα
8: κλίμα, ναι, ναι.
0: Τώρα το θέμα είναι, δεν τα ξέρουν και οι μεγάλοι δυστυχώς αυτά.
8: Αυτό
0: έτσι
8: είναι,
0: αυτό είναι, να λέμε την
8: αυτό είναι πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
8: Δυστυχώς πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι είναι το ρελέ, πώς να το τεστάρει.
0: Να πούμε λίγο τι είναι το ρελέ, κύριε Βροντιλέ, το πείτε εσείς, τι είναι το ρελέ.
7: Το ρελέ είναι ένας διακόπτης διαφυγής έντασης, ο οποίος μετράει...
0: Σαν ασφαλείας δηλαδή, έτσι, ναι.
7: Είναι ο διακόπτης που προστατεύει τον άνθρωπο στην ηλεκτρική εγκατάσταση.
0: Και αυτό που πρέπει να υπάρχει.
7: Αυτό
0: σε κάθε...
7: υπάρχει σε κάθε εγκατάσταση. Ανάλογα τις εγκαταστάσεις.
0: Έχουν όμως όλοι στους πίνακες στα σπίτια τους ρελέ.
7: Όχι, δεν έχουν. Γι' αυτό και αυτό που είπαμε πριν, η αλήθεια είναι στατιστικά ότι οι μη ελεγμένες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 5 εκατομμύρια.
0: Τι, 5 εκατομμύρια, αν είναι δυνατόν. Ναι, απίστευτο.
8: Δυστυχώς γίνονται ατυχήματα τα οποία δεν ακούγονται. Και όσον αφορά τα παιδιά, αν πάθει ένα παιδί ηλεκτροπληξία, είναι πολύ πιο επώδυνο από έναν ενήλικα.
0: Τι λέτε τώρα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, γιατί ουσιαστικά, βέβαια, από τα σχολεία πρέπει να μπαίνει αυτή έτσι, η εκπαίδευση.
8: Αυτός είναι και ο λόγος.
0: Δεν ξέρω, σας έχουν πει από την εκπαίδευση του Υπουργείου κάποια στιγμή να το εντάξετε και σε σχολεία αυτό.
8: Δεν έχω κάνει μια επαφή. Αυτή η πρωτοβουλία είναι προσωπική. Την υποστηρίζει η Ομοσπονδία. Έχουμε φτιάξει με κάποιους συνεργάτες μου και μια ιστοσελίδα η οποία φτιάχνουμε και σχεδιάζουμε παιχνίδια ηλεκτρικής ασφάλειας. Τα οποία παίζουμε και εδώ στις δράσεις που κάνουμε με τα παιδιά.
0: Ναι.
8: Αλλά μπορούν οι γονείς από το σπίτι να μπουν.
0: Να πούμε ποια είναι η σελίδα, να ξέρει ο κόσμο είναι.
8: Είναι η playsafeathome.gr. Παίξε με ασφάλεια στο σπίτι σου.
0: Είδες τι ωραίο, πραγματικά εντυπωσιακό.
8: Φτιάχνουμε παιχνίδια τα οποία έχουν σχέση με τον ηλεκτρισμό και μπορούν να παίξουν οι γονείς από το σπίτι με τα παιδιά τους, να εξοικειωθούν με τον ηλεκτρισμό.
0: Ναι, γιατί πραγματικά εκεί έχουμε έλλειμμα στην Ελλάδα. Μεγάλο έλλειμμα.
8: Δυστυχώς δεν υπάρχει.
0: Δεν ξέρω στο εξωτερικό τι γίνεται, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εδώ έχουμε έλλειμμα νομίζω.
8: Επειδή έκανα μια έρευνα πριν ξεκινήσω να κάνω αυτή τη δράση, έψαξα να δω πού γίνονται με μαθήματα ηλεκτρικής ασφάλειας. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν στη Σκωτία ένας οργανισμός και πάρα πολλές ενημερώσεις είδα ότι γίνονται στις ασιατικές χώρες και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό.
0: Τι λέτε τώρα. Ναι.
8: Ναι.
0: Ενώ εδώ είχαμε μεγάλο έλλειμμα πριν ξεκινήσετε να κάνετε αυτή την προσπάθεια. Και μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις, έτσι δεν είναι. Πολύ σημαντικό αυτό.
8: Πάρα πολύ σημαντικές.
0: Ναι, ναι. Βέβαια τώρα ο κ. Βροντιλής θα μας πει ηλεκτρολόγους θα έχουμε σε λίγα χρόνια. Είναι και αυτό το θέμα. Έρχονται.
7: Με πολύ μεγάλη δυσκολία.
0: Ναι.
7: Το καλό είναι ότι καταφέραμε και στην ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ Μαθητείας κλείδωσε η σχολή και θα γίνει και φέτος.
0: Θα γίνει φέτος η σχολή. Έτσι. Φέτος υπάρχει ενδιαφέρον από παιδιά.
7: Με πολύ αγώνα να ενημερώσουμε τον κόσμο, καταφέραμε να μαζέψουμε 10 παιδιά για να γίνει το τμήμα.
0: Εντάξει.
7: Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που είναι στα ΕΠΑΛ ηλεκτρολόγοι, που και εκεί υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Ο σκοπός μας είναι να καταρτήσουμε επαγγελματίες όχι μόνο στους ηλεκτρολόγους αλλά σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, γιατί αυτό που βλέπουμε έξω είναι ότι φθήνουν τα παιδιά και δεν θα υπάρχει προσωπικό.
0: Δεν θα υπάρχει προσωπικό. Να ρωτήσω όσο την ασφάλεια που λέγαμε νωρίτερα. Τι πρέπει να προσέξει ένας που έχει μια ηλεκτρική έτσι, εγκατάσταση στο σπίτι του. Τι πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή πολλά. Άλλος ακούει ότι δεν μπορείς με βρεγμένο χέρι δηλαδή να κλείσει το διακόπτη του θερμοσύφωνο. Όταν πας να κάνεις μπάνιο πρέπει να είναι κλειστό.
8: Αυτό σπίτι. Είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Το νερό και ο ηλεκτρισμός δεν πρέπει να έχουν επαφή ποτέ.
0: Ναι.
8: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος συνδυασμός.
0: Άρα προσέχουμε όταν έχουμε βρεγμένα χέρια.
8: Πάντα στεγνώνουμε τα χέρια μας πριν κάνουμε οτιδήποτε. Στο μπάνιο, αν πιάσουμε μια ηλεκτρική συσκευή όπως ένα σεσουάρ, πρέπει να στεγνώσουμε τα χέρια μας, να φοράμε παντόφλες, να μην είμαστε ξυπόλυτοι.
0: Γιατί, και αυτό παίζει ρόλο.
8: Βέβαια,
0: σωστά,
8: γιατί αν γίνει μια διαρροή από ένα μηχάνημα όπως το σεσουάρ και είμαστε ξυπόλυτοι, θα κάνουμε άμεση επαφή με τη γη. Αυτό σημαίνει ότι θα πάθουμε πολύ άσχημη ηλεκτροπληξία.
0: Άλλο τι πρέπει να προσέχουμε έτσι κάποια.
8: Κοιτάξτε, ναι. Έναν έλεγχο που μπορεί να κάνει κάποιος στο σπίτι του είναι να πατήσει ένα κουμπί τεστ που το οποίο υπάρχει στο ρελέ, εάν έχει βέβαια.
0: Αυτό πάλι ναι.
8: Εάν
0: ναι.
8: έχει. Το οποίο πρέπει να το πατάμε κάθε 3 μήνες ή ύστερα από κάθε καταιγίδα. Βεβαίως.
0: Ναι.
8: Γιατί επιστρέφουν κρουστικά ρεύματα από το δίκτυο της ΔΔΕ, από τους κεραυνούς που πέφτουν και μπορεί να χαλάσει κάποιο.
0: Ορίστε, τι μαθαίνουμε. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Κάνα το ρελέ πόσο στοιχίζει δηλαδή και δεν έχουν. Δηλαδή τα σπίτια εδώ στις Αίρες, τα καταστήματα θα έχουν λογικά, δεν είναι κύριε Βροντελή.
7: Εγώ θα το πω απλά. Το ρελέ στοιχίζει ως ένα τραπεζάκι σε μια ταβέρνα.
0: Ορίστε. Ναι. Ναι. Λίγο πιο κοντά, ναι. Να ακούς, ναι, ένα... ναι.
7: Όσο θα πας να φας 2 άτομα σε μια ταβέρνα, απλά, τόσο στοιχίζει
0: εσείς
7: ένα ρελέ.
0: Εσείς όταν πάτε σε σπίτια βλέπετε να έχουν το ρελέ αυτό που είναι από ό,τι καταλαβαίνω το πιο σημαντικό, έτσι.
7: Ο πρώτος οπτικός, αλλά και μετά με μετρήσεις έλεγχος που μπορεί να γίνει, αν διαθέτει το σπίτι ρελέ, αλλιώς δεν μπορεί να ελεγχθεί η εγκατάσταση. Ξεκινάμε από εκεί. Γίνονται βέβαια και άλλες μετρήσεις. Και τα καλώδια και οι ισοδυναμικές συνδέσεις με τις γιώσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα ρελέ μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
7: Γιατί είπαμε, το ρελέ είναι αυτό που προστατεύει τον άνθρωπο.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Όταν είναι για προστασία,
7: δεν προστατεύουν τον άνθρωπο. Οι ασφάλειες προστατεύουν την εγκατάσταση. Μόνο το ρελέ προστατεύει τον άνθρωπο.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό.
8: Και
0: ναι.
8: Θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια τα οποία έχουν μέσα στον πίνακα τους ένα διακόπτη το οποίο το ονομάζεται bypass. Αυτό το bypass τι κάνει. Αν το κατεβάσεις, παρακάμπτει το ρελέ και δεν έχεις πάλι ασφάλεια στο σπίτι σου. Απαγορεύεται δια ροπάλου να υπάρχει αυτό ο διακόπτης και όμως κάποιοι το τοποθετούν σε πίνακες.
0: Τι λέτε τώρα, μάλιστα. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Δεν έχουμε παιδεία σε αυτό. Να πούμε όσον αφορά. Και ο ηλεκτρισμός είναι και το πιο βασικό σε ένα σπίτι, δεν είναι. Δηλαδή, από τα πιο βασικά.
8: Πιστεύω ότι είναι το Α και το Ω.
0: Το Α και το Ω. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε, όπως λέτε, περιπτώσεις που οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί. Δεν έχουν, ακούμε, έπαθε ηλεκτροπληξία, έπαθε αυτό, χωρίς να ξέρουμε γιατί έγινε αυτό, ενώ μπορούσαμε να το προλάβουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια με τα παιδάκια, ειδικά με αυτό που βάζει εκεί στο ντουι, πώς το λένε, για τα παιδάκια που βάζουμε όταν είναι μικρά παιδιά, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να προσέξουμε.
8: Μιλάτε για τις τάπες ασφαλείας.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι βασικό.
8: Για θέματα ασφαλείας τέτοιες, ναι, υπάρχουν οι τάπες, αλλά υπάρχουν και σύγχρονες μπρίζες οι οποίες έχουν ίδιες ασφάλεια. Δηλαδή, για να.
0: Σε περίπτωση που μπει, πέφτει το ρεύμα.
8: Όχι, ναι, άλλο. Όχι. Για να εισάγει κάποιο παιδί οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στην τρύπα, πρέπει να παράλληλα να βάλει 2 αντικείμενα στην μπρίζα. Ναι. Αυτό δεν γίνεται γιατί ασφαλίζει. Οπότε έχουμε 2 επιλογές. Ή βάζουμε τα από ασφαλείας ή πάρουμε μια μπρίζα η οποία είναι ασφαλείας ίδια από μόνη της.
0: Πάντως είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα λέτε καθημερινά νομίζω στον κόσμο και ο κόσμος να ρωτάει για να προλάβουμε πρώτα απ' όλα είναι αυτό. Γιατί εγώ πιστεύω περισσότερο σας ρωτάνε πώς μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση ρεύματος. Νομίζω πιο πολύ αυτό σας ρωτάνε. Έτσι δηλαδή πώς μπορούμε να μην καίμε πολύ ρεύμα.
7: Το α και το ω.
0: Ναι. Είναι ασφάλεια όμως.
7: Είναι ασφάλεια αλλά ναι. Και ο κόσμος κακά τα ψέματα οικονομικά είναι δύσκολα και θα πρέπει να δει και την ενέργεια.
0: Ναι, γιατί ρωτάει, η ενέργεια είναι βασικό θέμα τώρα. Έτσι ανεβαίνουν και οι τιμές συνεχόμενα και είναι. Αλλά η ασφάλεια ξεκινά από την ασφάλεια. Έτσι. Αυτό το πρόγραμμα τώρα το έχετε κάνει για πρώτη φορά, το έχετε κάνει και στην Αθήνα.
8: Το πρόγραμμα το έχω ξεκινήσει. Καταρχήν είναι.
0: Θα είστε και σήμερα και αύριο.
8: Σήμερα θα είμαι εδώ. Ναι. Αύριο θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
0: Μπράβο. Ναι.
8: Και τον Οκτώβριο έχω ένα ταξίδι έκπληξη. Μπορώ να σας το πω από εδώ. Θα βρίσκομαι στο Καστελόριζο.
0: Αυτό θα, εκεί τι θα κάνει, το ίδιο αυτό πρόγραμμα.
8: Το ίδιο πρόγραμμα στα, στα παιδιά έτσι, του νησιού.
0: Δεν ξέρω πόσα παιδιά έβαλε το νησί, αλλά μπράβο σας. Από με την... αυτό δείχνεται και ένα μήνυμα νομίζω, έτσι.
8: Ναι. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι η γνώση σώζει ζωές.
0: Μην αντιδράσουν οι Τούρκοι όμως απέναντι ότι πήγατε εκεί στο Καστελόριζο. Έτσι, χαριτολογώντας το λέω, γιατί τους βλέπουμε αντιδράνε τώρα τέλος. Την έκθεση πώς την είδατε εδώ?
8: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι, είναι καλή, δηλαδή και έχει κόσμο, έχει συμμετοχή. Τα παιδάκια πώς αντιδρούν? Κοίταξε, είναι και δύσκολο τώρα. Αλλά όπως είπα, εσείς το έχετε, κύριε Βροντελή, νομίζω ότι το έχει, έτσι δεν είναι?
7: Έχει,
0: τα παιδιά είναι λίγο δύσκολο να μεταφέρεις κάτι. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια έτσι έμφυτη ικανότητα σε αυτό.
8: Ναι.
0: Το ρωτάνε.
8: Ρωτάνε πάρα πολύ. Και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της εκδήλωσης είναι αφού τους εξηγήσω ότι. Αφού τους κάνω όλη την παρουσία του ηλεκτρισμού που κάνουμε εδώ διαδραστικά, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι τα παιχνίδια, γιατί εκεί ενθουσιάζεται πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι με το παιχνίδι πιο εύκολα μαθαίνει ένα παιδί.
8: Ναι.
0: Έτσι είναι, αυτό ήταν έξυπνη κίνηση που κάνατε, γιατί μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει κάποιος.
8: Ναι.
0: Ναι. Κύριε Βροντελή, πώς πάει η έκθεση? Καλά, νομίζω. Έτσι,
7: η έκθεση πάει καλά. Περιμένουμε και περισσότερο κόσμο λόγω του Σαββατοκύριακου τώρα.
0: Ναι.
7: Και η Ομοσπονδία είναι εδώ να ενημερώσει.
0: Είστε εδώ, στηρίζετε, έτσι.
7: Πάντα.
0: Και σήμερα θα έχουμε με την ενημέρωση που κάνετε.
7: Το πρωί ταυτόχρονα τρέχουν στα παιδιά γυμνασίου και λυκείου ενημέρωση από τη ΔΥΠΑ Μαθητείας για τις σχολές της.
0: Πείσατε παιδιά μέσα από αυτό που κάνετε πάντως.
7: Βεβαίως, πείθουμε. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί ένας διπλασιασμός σχεδόν σε εγγραφές σε σχολεία. Αλλά θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια και από το σπίτι. Θέλει να καταλάβουν και οι γονείς ότι. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το μέλλον γενικά των επαγγελμάτων, γιατί το AI έχει μπει στη ζωή μας και θα καταργήσει επαγγέλματα και θα δημιουργήσει επαγγέλματα.
0: Κινδυνεύει το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, δεν νομίζω.
7: Ίσα-ίσα το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, του υδραυλικού, είναι επαγγέλματα που πάντα θέλουμε ενέργεια, πάντα θέλουμε νερό.
0: Σωστά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε χωρίς ενέργεια και χωρίς νερό. Έτσι,
7: ναι,
0: δεν είναι.
7: Το μόνο δύσκολο, είναι ότι μας δύσκολο ή εύκολο είναι ότι το AI θα μας βοηθήσει για πιο εξελιγμένες και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις.
0: Αλλάζει αυτό, θα έχουμε πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλάζουν.
7: Αλλάζει εδώ και χρόνια και τώρα με το παρουσιάζεται ότι έχει αυξηθεί ο ρυθμός που αλλάζει. Ναι. Από έξυπνα σπίτια, έξυπνα κτίρια, ενεργειακά κτίρια. Όλα αυτά όμως θα πρέπει ο τεχνίτης να τα κατασκευάσει. Γι' αυτό θέλουμε τα χέρια.
0: Θέλουμε τα χέρια, αλλά δεν έρχονται πολύ. Αυτό είναι το
7: άσχημα. Ένας υπολογιστής δεν μπορεί να κατασκευάσει μια ηλεκτρολογική, μια υδραυλική, μια μηχανολογική εγκατάσταση. Ο άνθρωπος θα το κατασκευάσει.
0: Και είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει ζήτηση.
7: Ποιο
0: δεν ψάχνει έναν ηλεκτρολόγο, ποιο δεν ψάχνει έναν υδραυλικό. Θα συμφωνεί και ο καλεσμένος που έχουμε, έτσι δεν είναι?
8: Απόλυτα.
0: Τώρα, να λέμε την αλήθεια. Έτσι, δηλαδή, ψάχνει να βρει ηλεκτρολόγο και δεν βρίσκει.
7: Άσε να ρωτηθούν οι ακροατές όταν ψάχνουν έναν τεχνίτη, πόσο δυσκολεύονται για να βρουν.
0: Έτσι, ναι. Και νομίζω ότι αν μπει κάποιο στη δουλειά, την αγαπάει. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον,
7: έχει.
0: Κάτι χρήσιμο. Και έχει και δουλειά. Να το πούμε
7: και
0: αυτό.
7: Έχει και δουλειά και είναι και ένα επάγγελμα που συνεχώς εξελίσσεται. Οπότε. Θα έχεις το ενδιαφέρον να μάθεις πάντα κάτι παραπάνω.
0: Για την εξοικονόμηση ρεύματος έχει κάτι να πούμε, να γλιτώσουμε λίγο ρεύμα? Μπορούμε, υπάρχει κανένα τίκ, τίποτα?
7: Εξοικονόμηση ρεύματος,
0: ναι.
7: Δυστυχώς είναι συγκεκριμένα αυτά που πρέπει να κάνουμε.
0: Συγκεκριμένα, ναι, ναι, ναι. Πάντως, εντάξει, αυτό με την ασφάλεια που για να το συνδυάσουμε είναι κάποια, δηλαδή π.χ. το θερμοσύφωνο. Που λένε ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει μπάνιο, πρέπει να τον κλείσει πρώτα το θερμοσύφωνο.
8: Έτσι, εννοείται, ναι. Φυσικά.
0: Δηλαδή είναι τα βασικά. Πόση ώρα να είναι ανοιχτός, επίσης και αυτό είναι.
8: Συνήθως για να ζεστάνει ένα θερμοσύφωνα χρειάζεται 20 λεπτά με 30 λεπτά.
0: 20 λεπτά περισσότερο μπορεί να φέρει κινδύνους.
8: Όχι. Απλά οπωσδήποτε όταν μπαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, κλείνουμε το γενικό το διακόπτη του θερμοσύφωνα.
0: Θερμοσύφωνα να το κλείσουμε οπωσδήποτε. Έτσι.
8: Οπωσδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Γιατί μιλάμε για μια συσκευή η οποία.
0: Στους εργασιακούς χώρους παίρνουν μέτρα. Γιατί και εκεί βλέπουμε πολλά ατυχήματα με ηλεκτρική.
8: Εννοείται. Ναι. Στους εργασιακούς χώρους, ειδικά στα εργοτάξια που πάμε εμείς επαγγελματίες, βάζουμε κάποιους πίνακες οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι.
0: Γίνονται οι έλεγχοι. Δηλαδή, στους εργασιακούς χώρους δεν πρέπει να γίνονται και περισσότεροι έλεγχοι για να μην αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν ξέρω.
7: Έλεγχοι εμείς θέλουμε να κάνουμε.
0: Ναι.
7: Αυτοί που κάνουν τα έργα δεν θέλουν να γίνονται έλεγχοι.
0: Ναι.
7: Εγώ το λέω να αναρωτηθούν κάποιοι, γιατί. Νομίζουν ότι αν κάνουμε έλεγχο και κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, επειδή αυξάνει το κόστος, δεν θέλουν να αναλάβουν αυτό το κόστος.
0: Να προσέχουμε αυτό, θα καλέσουμε τον ηλεκτρολόγο στο σπίτι, να είναι πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος. Γιατί υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι αντιμετωπίζεται και αυτό. Έτσι δεν είναι.
7: Σε λίγο
0: δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν 5-6 πράγματα από ηλεκτρικά και λένε έρχομαι εγώ.
7: Να ανακοινώσουμε στους ακροατές ότι έχει βγει η ταυτότητα του ηλεκτρολόγου. Μοιράζεται σε όλους τους συναδέλφους στην Ελλάδα σιγά-σιγά, η οποία πάνω έχει ένα QR code. Και όταν το σκανάρει ο πελάτης, φαίνεται ποιος είναι ο ηλεκτρολόγος και τι άδεια έχει.
0: Αυτό, είναι, αυτό από πότε θα ισχύσει?
7: Αυτό ήδη τρέχει, ήδη έχουν ξεκινήσει να μοιράζονται ταυτότητες σε πολλά σωματεία, γιατί έχουμε στείλει όλα τα στοιχεία μας. Και αυτό που μπορούμε να που προσπαθούμε και είμαστε σχεδόν έτοιμοι είναι ότι αυτή η ταυτότητα θα περάσει και μέσα στον GOV.
0: Α, πολύ σημαντικό αυτό.
7: Έχουμε κάνει συνεργασία με το Υπουργείο, είναι έτοιμο το Υπουργείο να το δεχτεί και είναι ένα ακόμα βήμα του επαγγέλματος μπροστά ότι θέλουμε να δείξουμε.
0: Γιατί νομίζω και το δικό σου επάγγελμα κινδυνεύει από αυτό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι
7: ηλεκτρολόγοι. Στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσει
0: είσαι. Ό,τι δηλώσει είσαι, ναι, ναι. Και δεν ξέρω τώρα και με την γειτονική Βουλγαρία αν έρχονται. Βέβαια θα πείτε και είναι Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Όχι, δεν έχει παρουσιαστεί. Ίσα-ίσα εμείς πάμε πάνω.
0: Αυτό καλό, σημαντικό. Άρα έχουμε καλούς ηλεκτρολόγους, έτσι καλά μυαλά. Εντάξει, Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε, τώρα είναι ανοιχτά πλέον τα σύνορα. Δεν μπορείς να πεις κάτι, έτσι δεν είναι? Ναι.
8: Ναι, συμφωνώ.
0: Η ΣΕΡΕ σας άρεσε?
8: Καταρχήν είμαι ΣΕΡΕΟΣ.
0: Α, ναι, όπα να βγήκαμε. ΣΕΡΕΟΣ μέσα από την πόλη, από πού?
8: Κατάγομαι από ένα χωριό, Κρινίδα ΣΕΡΟ λέγεται.
0: Κρινίδα ΣΕΡΟ, καταπληκτική Κρινίδα.
8: Η οποία την ονομάζανε παλιά Βιτάστα.
0: Βιτάστα ακριβώς. Ναι, ναι. Εκεί υπάρχει και το σπίτι του Τσαγιού, αν πάτε να το επισκεφτείτε. Είναι καταπληκτική Κρινίδα, γιατί βλημό που βλέπεις στο Παγκαίο είναι απίστευτη. Από την Κρινίδα δηλαδή.
8: Από την Κρινίδα. Α, ναι.
0: Μεγαλώσατε εδώ, όχι?
8: Όχι, ο πατέρας μου ήταν από εδώ.
0: Από την Κρινίδα.
8: Από την Κρινίδα.
0: Δημήτρη Βροντελή, όπως είδες, οι ΣΕΡΕΣ είμαστε δύναμη.
7: Έτσι, παντού.
0: Ναι. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε. Είναι πολύ χρήσιμο. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο σε ροφρό την ασφάλεια. Νομίζω τα βασικά τα δώσαμε.
8: Νομίζω, έτσι, ναι, τα καλύψαμε όλα. Ναι.
0: Να μάθετε τα παιδιά μας, αν προσέχουν.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να καλέσουμε, κύριε Βροντελή, τον κόσμο να έρθει. Η ΟΕΒΕΣ είναι εδώ, στηρίζει την έκθεση.
7: Εδώ, και η ΟΕΒΕΣ και όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στην ΟΕΒΕΣ. Εμείς θέλουμε να ανεβεί η επιχειρηματικότητα στο νομό Σερών, γιατί εξαρτάται και η επιβίωσή μας πλέον. Γιατί όπως γνωρίζετε, ο νομός Σερών φθήνει σιγά σιγά.
0: Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους
7: δύο.
0: Εμείς καλό ταξίδι σε αυτό που κάνετε με την ασφάλεια
8: και βέβαια
0: τα παιδιά. Θα έρθω σήμερα να σας δω. Και όποιος και άλλος θα περάσει, να περάσει λίγο να σας δει.
8: Εκτός
0: από παιδιά μπορούν και μεγαλύτεροι.
7: Φυσικά, όσοι είναι ελεύθεροι να το παρακολουθήσουν όλοι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Ένα τραγουδάκι για να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά.

Αυτά λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται στη Ρέξπο. Την καλημέρα μας στο Γιάννη τον Πανταζή, τον πρόεδρο της Ινούσας, ο οποίος ευχαριστεί τους κυρίους Γαλάνη και Ταΐρη, που πρόσφεραν συνολικά 100 κυβικά μέτρα σκυρόδεμα για τη διάστρωση του δρόμου προς το παρεκκλήσι της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Η έμπρακτη στήριξή σας είναι πολύτιμη για τον τόπο μας. Ινούσα, σας ευχαριστεί από καρδιάς. Μπράβο, Γιάννη Πανταζή, τους έχεις πείσει όλους. Και έτσι βοηθάνε αυτό το ωραίο χωριουδάκι που το αγαπάμε πολύ. Είπαμε τελευταία παράσταση σήμερα στην Εφέλες. Μπορείτε να πάτε. Αν δεν την είδατε, νομίζω ότι πρέπει να πάτε σήμερα. 9 και 4, αίθουσα Βασίλη Παπαβασιλείου, Δημοτικό Θέατρο Αστέρια Σερών. Αξίζει γιατί είναι καταπληκτική παράσταση. Και όσοι την έχουν δει, έχουν εντυπωσιαστεί. Είπαμε ότι αύριο έχουμε αυτήν την εκδήλωση στην Αδελφότητα Μικρασιατών Ομουσερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, αγιασμός και παρουσίας του Λευκώματος της Χοροδίας, στις 7 στον αύριο χώρο της Εστίας Αδελφότητας. Να πούμε ότι το Σάββατο το βράδυ έχουμε τα Πατητήρια στην Πεντάπολη Σερών, μια βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική και γεύσεις. Θα έχουμε το παραδοσιακό πάτημα στα φιλιών, θα έχουμε χορό, κεράσματα και ζωντανή μουσική. Την διοργανώνει τη βραδιά αυτή στην Πεντάπολη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πεντάπολης, το Σαρμουσακλή. Στις 8 θα ξεκινήσει στην κεντρική πλατεία της Πεντάπολης. Γίνεται ένα κάλεσμα σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών και να ταξιδεύσουν σε παλαιότερες εποχές. Να πούμε ότι εκεί θα υπάρχουν χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεντάπολης, της Τούμπας, του Μουλπαπά. Ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακό γλέντι και ζωντανή μουσική από το μουσικό σχήμα 3Μ. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών θα φτάσει φλόγα της αγάπης αύριο 19 Σεπτεμβρίου. Έτσι, η φλόγα της αγάπης της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδοδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών φτάνει στις Σέρες, με το Γενικό Νοσοκομείο Σερών να στηρίζει τη σημαντική αυτή δράση. Η αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Σερών θα υποδεχθεί τη φλόγα αγάπης το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7 στο χώρο της ΕΡΕΞΠΟ. Εδώ θα γίνει δηλαδή η υποδοχή. Και έτσι πραγματικά αξίζει να την υποδεχθούμε. Η φλόγα, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της στις 12 Ιουνίου από την Ξάνθη. Στο αμφιθέατρο Γεώργιος Καφτατζής, αύριο Σάββατο, 12 το μεσημέρι, θα έχουμε μια εξαιρετική παρουσίαση βιβλίου, το βιβλίο της κυρίας Βασιλικής Μαριόλα, «Οι Λεύκες του Καρά Ορμάν». Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρώην Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Θόδωρος Καράουγλου, ο Γραμματέας Επικεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημήτριος Αγαλαμάτης, ο πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Γεώργιος Καρατάσιος, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μου Πέλλας ο κ. Νικόλαος Αγγελίδης, ο πρόεδρος Συλλόγου Ξαρακατσανέων Ομουσερών Κατσαντώνης ο κ. Δημήτρης Αγατσέλος, και η συγγραφέας του βιβλίου, κυρία Βασιλική Μαριόλα. Χαιρετισμό θα απευθύνουν η Δήμαρχος Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα, η Δήμαρχος Βυσαλτίας Βάνα Πλιάκου, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερών, κύριος Ιωάννης Καραβασίλης, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος. Στη ΣΕΡΕΞΠΟ έχουμε μια ωραία εκδήλωση το Σάββατο απόγευμα σε 7 το σεληνιακό αποτύπωμα των Σερών. Έχει ενδιαφέρον, είναι επισκέψιμο και ενοφανή πολυθεματικό κόμβο που συνδέει τις Σέρες και τα Βαλκάνια με το φεγγάρι και την εξερεύνηση του διαστήματος. Μόνο από αυτό που σας λέω νομίζω ότι έτσι σας έχω πείσει να πάμε. Στον Προμαχών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχών, οι ακρίτες μας προσκαλούν την Κυριακή στην ημέρα μνήμης και τιμής για τις χιλιάδες ψυχές που χάθηκαν και για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Το ίδιο θα γίνει και στις Σέρες, βέβαια, την ίδια μέρα. Θα υπάρχει εκεί, έτσι, μετά το πέρας της λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Θεοτόκου του Προμαχώνα, θα τελεστεί μνημόσυνο για τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής. Και βέβαια να πούμε ότι την Κυριακή έχουμε και το πνεύμα του Πασαραϊκού στις 4 μετά από αυτή τη βαριά ήττα, τη δυνατή σφαλιάρα από την ΑΕΚ, αυτό το βαρύ σκορ. Ο Πανσεραϊκός στις 4 την Κυριακή υποδέχεται, θα παίξει την Καλυθέα, συγγνώμη, Καλυθέα Πανσεραϊκός. Είναι τώρα στα πόδια των παικτών να πάρουν ουσιαστικά το αίμα τους πίσω. Εντάξει, να σβήσουν λίγο την χθεσινή ντροπή και το χθεσινό δύσκολο απόγευμα. Να πάρουν την νίκη, γιατί όπως είπαμε προέχει το πρωτάθλημα. Ο Πανσεραϊκός πρέπει να ανέβει. Πολλές φορές που το έχουμε πει ότι είναι μια κομβική χρονιά για τον Πανσεραϊκό. Αν ανέβει, μιλάμε, θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα. Αν δεν καταφέρει να ανέβει, τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Μπράβο στον Όφη, χαιρόμαστε που βλέπουμε τον Όφη. 15.000 κόσμο είχε ο Όφη χθες.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και ανθρώπους που αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρώτο Θεός, τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε μαζί σας. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλημέρα Σέρες, καλό Σαββατοκύριακο Σέρες.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλία.

0: Κυριακή της λεωφόρου Ποσειδώνος, κυρίως το ρεύμα προς την Γλυφάδα. Καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη δεύση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι, η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω του των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Η ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σήμερα 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε σύντομα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερώτων.

0: Καλή σας ημέρα. Καλώς τους. Σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε.
1: Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και σας καλημερίζουμε όλες και όλες στην παρέα μας και στις συχνότητες μας. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Σερών, είναι η ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και ως τις 11 θα είμαστε μαζί για να δούμε και τα μικρά και τα μεγάλα και τα εύκολα και τα δύσκολα και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα.
0: Εδώ από τη συχνότητα της ΕΡΤ Σερών, φίλες και φίλοι, στην ΕΡΤ Σερών που είστε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια και ξεκινάμε μαζί κάθε πρωί την ημέρα και πολύ μα πολύ σας ευχαριστούμε γι' αυτό, για αυτή την αγάπη και για αυτή την προτίμηση να ενημερώνεστε από την ΕΡΤ Σερών. Μας το δείχνετε με τηλεφωνήματα, με μηνύματα. Σου είπα προχθές που ήρθες στη ΣΕΡΕΚ το βράδυ.
1: Για την κυρία Σοφία.
0: Για την κυρία Σοφία.
1: Καλή σας μέρα,
0: κυρία Σοφία. Ναι, για τη Σοφία. Μια άλλη κυρία που πήγα να πάρω κάτι μέλια και τέτοια. Μου λέει από τη φωνή, εγώ σας ακούω, φώναζε στο διάδρομο και τα λοιπά. Να είστε καλά, να είστε όλοι γεροί. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ούτε φάρσες μπορείς να κάνεις.
0: Καλά, ναι.
1: Να γνωρίσεις.
0: Όχι ότι έχω καμία διάθεση, αλλά δεν μπορώ και να κάνω. Ναι.
1: Είναι σαν να σου, για κάποιο λόγο να σου περιορίσει κάποιος κάτι. Μπορεί να μην το έκανες.
0: Ναι.
1: Μόλις ακούς όμως τον περιορισμό, δεν θες να το κάνεις.
0: Ναι, εγώ είμαι έτσι. Αν μου πεις δεν μπορείς να το κάνεις, θα με πιάσει η λύσα. Πρέπει να το κάνω.
1: Άσχετα, όλοι μας είμαστε έτσι.
0: Αν δεν ήταν επιλογή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Τσούκου τσούκου που λέει Κιθάλια. Πάμε προς το τέλος του μήνα. Θα μου πεις κάτσε, ακόμα δεν πήγαμε στην καρδιά. Το πότε θα βρεθούμε 27-28.
1: Καλή εβδομάδα είναι.
0: Ναι, χαμπάρι θα πάρουμε. Φίλες και φίλοι, εμείς ζούμε σε μια έτσι πολιτεία εδώ με πάρα πολύ κόσμο. Σε λίγο θα ακούτε κι εσείς τις φωνούλες των παιδιών που έρχονται κατά εκατοντάδες κάθε μέρα στη ΣΕΡΕΞΠΟ. ΣΕΡΕΞΠΟ 2026 που συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και με μεγάλη προσπάθεια και επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της. Ελπίζω μέχρι το τέλος να κυλήσει έτσι. Το βράδυ συναυλίες πάρα πολύ ο κόσμος. Σήμερα πρόκειται να γίνει... Τι να πω τώρα.
1: Να πούμε τι έγινε χθες.
0: Χθες ήταν μια
1: πολύ
0: πες.
1: Σημαντική συνάντηση. Πέρα από το κομμάτι των συναυλιών, πέρα από το εκθεσιακό κομμάτι, 25 Βούλγαροι επιχειρηματίες, εκπρόσωποι επελετηρίων και θεσμοί βρέθηκαν σε ένα κοινό τραπέζι. Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο, ξεκινώντας ένα νέο κύκλο επαφών για την σεραϊκή επιχειρηματική κοινότητα. Ήταν προγραμματισμένες να γίνουν, άλλωστε η Βουλγαρία είναι η τιμόμενη χώρα. Και μάλιστα πέρα από τις όποιες προοπτικές συνεργασίες που συζητήθηκαν μεταξύ των Ελλήνων και Βούλγαρων επιχειρηματιών, τέθηκε στο τραπέζι και πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Παράλληλα με το πρόγραμμα των συναυλιών θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι της ενημέρωσης. Αύριο θα λάβει χώρα το Αγκροσέρες, το συνέδριο που αφορά τον πρωτογενή τομέα. Θα ξεκινήσει με ομιλία της Γενικής Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η κυρία Αργυρό Ζέρβα θα βρεθεί στις εργασίες, διήμερο το συνέδριο, Σάββατο 19 και Κυριακή 20.
0: Θα είναι και ο πρόεδρος του Έλγου Δήμητρα, ο Σεραίος, ο κύριος Μάμαλης, εδώ ο Σπύρος.
1: Επίσης, μια ιδιαίτερη εκδήλωση θα γίνει και από τον Εμπορικό Σύλλογο με πρωταγωνίστρια τη γυναίκα, τη γυναική επιχειρηματικότητα, πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη να γίνει αύριο στις 6 το απόγευμα στο χώρο που είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος επιχειρηματικότητας και γαστρονομίας εδώ στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, που πραγματοποιείται από την Τετάρτη ο σημαντικός αυτός εκθεσιακός θεσμός, η ΣΕΡΕΞΠΟ 2026.
0: Και να πούμε ότι το Σάββατο στις 7 θα υποδεχθεί και τη Φλόγα της Αγάπης, που ξεκίνησε το ταξίδι της στις 12 Ιουνίου από την Ξάνθη και θα καταλήξει 16 Οκτωβρίου στον πύργο Ηλίας. Στέλνοντας το μήνυμα, η λαμπαδρομία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, το μήνυμα σε όλους της σημαντικότητας και της μεγάλης αξίας της εθελοντικής αιμοδοσίας. Τώρα, Να πούμε λίγο στο Σταν ποιοι θα ανέβουν σήμερα. Ο Σταν και Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει, έτσι, από μικρότερες ηλικίες. Αύριο Σάββατο.
1: Εντάξει, η νεολαία θα βρίσκεται εδώ. Το μόνο σίγουρο είναι, γιατί τους γνωρίζει, τους ακολουθεί, ναι, τους αγαπάει. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν.
0: Ούτε εγώ ξέρω, αλλά θα μάθω, γιατί θα συνοδεύσω το σπλάχνο.
1: Οπότε... θα διευρύνεις και τους μουσικούς ορίζοντες.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μου έβαλε χθες κανένα δύο τραγούδια να ακούσω.
1: Για να ξέρεις, θα ακούσεις.
0: Ναι. Το Σάββατο. Όχι Σάββατο, ναι, Σάββατο. Ο Πάνος Κιάμος και την Κυριακή που πέφτει η αυλαία. Στο stage η Λένα Ζευγαρά. Και από ό,τι ακούω, είναι πάρα πολύ γνωστή η Λένα Ζευγαρά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αγαπάει τα τραγούδια της.
1: Εννοείται.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ γνώριζα την ύπαρξή της, δεν ξέρω την κυρία, δεν ξέρω τα τραγούδια της, εννοείται. Ναι. Από την ανιψιά μου, πριν ένα χρόνο μου ανέφερε ότι ζει ανάμεσά μας και η Ζευγαρά, πριν δύο χρόνια, με μεγάλο ενθουσιασμό. Και μάλιστα φαντάζομαι θα βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο στο κάγκελο μπροστά από τη σκηνή, όπως κάνει πάντα η Άβα. Εννοείται.
0: Και απόψε φαντάζομαι.
1: Σε όλες τις συναυλίες.
0: Σταν και τα λοιπά. Και απόψε φαντάζομαι. Στάνταρ. Λοιπόν, όπως και να έχει, καλά να περάσετε. Όποιο κομμάτι να επιλέξετε. Είναι και το κομμάτι της γαστρονομίας πάρα πολύ σημαντικό. Όλα τα κομμάτια είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει και χώρος για τη διασκέδαση των παιδιών. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις. Θα τις δούμε και αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Υπάρχει και καλύτερη διαρρύθμιση από άλλες φορές. Δηλαδή υπάρχει χώρος ανάμεσα στα περίπτερα. Υπάρχει χώρος να καθίσεις εκεί που βρίσκεται η εστίαση. Υπάρχει καλύτερη οργάνωση. Είναι και η εμπειρία όλων των χρόνων, βλέπετε.
0: Και επίσης, να σου πω, εκεί που είναι η συναυλής, έχει και κάτι να πεταχτείς δύο βήματα να φας. Από ότι παλαιότερα που έπρεπε να κάνεις μια τεράστια απόσταση να διανύσεις. Έχει καλύτερη διαρρύθμιση. Καλά το επισημαίνεις. Έτσι. Λοιπόν, 9 και 14 πρώτα λεπτά. Ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Δεν χρειάζεται να δω, το ξέρω, γιατί το έχω συνδυάσει ότι τη μία μέρα είναι που γιορτάζουν η αγάπη, η πίστη, η σοφία, η ελπίδα και την επομένη η Αριάνδνη. Δεν ξέρω αν γιορτάζουν κι άλλοι, στο μυαλό μου έτσι είναι συνδεδεμένα. Επομένως, χρόνια πολλά στις Αριάδνες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: γιορτάζει
0: σήμερα...
1: Γιορτάζει κάποιος άλλος?
0: Σήμερα τώρα θα σου πω... Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Αριάδνης, μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου, Αρχιεπισκόπου Γορτίνης, Αγίου Κάστορος, μάρτυρος και Οσίου Ρωμίλου. Γιορτάζει η Αριάδνη, η Αριάννα, ο Ευμένιος, ο Ευμένης και η Ευμενία, ο Κάστορας, ο Κάστορης, ο Ρωμίλος, η Ρωμίλα και η Ρωμιλία. Και τι κερνάνε τώρα όλοι οι εορτάζοντες?
1: Για να πάμε
0: και
1: έτσι στο αγαπημένο κομμάτι, όπως
0: καταλάβατε. Τώρα. Ναι. Είναι μια πάστα καταρχάς, έτσι, δεν είναι κέικ, παρά το γεγονός ότι η πρώτη ματιά σε παραπέμπει εκεί. Είναι μια πάστα λοιπόν που έχει ένα χοντρό πατεσπάνι, δύο στρώσεων, έχει μέσα κρέμα βανίλια, ολόκληρα κομμάτια κερασιού και από πάνω έχει μια ωραιότατη και πάλι κρέμα, πάλι βανίλια. Νομίζω έχει και κάποια γεύση, γιατί διαφοροποιείται χρωματικά με τη γέμιση. Και πάνω έχει βατόμουρα, σαντιγί και κράμπερις είναι αυτά. Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν βλέπω την εικόνα.
0: Αυτή
1: και
0: είναι
1: επίσης
0: η παστούλα
1: μας. Εξειδίκευση.
0: Αυτή είναι η παστούλα μας και φαίνεται πολύ ωραία.
1: Την περιέγραψε και τόσο λαχταριστά και να μην είναι ωραία, ακούστηκε πολύ ωραία. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα, προκειμένου να ενημερώσει τη διεθνή κοινή γνώμη για τον μπαμπού και τη σημασία του στη βιώσιμη καλλιέργεια και χρήση του. Θεσπίστηκε το 2009 αυτή η μέρα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μπαμπού με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του Καμέ Σαλάμ. Το μπαμπού είναι αϊθαλές πολυετές ανθοφόρο φυτό που ανήκει στην υποοικογένεια των βαβουσοειδών.
0: Βαβουσοειδών.
1: Ναι, και μάλιστα το είπα χωρίς αρδάμ. Αν και τα μεγάλα είδη μπαμπού, γνωστά ως γιγάντια μπαμπού, μοιάζουν με δέντρα, στην πραγματικότητα είναι αγροστίδες. Τα περισσότερα είδη είναι ηθαγενή σε υγρά και θερμά τροπικά, υποτροπικά και εύκρατα κλίματα, στις περισσότερες υπήρους, εκτός από την Ανταρκτική και την Ευρώπη. Πολλά είδη μπαμπού μπορούν να καλλιεργηθούν άνετα και εκτός αυτών των ζωνών ως καλοπιστικά φυτά, τα συναντάμε τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και για θετική ενέργεια, feng shui και τα λοιπά, πολλοί έχουμε μπαμπού στο σπίτι μας, είτε γιατί μας αρέσουν, είτε γιατί μας το είπανε, είτε γιατί το πιστεύουμε επίσης. Πάντως το μπαμπού ήταν γνωστό από τα αρχαία χρόνια. Ο Θεόφραστος το αναφέρει ως ινδικό κάλαμο και ο Ηρόδοτος γράφει ότι αυτό το φυτό, με αυτό μάλλον το φυτό, κατασκεύαζαν βέλη και από τα δεντρώδη είδη του έφτιαχναν καλαμένια μονόξυλα στην Ινδία. Πολλά μπορείτε να διαβάσετε με αφορμή τη σημερινή ημέρα και να αλλιεύσετε από το διαδίκτυο. Θα πρέπει να σας πω ότι γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις ανά τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή ημέρα, δηλαδή εργαστήρια, σεμινάρια, φεστιβάλ και τα λοιπά. Σήμερα όμως, όπως σας είπαμε, είναι και η παγκόσμια, η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Το ηλεκτρονικό βιβλίο έχει μπει από τα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητά μας, αλλά ως χώρα θα πρέπει να σας πω, όχι εγώ, τα στοιχεία το δείχνουν ότι
0: δεν τα πήγε πολύ καλά.
1: Ακριβώς, δεν έχει βρει έτσι μεγάλο έδαφος αγοραστικού κοινού. Αν και δεν υπάρχουν επίσημα διαθέσιμα στοιχεία να καταγράφουν τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων στη χώρα μας, υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση πάντως ότι το αγοραστικό κοινό κινείται γύρω στο 1 με 2%, δηλαδή τόσες είναι οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων. Άλλωστε φαίνεται ότι η αγορά ηλεκτρονικού βιβλίου είναι περιορισμένη, αν έρχονται οι τίτλοι είναι περιορισμένοι, όπως και οι εκδότες, ενώ δεν υπάρχει ελληνικό βιβλιοπωλείο που να πουλάει και ηλεκτρονικά βιβλία παράλληλα. Οι περισσότεροι δηλαδή αγοραστές τα αγοράζουν από το διαδίκτυο. Πάντως με αφορμή την σημερινή Διεθνή ημέρα γίνονται και μια σειρά από εκδηλώσεις παγκοσμίως για το ηλεκτρονικό βιβλίο, για την ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε τηλέφωνα.
0: 2-3-21-05-900, 2-3-21-05-638. Να πούμε λίγο για τον κύριο που μας παίρνει από την περιοχή της Νιγρίδας και μας ρωτάει πότε θα μπουν οι συντάξεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Έχουμε ακόμη. Έχουμε μέρες ακόμη. Και τώρα μας ρωτάει ότι υπόθηκε κάτι, λέει, χθες από τον κύριο Πρωθυπουργό για την τιμή πετρελαίου θέρμανσης. Αν ξέρουμε τι υπόθηκε. Ξέρουμε και θα το βρω το ρεπορτάζ στο RT News και σε λίγο θα σας πω αναλυτικά τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτό που σίγουρα θυμάμαι είναι ότι θα διαμορφωθεί η τιμή χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι. Να θυμίσω λίγο ότι πέρυσι άνοιξε τέτοια περίοδο 1,10. Δηλαδή ο τόνος ήταν 1,000 περίπου. Τώρα θα είναι 1,700 αν μείνει αυτή η τιμή.
1: Αν μείνει, γιατί βλέπετε πως πάει η τιμή στον αυξή,
0: ναι,
1: των,
0: εντάξει,
1: καυσίμων και της βενζίνης, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εδώ και μέρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Και από ό,τι ξέρω, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Θα βρω το ρεπορτάζ για να σας πω ακριβώς και συγκεκριμένα τι υπόθηκε. Μείνετε μαζί μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα, Θάνος Παπουτσής στη ρύθμιση των ήχων. Θάλια Καμπουρίδου και Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα της Ερτσερών έως τις 11. Με μία σειρά από θέματα και μία πλούσια ατζέντα. Με πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε μαζί μας για να κυλήσει παρέα ακόμη μία ημέρα από την Ερτσερών μαζί. Πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής.
1: Καλημέρα, ξεκινάμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στα περισσότερα τουλάχιστον τμήματα της χώρας με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά. Ισχυρούς τοπικά ανέμους αναμένονται στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, μικρή αύξηση σημειώσει θερμοκρασία. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 11 ως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 ως 31 βαθμούς, στην Ήπειρο 29, 32 στη Θεσσαλία έως και 30 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στα νησιωτικά τμήματα έως 28 βαθμούς. Είναι καλές οι θερμοκρασίες για αρχές Σεπτεμβρίου. 3 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 5 τοπικά και λίγο πιο ήπια στο Ιόνιο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως και 4. Και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Τώρα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, εάν έχετε σχέδια για εξόρμηση το Σαββατοκύριακο, εάν δεν έχετε μπορείτε να κάνετε, δεν το λέω εγώ, το λένε οι καιρικές συνθήκες, ο καιρός είναι σύμμαχος. Είναι σύμμαχος για μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις, αν μπορείτε. Επίσης, οι παραλίες δεν θα είναι καθόλου απαγορευμένες, ο καιρός θα είναι σύμμαχος, το νερό είναι ήδη ζεστό. Οπότε δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία, να πούμε τολμήστε το. Εάν έχετε χρόνο και μπορείτε, νομίζω πραγματικά είναι ιδανικό, εντάξει. Σκοτεινιάζει νωρίς, αλλά οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικές. Σήμερα θα έχουμε μια πολύ καλή μέρα. Έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ακόμη πιο ζεστό καιρό, με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 31 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι νωρίς το πρωί θα έχουμε αραιή συννεφιά τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ηλιοφάνεια και πολύ καλές τιμές για τα δεδομένα της εποχής, πολύ καλές καιρικές συνθήκες και σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε τώρα τι περιμένει τις ακροάτριες και τους ακροατές στον Ευρωκόπη από πλευράς καιρού. Εκεί βέβαια οι τιμές είναι διαφορετικές, αλλά η καλοκαιρία συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και στον Ευρωκόπη και σήμερα και το Σαββατοκύριακο, μη σας πω και τη Δευτέρα. Με αραιή συννεφιά ξεκίνησε η μέρα σήμερα στον Ευρωκόπη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει στη μέγιστη τιμή του στους 25 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο από πλευράς θερμοκρασίας θα είναι εξαιρετικά καλό, 26 με 27 βαθμοί μέγιστες τιμές υδραργύρου, θερμοκρασίες που χαρακτηρίζονται κανονικές για τα δεδομένα της εποχής, εννοείται, και για την γεωγραφική θέση του Νευροκοπίου. Θυμίζουμε ότι βάσει των ιστορικών στοιχείων που έχει δώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην δημοσιότητα, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία που σημειώθηκε στον Ευρωκόπη ήταν το 2018, όπου 28 Σεπτεμβρίου η περιοχή έδωσε μείον 1,5. Ενώ η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε το 2015, όπου τότε το Ευρωκόπη είχε 34,9. Προφανώς διανύαμε περίοδο καύσωνα μάλλον, να έχει τον Ευρωκόπη τέτοια τιμή τότε. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες και εσείς στον Ευρωκόπη μπορείτε να αξιοποιήσετε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ήδη άρχισε να ξετυλίγεται. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τύπος Θεσσαλονίκης. Κίνδυνος για λουκέτα στα σχολικά κηλικία. Οι νέες απαγορεύσεις, οι μικρότερες μερίδες και το ανεξέλεγκτο delivery. Σαρωτικές αλλαγές στα προϊόντα που πωλούνται πλέον μέσα στα σχολεία. Κεντρικό της εφημερίδας. Στην πρώτη σελίδα, διαμαρτυρία φοιτητών για το στεγαστικό με σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι ο τίτλος ενός άλλου θέματος. Επίσης, μέτρα στήριξη για νοικοκυριά εν ώψη του χειμώνα. Εξαγγελία Μητσοτάκη για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ. 1,75 εννοείται. Νέα μέτρα για χαμηλότερη τιμή εκκίνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και σημαντική αύξηση του επιδόματος, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παρατείνεται και η επιδότηση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Νέα μέτρα για χαμηλότερη τιμή εκκίνησης από αυτή που έκλεισε πέρυσι. Έτσι, για να ξέρουμε τι ακριβώς λέμε.
1: Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης να περάσουμε στην εφημερίδα τα νέα. Καύσιμα 5 παρεμβάσεις. Ποιες είναι αυτές? Οριζόντια αύξηση επιδόματος στη θέρμανση και αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Στα καύσιμα κίνησης, παράταση της επιδότησης στο ντίζελ πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ειδικός φόρος, σχέδιο για την προσωρινή μείωση, αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, την ερχόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων.
0: Σταρ. Τρέμουν αυτοκτονία στη φυλακή. Έδιωξαν τη Μουρτζούκου και απομόνωσαν σε ειδικό κελί την Ιωάννα Γάκα. Καλά, είδα το ρεπορτάζ που έφευγε η Μουρτζούκου. Κουβαλούσε και μια τσάντα με τα ρούχα της, τη βγάλανε άρον-άρον και βάλανε την κυρία την Κολονακιώτησα μέσα, η οποία Μουρτζούκου μέσα στα νεύρα και φώναζε τους ρεπόρτερς και τους κάμεραμαν. Γιατί έβαλαν τη δόκτωρα Βαμπύρ στη VIP πτέρυγα του Κορυδαλού, ερευνώνται τα αστρονομικά μαύρα σε εισαγωγικά έσοδα των δύο γιατρών, άνοιξαν οι λογαριασμοί τους.
1: Επίσης, γιατί πρέπει να μας αφοράει πως πέρασε το πρώτο βράδυ στη φυλακή?
0: Και τι
1: φυλακή
0: έφαγε?
1: Δεν με φάει τίποτα, δεν μας
0: την απεργία πείνας σταμάτησε ο γιατρός.
1: Γιατί πότε ξεκίνησε?
0: Κοίτα, με διαλυματική αν κάνει κάποιος, πιο πολλές ώρες δυστυχώς. Από αυτή τη σταμάτησε.
1: Δηλαδή, μας ενδιαφέρει η ζωή κάποιου που διώκεται για ανθρωποκτονία όταν μπαίνει στη φυλακή?
0: Και τι έφαγαν και τι ήπιαν και πόσο. Ναι.
1: Θα ακολουθεί τους κανόνες.
0: Τι μας ενδιαφέρει τελικά?
1: Θα ακολουθεί τους κανόνες της φυλακής. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει? Από την εφημερίδα Star περνάμε στο ριζοσπάστη. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή. Όλοι σήμερα σε συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε. Πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Στην Αθήνα στις 5.30, στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι, 13 χρόνια από τη δολοφονία του, θα ακολουθήσει πορεία προς το χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς, κινητοποίηση σε άλλες πόλεις. ΚΝΕΟ, ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με δικαστικές αποφάσεις. Μόνο η πάλη του λαού και της νεολαίας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη και απομόνωση των φασιστών. Επίσης, η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα έχει μια φωτογραφία από το φεστιβάλ, το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία χιλιάδων ανθρώπων της, όχι μόνο νεολαία, γενικώς χιλιάδων ανθρώπων. Εντυπωσιακή συμμετοχή.
0: Ο λόγος για τη συνέχεια, πολιτικός καύσωνας εμέσω φθινοπόρου. Οι τσουχτερές τιμές σε καύσιμα και αγορά ανέβασαν το θερμόμετρο. Κεντρικό της εφημερίδας, και φτωχό θεωρούν τον εαυτό τους 2 στους 3 Έλληνες. Το 87,1% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Και χθες έβλεπα ένα ρεπορτάζ, νομίζω στο Μέγκα ήτανε.
1: Και να μην το θεωρούν, το βλέπουνε.
0: Και ήταν μια κυρία συνταξιούχος και τη ρώτησαν κάτι για τα κάρτες, πάνω για τις τιμές ήταν το ρεπορτάζ, και είχε στα χέρια της ένα χαρτάκι από το ATM. Λέει 17 το μήνα, σας δείξω πόσο έχει, λέει, ο λογαριασμός μου. 6 ευρώ και είναι 17 το μήνα, είμαι συνταξιούχος. Τώρα θα μου πεις τι λαϊκισμός είναι αυτός, κάποιος που θα έλεγε. Δεν είναι κομμάτια της πραγματικότητας αυτά, είναι ψέματα.
1: Εντάξει. Κόντρα. Στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Η Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι το κεντρικό της εφημερίδας. Πάμε στην Καθημερινή τώρα. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί, σε εισαγωγικά, για τις επερχόμενες εκλογές. Και κάτω, Θάλη, εσύ που κάνεις, που έκανες το βασιλικό ρεπορτάζ,
1: όταν ζούσε
0: η αείμνηστη.
1: Τώρα.
0: Ναι, τώρα. Λέει ναι,
1: εδώ η Μέγαν Μάρτιν νομίζω ότι είναι πριγκίπισσα. Τι να ασχοληθείς.
0: Άλλη πάλι και αυτή, ναι. Ναι. Συγγνώμη, νέες τρικυμίες στο παλάτι. Το ημερολόγιο έδινε 6 Σεπτεμβρίου του 1997, όταν οι νεαροί τότε πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, ο αδερφός της, της πριγκίπισσας Νταϊάννα εννοεί, Τσαρλς Σπένσερ, και ο πρώην σύζυγός της, βασιλιάς Κάρολος σήμερα, ο ένας δίπλα στον άλλον, αποχαιρέτησαν την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Σχεδόν 3 δεκαετίες μετά, ο Σπένσερ, ο αδερφός της, και ο βασιλιάς Κάρολος ανταλλάσσουν πυρά με φόντο το νέο βιβλίο. Υπήρχε μια διαφωνία αν οι πρίγκιπες θα έπρεπε να ακολουθούν ή όχι το φέρετρο. Τώρα, 30 χρόνια μετά, ξαναμανά τα ίδια. Μιλάμε για προβλήματα τώρα, όχι αστεία.
1: Ναι, αλλά με τέτοιες ίντριγκες και υποτιθέμενα μυστικά θα μας σχοπουλήσει το βιβλίο.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Μανιφέστο. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Κυριάκος Μητσοτάκης. Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ένα λίτρο. Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, θα μειώσουμε προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη. Είναι οι φράσεις, οι δηλώσεις από την πρόσφατη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Και στο πρόσωπο του κυρίου Μαρινάκη, ναι, η απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Το στήριξε γιατί είχε κάνει μια δήλωση ο κύριος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας. Είπε είναι τόσο χαμηλά τα ποσοστά ανεργίας που ο καθένας μπορεί να βρει δουλειά. Οπότε για ποιο λόγο να δίδεται σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα το επίδομα ανεργίας. Βέβαια μετά είπε ότι αυτό είναι προσωπική μου άποψη και δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης για μελλοντικά, ας πούμε, να γίνει,
1: ναι,
0: κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γιατί ακούθησε σφοδρά πυρά από όταν αντιπολίτευσε ακολούθησαν.
0: Όχι, και μέσα στους κόλπους Νέας Δημοκρατίας εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις, αν και υπήρχαν και απόψεις που... Όχι ξεκάθαρα, αλλά στήριζαν μια τέτοια άποψη. Ξεκαθάρισε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτό είναι προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη και είπε αυτά που διάβασε πριν από λίγο, ότι είναι ένας εξαιρετικός εκπρόσωπος τύπου. Εστία, 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους στο αρνητικό. Άνευ μπόνους αρνητικό. Πρωθυπουργός, ναι σε κυβέρνηση με Πασόκ και με μεμονωμένα στελέχη του.
1: Εσπρέσο. Κλίκα τσαρλατάνων, business και κονόμα στο τρίγωνο. Κολονάκι, πελάτες και φυσιά από την Dr. Hawaii, Ιωάννα Γάκα και τον υπνοτιστή Νάσο Κομιανό. Σημεία και τέρατα στην υπόθεση θανάτου του Μαζό. Πώς οι δυο τους έπεισαν τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη να φάει το παραμύθι ύπνωση με οργανισμό καθαρό από τοξίνες. Το ερώτημα που καίει τον αναδρομέα θεραπευτή με την αρχαία Ελλάδα, τις γάτες και τους δίδυμους πύργους. Τα νομικά ρουαμάτ του Λικούδη στο πολύκροτο θρίλερ. Προσπαθείς να βρεις άκρη τώρα εσύ. Με αυτό. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας.
0: Ελεύθερη ώρα. Και εδώ προσπαθώ να βρω άκρη. Θα το διαβάσω. Όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, δεκτεί.
1: Η έχει δουλειά για αυτές τις μέρες 88, δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, και είμαστε στα σκοτάδια. Ο πόλεμος των drones γράφει. Τουρκικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα απαιτεί αποστρατικοποίηση και την ίδια ώρα συγκεντρώνει στρατεύματα που στοχοποιούν ευθέως στα Δωδεκάνησα. Η ασπίδα του Αχιλέα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σύραξη στην Ανατολική Μεσόγειο με εμπλοκή Κύπρου και Ισραήλ. Και επίσης ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα, ο Κολοκοτρώνης σε εισαγωγικά απειλεί τους 300 στη Βουλή μέσω ΕΛΤΑ.
1: Ορίστε.
0: Ναι, επειδή τώρα ακούγεται κάπως, μία άκρος ενηγματική και πύρινη επιστολή έφτασε ταχυδρομικά σε κεντρικό συγκρότημα κατοικιών της Κρήτης. Το έντυπο υλικό καλεί σε ξεσηκωμό κατά της λαθρομετανάστευσης και της πολιτικής ηγεσίας χρησιμοποιώντας βαριά εθνικά σύμβολα. Όχι, δεν βρήκες άκρη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.
1: Ελεύθερος τύπος. Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. από τα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης θα βρεθεί πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ. Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, επέκταση επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, προσωρινή μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, εάν δώσει περιθώριο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ουσιαστικά είναι και η απάντησή μας στον ακροτή που ήθελε και αναλυτικό ρεπορτάζ για, ναι, για τις τιμές. Ναι. Να υπάρχει από τις εφημερίδες. Ναι. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνηση, η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκινήσει σύντομα το καλώδιο, κατοχωρημένο δικαίωμα, η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γράφει η εφημερίδα.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, ο Παύλος Φίσας, στο κεντρικό της, Παύλος Φίσας 13 χρόνια παρών, το φίδι δαγκώνει σε εισαγωγικά την νεολαία. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, ήρθε τα σχολεία, σε Ρέξπο.
1: Ναι, θα κλείσουμε το πρόγραμμα, να κλείσουμε το παράθυρο, ναι.
0: Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη, συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του Σημείου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση ακροδεξιάς.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών στην εφημερίδα Δημοκρατία, στα δύο είναι σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, θα δούμε και τα δύο θέματα. Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις, οι δύο όψεις του επιτελικού πελετειακού κράτους Μητσοτάκη. Αν και με αλχημίες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να διαστραβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος. Δεύτερο θέμα, δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατά πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών, γράφει η εφημερίδα.
0: Και επίσης αναβίωσε το φλερτ, πολιτικό εννοεί φλερτ, της Διαμαντοπούλου με το Φλωρίδη, ίσες αποστάσεις για την κόντρα με τον Δουδονή στη Βουλή. Την είδες αυτήν την κόντρα?
1: Όχι, δεν το παρακολούθησα.
0: Φλωρίδης Δοδονής, δες το, ψάξ' το, να το βρεις. Έχει ενδιαφέρον, εννοώ πολύ. Απογευματινή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα, επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Πρώτη προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες μας το χειμώνα, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Και με την απογευματινή ολοκληρώνουμε και την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Πάμε, πάμε στα τοπικά φύλλα τώρα. Σημερινή το Σερόν, Λαμπράτα Γένια της 11ης Σερέξπο 2026. Τις πύλες του άνοιξε ο κορυφαίος επιχειρηματικός θεσμός του Σερόν, που φέτος γιορτάζει τα 11 χρόνια από τη γέννησή του. Την κορδέλα των εγγενείων έκοψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Σερόν Τάσος Χατζηβασιλείου. Πολεμική αεροπορία. Ένα ακόμη μαχητικό F-16 στο στόλο. Βίπερ, έτσι λέγονται, F-16 στο στόλο, γράφει η εφημερίδα. Δύο είναι τα θέματα.
2: Συνεχίζουμε την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Σέρεξπο 2026, λαμπρά εγγένεια για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού και χαρακτηριστική η φωτογραφία με την κοπή της κορδέλας. Τάσου Χατζηβασιλείου, οι Σέρες αποκτούν αναπτυξιακές υποδομές και νέα προοπτική. Βαρβάρα Μητλιάνκα, συνεργασία και ενότητα, τα κλειδιά της επιτυχίας. Αγιασμό στο ανανεωμένο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρήτης και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
1: Σεραϊκόν Θάρρος άνοιξε τις πύλες της Σερέξπο 2026 με κάθε επισημότητα η τελετή εγγενείων. Στην πρώτη σελίδα φορολόγητα τα έξοδα παράστασης των Προέδρων των Κοινοτήτων. Ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία κατόπιν πρόταση του βουλευτή Θεόφιλου Λονταρίδη. Αυτό δεν το είχαμε δει και πριν από μήνες. Για τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
2: Ναι, αλλά τώρα ψηφίστηκε.
1: Εντάξει, το είπαμε τότε, όταν έγινε. Τώρα ψηφίστηκε ο νόμος,
2: ναι,
1: δηλαδή, και
2: ναι,
1: ισχύει. ΚΑΕ και ΟΣΔΕ 2026, το 55% η γεωχωρική επικάλυψη, η παρέμβαση Φωτεινή Σαραμπατζή στον κύριο Πιτσιλή. Και φωτογραφία από τη συνάντησή τους. Πρωτοβουλία για τη διάσωση του Μενίκιου Όρους, ανοιχτή επιστολή Συλλόγων Φορέων και Πολιτών προς την Αντιπεριφερειάρχη Σερών και τις Δημοτικές Αρχές Σερών και Εμμανουήλ Παπά. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Ήβυρα Βυσαλτίας, εφιάλτης στα ξημερώματα για ηλικιωμένο ζευγάρι, τους βασάνισαν για 1.000 ευρώ. Και αναφέρεται εδώ η εφημερίδα και στην εκδήλωση αδελφότητας μικρασιατών νομουσερών, ο Άγιος Πολύκορπος, που πρόκειται να πραγματοποιήσει στις 7 στον αύριο χώρο της Εστίας τον καθιερωμένο αγιασμό και παράλληλα θα γίνει και η παρουσίαση λευκώματος της μεικτής παραδοσιακής χοροδίας της αδελφότητας.
2: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την εφημερίδα Καθημερινός Παρατηρητής. Στην καρδιά της αρχαίας Ακρόπολης, η ανασκαφική έρευνα στην Αμφίπολη. Η Σκαπάνη ξαναπιάνει το νήμα της έρευνας του Λαζαρίδη. Στην ίδια περιοχή, όπου σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες, κρατήθηκε η Ροξάνη με το γιο της Αλέξανδρο. Και χαρακτηριστική φωτογραφία από την ομάδα που πραγματοποίησε εκεί οι ανασκαφές. Τα υπόλοιπα θέματα. Κώστας Γουτίκας από τη Σερέξπο. Οι Σέρες έχουν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ενημερωτική ημερίδα Enterprise Greece Exports Academy την Παρασκευή στο πλαίσιο της Σερέξπο 2026, σήμερα στις Σέρες. Δικαίωση Γεωργίου, οι αλήθειες Παπανδρέου ξεγυμνώνουν τους εμπόρους της Λάσπης. Τροχαίο με παράσυρση 87χρονης. Μικρά χέρια, μεγάλη φαντασία και δημιουργίες που ανοίγουν δρόμους για το αύριο, όταν η φαντασία γίνεται δημιουργία στο έξερον, ίσως η ωραιότερη ελληνική λίμνη. Νεκρά δέντρα, νούφαρα και ροζ φλαμίγκο. Μερικά μέρη στην Ελλάδα υπάρχουν απλά για να ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο τοπίο. Δεν χρειάζεται να σας πούμε πού βρίσκονται όλα αυτά, στην πανέμορφη λίμνη Κυρκίνη. Και ένα άρθρο, τίτλος από άρθρο προφανώς της εφημερίδας, θεάματα και άλλα θεάματα και ακόμη περισσότερα θεάματα. Και ο Άρτος, πού είναι ο Άρτος, ρωτάει η εφημερίδα και συνέχεια στο εσωτερικό της εφημερίδας.

Και σήμερα έχουμε διακοπές ηλεκτροδότησης για τις αναγκαίες εργασίες που κάνει ο ΔΙΑΔΙΕ για τη συντήρηση του δικτύου. Χωρίς ρεύμα βρίσκεται η τοπική κοινότητα κάτω Καμήλας από τις 7.30 το πρωί. Η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Στο μεταξύ, χωρίς ρεύμα βρίσκεται η περιοχή από το δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερών Λαϊλιά, στην ευρύτερη περιοχή δηλαδή της Χρυσοπηγής. Όπως επίσης και χωρίς ρεύμα είναι οι τοπικές κοινότητες άνω και κάτω Ορεινής και Ξηροτόπου. Εδώ η διακοπή ξεκίνησε από τις 9, όχι από τις 7.30 που ξεκίνησε στην Κάτω Καμήλα, αλλά θα ολοκληρωθεί στις 2 το μεσημέρι την ίδια ώρα και στις δύο περιοχές. Επίσης, δίωρη διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί το μεσημέρι από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 3 στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων στην περιοχή πίσω από το κολυμβητήριο. Αναγκαίες διακοπές ηλεκτροδότησης για τις εργασίες που κάνει ο ΔΔΕ για τη συντήρηση αναβάθμιση του δικτύου. Και αφού δίνουμε χρηστικές πληροφορίες, σας ενημερώσουμε ότι θα πραγματοποιηθούν και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Σερών λόγω κατασκευής του δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης. Από 21 Σεπτεμβρίου έως 28, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών της εταιρείας Θέρμη Σερών στο πλαίσιο του έργου κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης και μάλιστα θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις.

0: Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη στο τραπέζι Ενεργειακή Κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση με την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγίας Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
0: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: 3, 2, 1... Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

0: Και σας πάμε όχι πολύ μακριά από μας εδώ, σας πάμε στη Σερέξπο, δίπλα στην ΕΡΤ Σερών, και πάμε σιγά σιγά έτσι να γνωρίζουμε ανθρώπους που εκθέτουν στη μεγάλη αυτή έκθεση, στις ΕΡΕΣ που έχουν έρθει από μακριά, όπως το αγρόκτημα Τσόπρα.
1: Σας είπαμε στην έναρξη της έκθεσης ότι η τιμόμενη περιφέρεια είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και μέσω του επιμελητηρίου της περιοχής βρίσκονται μέσα στον εκθεσιακό χώρο επιχειρήσεις κυρίως παραγωγών της περιοχής, εκθέτουν τα προϊόντα τους, τα οποία βέβαια μπορείτε να αγοράσετε. Ένας από αυτούς τους εκθέτες είναι ο κύριος Φώτης Τσόπρας, ο οποίος μας έρχεται από την Καστοριά και βρίσκεται εδώ. Η απόσταση που μας χωρίζει είναι πόσα, 300 βήματα, λιγότερο. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις από την Σερέξπο, φέτος πρώτη φορά έρχεστε?
2: Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε.
1: Μόνο λίγο πιο δυνατά σας παρακαλώ για να σας ακούμε καλύτερα.
2: Ναι, θα προσπαθήσω. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε εδώ στην έκθεση. Οι πρώτες είναι διερευνητικές από ό,τι βλέπουμε τον κόσμο. Άλλοι τα προμηθεύονται τα πράγματα. Πιστεύω να πάει καλύτερα στη συνέχεια.
0: Ναι. Εσείς τι καλλιεργείτε, τι μας φέρατε δηλαδή από την περιοχή σας, από την Καστοριά?
2: Εμείς έχουμε ένα αγρόκτημα σε υψόμετρο 1050 μέτρα στην Κορυσό Καστοριάς και καλλιεργούμε, ασχολούμαστε με τις νέες καλλιέργειες, τις λεγόμενες, όπως τα γκότζι μπέρι, τα βατόμουρα, τα μύρτιλα, τα τσάπουρνα, τα κράνα, τα σμέουρα, και επίσης έχουμε καρύδια, έχουμε κάστανα, όλα αυτά. Και ένα μέρος των νέων καλλιεργειών αυτών, γιατί είναι ευπαθή τα προϊόντα, αρχίσαμε και τα τυποποιούμε, τα κάνουμε μεταποίηση και τα έχουμε σε βάζα.
0: Μάλιστα. Βλέπω άλυμα, έχετε γκότζι μπέρι, έτσι, και περίεργα πράγματα που δεν τα συναντάμε συχνά.
2: Ναι, είναι καινούργια, καινοτόμα όλα αυτά τα
0: προϊόντα. Γλυκό κουταλιού γκότζι μπέρι, ούτε αυτό το ήξερα.
2: Ναι, όλα αυτά είναι καινοτόμα προϊόντα και θα έλεγα είμαστε σχεδόν μόνοι που τα φτιάχνουμε.
0: Ναι.
2: Είναι σπάνια, όπως τα γκότζι μπέρι τώρα τα έχουμε κάνει, ψάχναμε να δούμε διάφορους τρόπους να τα αξιοποιήσουμε και βγάλαμε δύο αλήματα, ένα άλυμα από γκότζι, ένα άλυμα κάστανο με γκότζι, γιατί είχαμε και τα κάστανα καλλιεργούμε. Και επίσης τώρα τελευταία βγάλαμε ένα καινούργιο προϊόν, μεζέ από γκότζι μπέρι, αυτό είναι μέσα σε μυλόξυγο.
0: Ναι.
2: Κάποιος μπορεί να το βάλει στις σαλάτες του, μπορεί να το έχει για ουζομεζέ, στα φαγητά.
1: Μετά, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτές τις καλλιέργειες?
2: Από ανάγκη εμείς, γιατί πριν 15 χρόνια ασχολούμαστε με τη γούνα, όπως ξέρετε, την Καστοριά. Σχεδόν το 100% ασχολούμαστε με τη γούνα, το 99% ας το πούμε. Αλλά με την κρίση της γούνας αναγκαστήκαμε, ψάξαμε στην οικογένεια να ασχοληθούμε με τη δουλειά αυτήν που κάνανε οι γονείς μας παλιότερα. Είχαμε ένα κτήμα σε βουνό πάνω που ήταν παρατημένο για πολλά χρόνια από τον πατέρα μου, γιατί ήταν πλαγιά και δεν μπορούσε να δουλευτεί πλέον.
1: Να καλλιεργήσετε, ναι.
2: Να καλλιεργηθεί, και εμείς αυτό το κτήμα το αξιοποιήσαμε, γιατί δεν απαιτείται και μηχανήματα και αυτά. Όλες οι δουλειές γίνονται με το χέρι. Και έτσι μπήκανα σε αυτή τη δουλειά.
0: Τώρα εσείς είστε οικογένεια, συγγνώμη, είστε οικογένεια και τα παιδιά σας ασχολούνται όλοι μαζί? Είναι οικογενειακή επιχείρηση?
2: Ναι, οικογενειακή επιχείρηση, έτσι ακριβώς. Οικογενειακή επιχείρηση, έτσι ξεκινήσαμε.
1: Ναι, αλλά το να φτάσετε τώρα από τη γούνα στον Gucci Berry.
0: Είναι μια διαδρομή.
1: Είναι μεγάλη διαδρομή.
0: Αναζητούσατε κάτι?
1: Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε ούτε τα ευεργετήματα από τον Gucci Berry, ούτε το έχουμε δοκιμάσει. Και εσείς αποφασίσατε να το καλλιεργήσετε, να το επεξεργαστείτε κιόλας.
2: Ναι, επιλογή των παιδιών ήταν να ασχοληθούμε με κάτι καινούριο, γιατί όλοι εκεί συνήθως έχουμε τα φασόλια που τα καλλιεργούν, τα μήλα κλπ. Και στο χώρο εκείνο που ήταν και το κτήμα που αρχίσαμε να δραστηριοποιούμαστε, ήταν τέτοιο που βόλευε αυτές τις
0: καλλιέργειες. Ευνοούσε αυτές τις καλλιέργειες, μάλιστα.
2: Ευνοούσε αυτές. Και έτσι πήραμε την απόφαση αυτήν. Βήμα-βήμα βέβαια, όχι με
0: πόσα
2: μια...
0: χρόνια είναι τώρα, μας το είπατε αυτό, πόσα χρόνια το κάνετε?
2: 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια, Είστε ευχαριστημένος?
2: Είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Μπράβο.
2: Αλλά θέλει αγώνα, οτιδήποτε κάνει.
0: Διατίθενται τα προϊόντα και σε e-shop, δηλαδή έχετε και e-shop, φαντάζομαι τα παιδιά σας θέλουν να κάνει και αυτό.
2: Προσπαθήσαμε και αυτό, είναι το κόστος αυτό που μας φρενάρει. Ανεβάζει το κόστος σε κάποιον που θα το προμηθευτεί.
0: Α, ναι.
2: Και διαλέξαμε τελευταίες εκθέσεις μόνο. Πηγαίνουμε σε Σαλονίκη, ναι, τουλάχιστον 6 εκθέσεις παραγωγών, ειδικές εκθέσεις που γίνονται.
0: Ναι.
2: Οπότε μας έχει μάθει ο κόσμος, έρχεται, παίρνει κατευθείαν από την παραγωγή στην κατανάλωση. Κατευθείαν αγοράζει από παραγωγό.
1: Ναι, αγοράζει ο κόσμος από παραγωγό και ενδεχομένως γνωρίζετε και επιχειρηματίες που μπορούν να εμπορευθούν τα προϊόντα σας και να τα μεταπολούν ήδη στη συνέχεια ή να τα έχουν στα καταστήματα εστίασης ενδεχομένως.
2: Ναι, ναι, υπάρχουν και τέτοια μαγαζιά, υπάρχουν καταστήματα που μας τα παίρνουν, τα προμηθεύουν, τα βάζουν στο ράφι τους. Υπάρχουν.
1: Όταν είπατε στους συντοπίτες σας, εγώ θα ασχοληθώ με Gucci Berry, ποια ήταν η αντίδραση?
2: Το βλέπανε λίγο περίεργα αυτό, γιατί...
0: Ναι, σου τι είναι αυτό τώρα, ναι.
1: Τι πας να κάνεις.
2: Τι είναι αυτό, ερχότανε, περνούσανε να δουν πώς είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι κάνουμε, ναι, όλοι από περιέργεια, ναι, γιατί δεν το είχα ξαναδεί. Ναι. Και όχι μόνο από την περιοχή μας, και από άλλες περιοχές. Περνούσαν να μας δουν εκεί στο κτήμα πώς είναι αυτά, τι είναι, πώς τα κάνουμε κλπ.
0: Ναι. Έχετε και ρόφημα εκτός από αλήμα και γλυκά κτλ?
2: Έχουμε και ρόφημα. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή μας έχει εξαντληθεί. Πέρσι δεν είχε πάει καλά η χρονιά στα φρούτα μας. Φέτος είναι η καλύτερη χρονιά, αλλά δεν έχουμε κάποιο φαινόμενο, κανένα χαλαζόπτωση και αυτό. Οπότε πιστεύω να έχουμε φέτος και τα φρούτα που πάνε καλά. Είχαμε βγάλει και χυμό με φρούτα του δάσους. Mm-hmm. Με τρία φρούτα όπως κράνα, μύρτιλα και τσάπουρνα. Με πολλά αντεξοδοτικά.
1: Τα τσάπουρνα τι είναι?
0: Τα τσάπουρνα τι ακριβώς είναι?
2: Τα τσάπουρνα είναι το άγριο, το δαμάσκηνο.
0: Α,
2: που το συναντεί κάποιος, το συναντεί κανείς και στα άκρες των χωραφιών, το βρίσκει. Είναι αυτό το μαύρο το μπιλάκι. Ένα μαύρο μπιλάκι που ρημάζει. Σε πολλές περιοχές όλης της Ελλάδος υπάρχουν αυτά. Αλλά εμείς τα πήραμε και τα καλλιεργούμε στο κτήμα μας. Τα προσέχουμε για να πάρουμε και καλή παραγωγή.
1: Καλά, προφανώς τώρα όταν το μαζεύετε δεξιά και αριστερά.
2: Όπως και τα άλλα, τα συλλέξαμε, τα κράνα παράδειγμα, τα συλλέξαμε από κρανιές που υπήρχαν στην περιοχή. Πήραμε μοσχεύματα και.
1: Έχετε δικά σας.
2: Τα έχουμε πλέον στο κτήμα.
1: Έχετε δικά σας.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Τώρα, γευστικά, το άλυμα, ας πούμε, κοτσιμπέρι, πώς είναι? Είναι γλυκό, είναι πιτσινό?
2: Δεν είναι ούτε πολύ γλυκό, δεν είναι πολύ γλυκό, ας το πούμε, η μαρμελάδα είναι συνήθως γλυκιά.
1: Ναι, και μαρμελάδα, μάλιστα. Ναι.
2: Αυτό δεν είναι γλυκό τόσο πολύ, το χρησιμοποιούμε στο ψωμί καταρχήν, μετά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, στα τυριά το βάζουν πάρα πολύ, άλλοι το βάζουν και στο κρέας.
0: Πολύ
2: και στο
0: ωραία,
2: κρέας.
0: Ναι.
2: Άλλοι βάζουν στο γιορτάκι, για πολλές κρίσεις είναι αυτό, όπως και το άλλο το άλυμο που είναι με κάστανο. Και τα δύο είναι...
0: Και το κάστανο σωτηρί, μπορεί να μπει ας πούμε σε γραβιέρα, σε κίτρινα
2: τυριά. Και το κάστανο, κάστανο με γκόλγι, είναι ανάμπητο. Είναι
1: ανάμπητο,
2: που το κάναμε να ήταν μια γεύση διαφορετική.
1: Η μέχρι τώρα η εμπειρία σας εδώ από τη Σερέξο ποια είναι? Θεωρείτε ότι ήταν καλό που ακολουθήσατε το επιμελητήριο της περιοχής σας και μας επισκεφθήκατε?
2: Ναι, είναι καλό πράγμα, είναι καλό. Εμείς σκοπός είναι να το μάθει ο κόσμος. Είναι πολλοί που το ξέρουν και μάλιστα έχουμε και... εδώ από την περιοχή άτομα που έχουν δοκιμάσει τη Θεσσαλονίκη, είναι κοντά η Θεσσαλονίκη για εσάς.
1: Ναι, πολύ.
2: Και οπότε πάρα πολλοί περνάνε, μας βλέπουν, χαίρονται που ήρθαμε εδώ, φέρνουν και φίλους τους άλλους να το δοκιμάσουν, άλλοι επίσης το δοκιμάζουν, το αρέσουν, θα ξαναπεράσουν. Γενικά αρέσουν, βλέπουν τη δράση.
1: Σε ποιο περίπτερο σας βρίσκει κάποιος, κύριε Τσόπρα, εδώ?
2: Εμείς είμαστε στο 68.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Όπως είστε εσείς στο ραδιόφωνο.
0: Λίγο πιο κάτω.
2: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να μας ξανάρθετε του χρόνου.
2: Έγινε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά και ευχαριστούμε.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Στην εκπομπή σήμερα όλα μπερδεύονται γλυκά, αλλά και όλα συνδέονται και μεταξύ τους. Αλλιώς θα ξεκινήσαμε, αλλιώς μας τα έφερε η κατάσταση και η κινητή τηλεφωνία. Εμείς κάνουμε μία παρένθεση στη θεματολογία μας, αλλά θα ξεκινήσουμε για ένα θέμα για το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ήδη στηρίζουμε ούτως ή άλλως, ξέρετε, όλες τις δράσεις του SOFPSI, του δυναμικού αυτού συλλόγου οικογενειών, φροντιστών και φίλων για την ψυχική υγεία, νόσο Αλσχάιμερ και συγγενείς διαταραχές. Και επειδή έχουμε και μια παγκόσμια μέρα για την νόσο Αλσχάιμερ και επειδή η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, με χαρά φιλοξενούμε εκ νέου συνεργάτες του SOFPSI και του Κέντρου Ημέρας. Έχουμε τη χαρά εδώ να βρίσκονται κοντά μας ο κύριος Θάνος Χατζηγοτσουδόπουλος και η κυρία Γεωργία Μανάφη.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς ορίσατε.
0: Καλημέρα.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τι ετοιμάζετε με αφορμή την ημέρα αυτή?
1: Λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου.
0: Γιατί εσείς δεν ασχολείστε μία μέρα το χρόνο.
1: Σίγουρα.
0: Ούτε με την Άννη, ούτε με το Αλσχάιμερ.
1: Όλος ο χρόνος είναι ένας διαρκής αγώνας, μία συνεχής προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν άνοια και τους φροντιστές τους. Οπότε στις 21 Σεπτεμβρίου, στην επέτειο για την νόσο Αλτσχάιμερ, έχουμε μια ενημερωτική ομιλία στις 6 ώρα στην ΚΕΔΙΣ, στη ΔΕΠΚΑ, και στη συνέχεια έχουμε περίπατο μνήμης προκειμένου να μπορέσουμε να σπάσουμε το στίγμα και να δείξουμε σε όλους ότι η άνοια είναι κάτι για το οποίο δεν έχουμε να ντρεπόμαστε, αλλά κάτι για το οποίο έχουμε το θάρρος να ζητήσουμε βοήθεια από όλους τους ανθρώπους γύρω μας και από την κοινότητα και από όλους όσους μπορούν να μας προσφέρουν κάτι.
0: Προφανώς δεν είναι κάτι που πρέπει, για το οποίο θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Ίσα-ίσα είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να αναζητήσουμε βοήθεια και στήριξη, και σε αυτό το κομμάτι βοηθάει η κυρία Μανάφη, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα.
3: Περίπατος μνήμης ουσιαστικά είναι ένα συμβολικό και ουσιαστικό βήμα για να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι ο κόσμος και να γνωρίζει και να ενημερώνεται πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση. Καθώς επίσης και ότι δεν είναι κάτι, όπως είπε και ο κύριος Χατζηκοστόπουλος, ότι είναι για να ντρεπόμαστε. Το αντίθετο μάλιστα, ότι είναι σημαντική η ενημέρωση. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί στην άνοια, δεν είναι μόνο όταν γίνεται η διάγνωση και αρχίζουν να υπάρχουν τα συμπτώματα. Η άνοια έχει ξεκινήσει πολλές δεκαετίες πριν. Οπότε η πρόληψη αφορά κατά τη διάρκεια όλης της ζωής μας. Έτσι λοιπόν θα επικεντρωθούμε στο πόσο σημαντικό είναι ακόμα και μικρά ελάχιστα συμπτώματα που παρατηρούμε ή αλλαγές, κατευθείαν να πηγαίνουμε να εξεταζόμαστε για να δούμε και να έχουμε χρόνο να ακολουθήσουμε από εκεί και πέρα τα κατάλληλα βήματα και εμείς και η οικογένειά μας, ώστε να έχουμε μια καλύτερη και θεραπεία, αλλά και μια ισορροπία.
2: Όμως για να πάμε στους ειδικούς θα πρέπει να ξέρουν ποια είναι τα σημάδια.
3: Ακριβώς, και σε αυτό το κομμάτι εστιάζει φέτος και η ενημερωτική μας ομιλία. Τα σημάδια, τα πρώιμα συμπτώματα, καθώς και η έγκαιρη διάγνωση. Και μη φαρμακευτικά, αλλά και φαρμακευτικά.
2: Έρχονται, ρωτάνε γι' αυτό.
3: Έρχονται πολύ. Αυτό είναι το θετικό, ότι η κοινωνία μας έχει αγκαλιάσει. Είμαστε μια μικρή κοινωνία, οπότε ήταν εύκολο να μας γνωρίσουν και να απευθυνθούν σε εμάς. Και αυτό που τονίζουμε πάντα είναι ότι καλύτερα να εξεταζόμαστε, καλύτερα να ενημερωνόμαστε, παρά να τα αφήνουμε για αργότερα.
2: Να το έχουμε μπροστά μας μετά και να μην μπορούμε να κάνουμε και τίποτα.
3: Ακριβώς, να έχουμε το χρόνο και εμείς, αλλά και η ίδια η οικογένεια, να μπορέσει να το επεξεργαστεί και να πάρει τις αποφάσεις που χρειάζονται για να υπάρχει μια ισορροπία και μια πορεία.
1: Το φετινό μας μότο είναι «Γνώρισε νωρίς, δράσε έγκαιρα».
2: Οπότε, πολύ ωραία.
1: Το πιάνουμε το κομμάτι της
0: πρόληψης. Οπότε, το γνώρισε νωρίς. Πότε έρχονται αυτά τα σημάδια που θα πρέπει να μας ταρακουνήσουν και το δράσε? Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Όταν αρχίζουμε να βλέπουμε ότι δεν λειτουργούμε στο επίπεδο που λειτουργούσαμε παλιότερα, και αυτό δεν οφείλεται σε κάποιον άλλον λόγο, όπως ας πούμε το άγχος ή όπως ας πούμε οι πολλές υποχρεώσεις της καθημερινότητας, εκεί πέρα.
0: Τώρα το διευκρινίστε και με ρωτάτε, γιατί κάθε φορά που έρχεστε εδώ, εγώ σας ρωτάω τον καημό μου, ας πούμε, ότι
1: το γνωρίζω.
0: Ποια είναι τα πρώτα σημάδια.
1: Το γνωρίζω, αλλά το πρώτο σημάδι είναι ότι όταν αρχίζουμε να μην μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία τα κάναμε εύκολα παλιότερα. Αυτό, αυτός είναι ένας δείκτης.
2: Με τη μνήμη, εννοείται. Με τη μνήμη.
1: Με τη μνήμη, αλλά και με τις εκτελεστικές λειτουργίες. Δηλαδή, η προσοχή μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε, π.χ., να διαβάσει και να μάθει κάτι κατευθείαν, και τώρα αρχίζει λίγο να μην μπορεί να θυμάται πράγματα από χθες. Έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε τέτοιου τύπου καταστάσεις, στις οποίες μετά μπορεί κάποιος να έρθει σε εμάς και να κάνουμε τη διαφοροδιάγνωση. Δηλαδή, να πούμε αυτό οφείλεται σε κάτι νευροεκφυλιστικό, σε κάποια παθολογία του εγκεφάλου, οφείλεται στο άγχος, οφείλεται σε κάτι άλλο, οφείλεται σε κάποια διάσπαση προσοχής η οποία επέρχεται με την ηλικία. Μπορούμε αυτό να το διευκρινίσουμε αργότερα εμείς.
2: Γιατί να ντρέπεται, κυρία Μανάφη, που είπατε ότι δεν πρέπει να ντρέπεται, δηλαδή γιατί ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι?
3: Η αλήθεια είναι ότι παρατηρούμε ότι έρχονται αρχικά αργά για διάγνωση, δηλαδή τα ελλείμματα δεν είναι σε αρχικό στάδιο, έχουν προχωρήσει, και αυτό οφείλεται πολλές φορές στο γεγονός ότι αποδίδονται σε... Είναι μεγάλος, οπότε είναι φυσιολογικό.
0: Ναι. Ακριβώς. Είναι αφηρημένος.
3: Είναι αφηρημένος, έχει πολύ άγχος, ναι. Επίσης.
2: Ένας άνθρωπος που έχει μια τέτοια συμπεριφορά και στα νεανικά του χρόνια. Mm-hmm. Το ότι τώρα αυτό γίνεται πιο μεγάλο, μεγαλώνοντας. Ναι. Mm-hmm. Είναι ένδειξη ή λες είναι απόρρια μιας... ενός στοιχείου του χαρακτήρα του?
3: Σίγουρα όσο μεγαλώνουμε επιβραδύνονται αρκετές λειτουργίες μας. Ωστόσο, όπως είπε και ο κύριος Χατζηκοστόπουλος, η λειτουργικότητα είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι μπορεί να το παρατηρήσουν. Επίσης, όταν φτάνουν στο σημείο να έρθουν αργότερα σε εμάς και ίσως έχουν εμφανιστεί και έχουν προχωρήσει αρκετά τα συμπτώματα, η οικογένεια παίρνοντας τη διάγνωση κλείνεται αρκετά στο σπίτι, κλείνεται αρκετά στην οικογένεια. Και αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται αυτός ο περίπατος μνήμης. Να τονίσουμε και να δείξουμε ότι το άτομο συνεχίζει να έχει ζωή, συνεχίζει να ζει με αξιοπρέπεια και μπορεί να συμμετέχει στη ζωή του,
2: στην
3: καθημερινότητα, ακριβώς.
0: Η οικογένεια κλείνεται γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί ή κλείνεται γιατί θεωρεί ότι κάνει ό,τι καλύτερο για τον άνθρωπό του. Λέω, τον αφήσω ή την αφήσω έξω, μπορεί να χαθεί, μπορεί η συμπεριφορά να είναι τέτοια που να παρεξηγηθεί από το κοινωνικό περίγυρο, και καλύτερα να προστατεύσω τον άνθρωπό μου έχοντάς τον στο σπίτι.
3: Ακριβώς. Πολλές φορές είναι αυτό που λέτε, και ειδικά ζώντας σε μια μικρή κοινωνία, και κάποιες φορές λείπει και η σωστή ενημέρωση ή η έγκυρη ενημέρωση. Οπότε η κάθε οικογένεια κάνει αυτό που θεωρεί για τον άνθρωπό του το καλύτερο, φυσικά. Όταν έρχονται σε επαφή με εμάς, αυτό που τονίζουμε πάντα είναι πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχει στην νοητική ενδυνάμωση, σε ενδιαφέροντα που είχε παλαιότερα, ώστε, όπως είπαμε, να συνεχίσει την καθημερινότητά του και με μια ποιότητα. Αυτό θέλει.
2: Άρα λοιπόν ενημερώνεται από εσάς και τη διαχείριση, αλλά ουσιαστικά το βοηθάτε να βοηθήσει και τον ίδιο τον άνθρωπο.
3: Ακριβώς, και γι' αυτό υπάρχουν στο κέντρο μας και ομάδες ψυχοεκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης,
2: ναι, είναι πολύ
3: των
2: σημαντικό
3: φροντιστών.
2: Αυτό, ναι. Γιατί πολλές φορές, με συγχωρείτε αν σας διέκοψα, θέλουμε να βοηθήσουμε αλλά δεν ξέρουμε πώς.
3: Ακριβώς. Mm. Οπότε στο κέντρο γίνονται ομάδες που πρώτα απ' όλα γίνεται ψυχοεκπαίδευση. Δηλαδή, το τι είναι άνοια. Αυτά είναι συμπτώματα της άνοιας. Γιατί πολλοί μας ρωτάνε, είναι σύμπτωμα της άνοιας? Είναι ο άνθρωπός μας που άλλαξε προσωπικότητα? Τι συμβαίνει τελικά? Οπότε ενημερώνουμε ακριβώς ποια μπορεί να είναι τα συμπτώματα, γιατί κάθε σύμπτωμα διαφέρει πολύ από άνθρωπο σε άνθρωπο, καθώς και τον τρόπο ώστε ο ίδιος να μπορεί να το διαχειρίζεται όλο αυτό και να βοηθάει με ουσιαστικό τρόπο.
2: Μάλιστα.
0: Επίσης, η οικογένεια και οι φροντιστές, πέραν αυτό φαντάζομαι που είναι στην πρώτη φάση, αλλά μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Όταν η ασθένεια προχωράει και φτάνει ο ασθενής ή η ασθενής να μην αναγνωρίζει τους οικείους, που φαντάζομαι για τους φροντιστές αυτό είναι το πιο δύσκολο.
3: Είναι πολύ δύσκολο, και ακριβώς αυτό διαχειριζόμαστε, όλα αυτά τα συναισθήματα όσο προχωράει η άνοια και η νόσος. Έτσι λοιπόν, είναι ένας κύκλος ο οποίος θα ξεκινήσει τώρα την επόμενη εβδομάδα καινούριος, ανανεώνεται λοιπόν ανά περίπου 6 μήνες, και γίνεται όλο αυτό της ψυχολογικής υποστήριξης, της ενημέρωσης αλλά και της ενδυνάμωσης, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης, γιατί πραγματικά όσο προχωράει η νόσος, που διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, τα συμπτώματα αρχίζουν να δυσκολεύουν πολύ και το ίδιο το άτομο αλλά και την οικογένειά του.
1: Η συμφιλίωση, είναι η συμφιλίωση με την απώλεια, γιατί ουσιαστικά η απώλεια δεν είναι μόνο όταν χάνουμε κάποιον από τη ζωή, είναι όταν χάνουμε την ταυτότητα του ανθρώπου αυτού μέρα με τη μέρα ή μήνα με το μήνα ή χρόνο με το χρόνο. Οπότε η απώλεια έρχεται και παράλληλα με το γεγονός ότι, ας πούμε, ξεχνάει το ότι είναι ο σύζυγος, ξεχνάει το ότι είναι το παιδί, ξεχνάει το τι έκανε, ξεχνάει
0: και
1: παλιά.
0: Και όπως από τη μία πλευρά που αισθάνεσαι, καθώς είσαι δίπλα σε ένα τέτοιο άτομο και το φροντίζεις, και από την άλλη είναι και οι ανοχές. Λες τώρα κουράστηκα, αλλά ήταν είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο σύζυγος.
3: Γι' αυτό τονίσουμε πάντα ότι πόσο σημαντικό ότι η γνώση είναι δύναμη. Είναι πολύ διαφορετικό να ξέρω τι μπορεί να έρθει ή τι μπορεί να ακολουθήσει από το να έρχονται όλα αυτά μαζί και απότομα. Και πολλές φορές έρχονται όντως απότομα, γιατί έχει αργήσει να έρθει κάποιος να εξεταστεί.
2: Ξέρετε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Θα πρέπει να παραμενήσουμε λίγο τα εγωιστικά μας, τα ταμπού, οτιδήποτε μας τυχιώνει από άλλες περιόδους και εποχές, και να κοιτάξουμε πώς μπορούμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να τους πάμε σε ειδικούς, να βοηθηθούν και οι ίδιοι και εμείς για να μπορούμε να το διαχειριστούμε.
0: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Γιατί ξέρετε, έχει περάσει και στην ελληνική κοινωνία ότι χρέος της οικογένειας είναι να φροντίζει και τα άτομα τα ηλικιωμένα. Ναι, μεν είναι χρέος, αλλά δεν είναι και η πιο εύκολη υπόθεση.
1: Ότι και μέσα στη φροντίδα, για να είναι καλή η φροντίδα, χρειάζεται και να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που ξέρουν να την παρέχουν και ξέρουν να δώσουν κατευθυντήριες οδηγίες. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε όλα. Όσο και η ελληνική οικογένεια να είναι καλή και κοντά στα άτομα,
0: δεν έχουμε
1: τις γνώσεις για να το κάνουμε με
0: απλά
1: τον.
0: Απλά καλείται να καλύψει το κενό της ελληνικής πολιτείας, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, τι ώρα είναι ο περίπατος την Δευτέρα και τι ώρα είναι η εκδήλωση?
1: Λοιπόν, στις 6 το απόγευμα μαζευόμαστε στην Κεδής για ενημερωτική ομιλία για την άνοια και τα πρώιμα συμπτώματα και τρόπους διαχείρισης και θεραπείας, και στη συνέχεια ξεκινάει ο περίπατος μνήμης για να καταλήξουμε στην νομαρχία.
2: Με το καλό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τη στήριξη όλο αυτό τον καιρό.
2: Χαρά μας, μεγάλη.
0: Είστε καλά.

0: τα λέω πάρα πάρα πολύ γρήγορα για να μην χάσουμε χρόνο με τον καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Δημήτρης Γκολέμης. Είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του 11χρονου το 2022 μαθητή που από έκρηξη λέβητα έχασε τη ζωή του στο 9ο δημοτικό σχολείο. Με τον κύριο Γκολέμη θα κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί έχουμε κάποιες πληροφορίες για μια χρηματική αποζημίωση που διεκδικεί η οικογένεια του παιδιού. Κυρίως όμως να μας πει πού βρίσκεται δικαστικά αυτή η υπόθεση. Τον ευχαριστούμε πολύ γιατί βγήκε από το εφετείο που δικάζει για να έχουμε αυτή την κουβέντα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Γιανακίδου, κυρία Καμπουρίδου και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα που θα ακολουθήσει. Κύριε Γκολέμη, πείτε μας, πού βρισκόμαστε σήμερα τόσα χρόνια μετά από το τραγικό αυτό γεγονός?
2: Σήμερα η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του εφετείου κακουργημάτων, που έχει παραπεμφθεί μετά την απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικείου σωρών, το οποίο αναβάθμισε την κατηγορία από πλημέλημα σε κακουργήμα.
1: Ναι.
2: Και αναμένεται η εκδίκασή της εντός του ερχόμενου δικαστικού έτους. Δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή να σας πω ημερομηνία.
0: Το 27 δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί έχει αυτό καιρό που έγινε η αναβάθμιση του κατηγορηματιστήριου, αλλά με το ρυθμό που γίνονται και εκδικάζονται και υποθέσεις, ναι. Βέβαια, αυτό που πληροφορηθήκαμε στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής είναι και η αποζημίωση που ζητάει η οικογένεια από το Δήμο και το Δημόσιο, το Ελληνικό Δημόσιο.
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι η οικογένεια προφανώς δεν αποτιμά τη ζωή του Βασίλη.
0: Καλά, εννοείται.
1: Εννοείται.
2: Επίσης, να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτίμηση της ζωής ενός παιδιού με χρήματα. Ούτε και κανένα δικαστήριο, οποιαδήποτε αποζημίωση και αν επιδικάσει, μπορεί φυσικά να καλύψει την οδύνη, τη βαθιά θλίψη
0: και
2: όλα αυτά τα πολύ άσχημα συναισθήματα, τα οποία δυστυχώς θα ακολουθούν τους γονείς της οδείως. Και το αδερφάκι. Υπάρχει και ένα μικρό αδερφάκι σε όλη αυτή την ιστορία, το οποίο και αυτό αναζητούσε και αναζητά και προβληματίζεται και ό,τι συνεπάγεται αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα. Οπότε, βέβαια, οι γονείς, ασκώντας το νόμιμο δικαίωμα που έχουν, έχουν στραφεί κατά του Δήμου και του Δημοσίου, ζητώντας χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης για το θάνατο του Βασίλη, η οποία όντως, όπως πληροφορήθηκε και εδώ πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή, και η υπόθεση ανατέθηκε σε δικηγόρο για να τη χειριστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερών.
0: Παραπέμπονται τα συγκεκριμένα άτομα που γνωρίζουμε, έτσι δεν έχει αλλάξει κάτι?
2: Στο ποινικό σκέλος εννοείται, γιατί στο διοικητικό η διάδικη είναι μόνο το Δημόσιο και ο Δήμος Σερών.
0: Ναι, για το ποινικό μέρος.
2: Για το ποινικό μέρος, ναι.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Θα ρωτούσε κανένας που δεν γνωρίζει ότι για το Δήμο, στο θέμα της αποζημίωσης, λογικό. Για το Δημόσιο, γιατί γίνεται προσφυγή?
2: Το δημόσιο γίνεται προσφυγή, διότι εμείς θεωρούμε ότι, όπως και η πολιτεία που άσκησε την ποινική δίωξη, ότι υπάρχει ευθύνη και των εκπαιδευτικών του σχολείου.
0: Α, με αυτή την έννοια.
2: Βέβαια.
0: Με την έννοια.
2: Δεν έχουν οι ίδιοι προσωπική αστική ευθύνη, διότι το δίκαιό μας δεν εισάγει αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ευθεία. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ζημιώνεται από μια πάξη ενός υπαλλήλου του δημοσίου, ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, να στραφεί και κατά του υπαλλήλου, εκτός ας πούμε από το δημόσιο και το Δήμο. Εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν μια μορφή σαν καταδίκη, ας το πούμε έτσι, για την αστική του ευθύνη ως όργανα του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Και γι' αυτό η αξίωση εισάγεται μόνο κατά του ελληνικού δημοσίου και του Δήμου Σερών. Με αυτές τις αιτιολογίες που σας εξήγησα, του Δήμου για την ευθύνη που είχε ως κυρίου και αναδόχου του έργου και του ελληνικού δημοσίου ως εργοδότη των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπήρχαν στο σχολείο και οι οποίοι είχαν ευθύνη για το θάνατο του Βασίλη.
1: Μάλιστα. Εδώ ήδη έχει οριστεί πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση αυτή, την άλλη εβδομάδα.
2: Έχει οριστεί ότι θα εκδικαστεί την επόμενη εβδομάδα. Να σας πω ότι ήδη έχει επικοινωνήσει μαζί με ο συνάδελφος στον οποίο ανατέθηκε και μου είπε ότι θα ζητήσει αναβολή.
1: Μάλιστα. Εντάξει, από την άλλη και Είναι λογικό, θα χρειαστεί και μια προετοιμασία από πλευράς του αν ορίστηκε την περασμένη εβδομάδα και όχι νωρίτερα, προκειμένου να προετοιμαστεί. Από την άλλη, βέβαια, είναι και μια οικογένεια που έχει χάσει το παιδί του με αυτόν τον τρόπο, τον τόσο άδικο και τόσο τραγικό. Και πόσα χρόνια θα ταλαιπωρείται στις δικαστικές αίθουσες βάσει του συγκεκριμένου συστήματος, κύριε Κολέμη? Βέβαια, εσείς το ζείτε καθημερινά με άλλες υποθέσεις, αλλά για εμάς που το ακούμε τώρα, ήδη έχουν περάσει πόσα χρόνια.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, και εδώ, ας το πούμε, υπάρχει μία ακόμα επιμέλεια του Δήμου, ο οποίος, ενώ η αγωγή του έχει κοινοποιηθεί εδώ και μήνες, ενώ η κλίση είναι ήδη από το καλοκαίρι για τη δικάσιμο, το θέμα το έφερε στη Δικαστική Επιτροπή λίγες μέρες πριν το δικαστήριο, ενώ θα μπορούσε να έχει έρθει πολύ νωρίτερα και να έχει ανατεθεί υπόθεση στον συνάδελφο που θα αντιχειριστεί πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε και αυτός να μπορέσει να προετοιμαστεί. Διότι εύλογα τώρα, προφανώς αυτός που το ανατέθηκε μια υπόθεση με ένα τόσο
0: χρόνο. Χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται χρόνο ο άνθρωπος.
2: Χρειάζεται χρόνο ο συνάδελφος, αλλά εδώ πέρα θα έπρεπε ο Δήμος να έχει φροντίσει να έχει αναθέσει την υπόθεση. Η υπόθεση είναι γνωστή, η υπόθεση είναι σοβαρή. Η υπόθεση αφορά ένα θέμα το οποίο ταλανίζει την κοινωνία των Σερών. Εγώ θα έλεγα ότι ταλανίζει και το Πανελλήνιο, γιατί δεν νομίζω ότι έχει σκοτωθεί άλλο παιδί.
0: Σίγουρα, σίγουρα έχει συγκλονιστεί όλη η χώρα τότε. Δεν ήταν μόνο θέμα εντός ορίων νομού.
2: Άρα θα έπρεπε και ο Δήμος να έχει φροντίσει να έχει ορίσει πιο σύντομα δικηγόρο.
0: Τώρα, γιατί το έκανε αυτό, κατά τη γνώμη σα τώρα?
1: Επίσης, δηλαδή, το γνώριζε πότε, από τις αρχές καλοκαιριού? Πότε έλαβε την κλίση?
0: Το ήξερε από τότε.
2: Η αγωγή έχει κοινοποιηθεί από εμάς χωρίς δικάσιμο.
0: Ναι.
2: Έχει κοινοποιηθεί από εμάς από τότε που κατατέθηκε, δεν είναι πρόκειται. Αλλά σίγουρα,
0: ναι,
2: σίγουρα είναι πάνω από χρόνο. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου,
0: με που
2: έχει κοινοποιηθεί η αγωγή στο Δήμο, και άρα ο Δήμος ξέρει ότι εκκρεμεί αγωγή εναντίον του.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως, χωρίς φυσικά να γνωρίζει την ημερομηνία που θα εκδικαστεί. Η δικάσιμος νομίζω ότι κοινοποιήθηκε κάπου μέσα στον Ιούνιο, δεν είναι πρόκειρος να σας απαντήσω.
0: Εντάξει, αρχές καλοκαιριού. Αρχές καλοκαιριού.
2: Ναι, σίγουρα θα μπορούσε να είχε ανατεθεί σε κάποιο συνάδελφο εγκαίρως και να είχε μελετηθεί. Και σίγουρα θα έπρεπε αυτή η υπόθεση να έχει απασχολήσει το Δήμο. Δηλαδή, είναι τραγικό ότι δεν απασχόλησε το Δήμο η ασφάλεια του σχολείου κατά την εκτέλεση του έργου. Φαίνεται ότι δεν απασχολεί το Δήμο η υπόθεση ούτε και κατά τη διάρκεια της αντιδικίας.
0: Εντάξει, τώρα αυτό ακούγεται πολύ σκληρό.
1: Ναι, είναι. Ακούγεται πολύ σκληρό.
2: Γιατί
0: μιλάμε για ένα παιδί νεκρό, έτσι. Δηλαδή...
2: Κυρία Γιαννακηδού, εγώ σας παραθέτω τα γεγονότα.
1: Τα γεγονότα, ναι.
0: Όχι, όχι. Δεν κρίνω.
2: Είναι στην κρίση αυτό.
0: Κύριε Κολέμη, δεν κρίνω αυτό που λέτε. Απλά λέω ότι είναι πολύ σκληρό με την έννοια ότι έχουμε την απώλεια ενός παιδιού.
1: Εντάξει, και είναι και πολύ σκληρό και για την οικογένεια όλο αυτό το πράγμα.
0: Όλο αυτό που ζουν οι άνθρωποι. Τι λέμε τώρα?
1: Το οποίο θα τραβήξει δικαστικά, όπως αντιλαμβανόμαστε, είτε στο ποινικό κομμάτι είτε στο διοικητικό, πάρα πολλά χρόνια.
2: Ακριβώς, χωρίς καμία συμπαράσταση, ούτε από το Δήμο, δηλαδή, ούτε από...
0: Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, κύριε Κολέμη, και καλά κάνετε, ευχαριστώ που το λέτε. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχαν άνθρωποι που στήριξαν την οικογένεια, που ήταν δίπλα τους, γιατί το τι περνάνε τώρα δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε και δεν χρειάζεται να πούμε και τίποτα, το καταλαβαίνουν όλοι.
2: Κυρία Γιαννακίδου, η κοινωνία των Σερών, αν ακούω καλά, γιατί δεν ακούω πολύ θόρυβο εδώ που βρίσκομαι.
0: Ναι.
2: Αν εσείς μου κάνατε το ερώτημα.
0: Εγώ, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, όντως πρέπει να πω ότι η σεραϊκή κοινωνία και οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, έχουν σταθεί δίπλα στην οικογένεια με τρόπο πραγματικά θαυμαστό.
0: Μάλιστα. Ανθρώπινο.
2: Κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, οι γονείς πρέπει να πω ότι αισθάνονται την κοινωνία των Σερών σαν μια ευρύτερη οικογένεια για αυτούς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι τέτοια η συμπαράσταση και τέτοια οι πράξεις και οι πράξεις, όχι μόνο τα λόγια των ανθρώπων με την οποία θέλουν να τους συμπαρασταθούν και θέλουν να τους συντράβουν και θέλουν να απαλύνουν τον πόνο τους, που πραγματικά είναι θαυμαστό και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στη σεραϊκή κοινωνία.
1: Αυτό είναι παρήγορο που το λέτε. Μπράβο. Και μακάρι να είναι έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε και στην απόλυτη απομόνωση. Ο καθένας ασχολείται μόνο με τα του οίκου του και δεν μας πολύ ενδιαφέρει και για το τι γίνεται έξω από το σπίτι μας.
2: Όχι, πρέπει να πιστώσουμε στη σεραϊκή κοινωνία.
1: Αυτό είναι παρήγορο.
2: Είναι απόλυτη πραγματικά συμπαράσταση, είτε από κοντά, προς τους γονείς, είτε από μακριά. Δηλαδή, Είναι πολύ θετικά τα μηνύματα.
0: Πέραν αυτού.
2: Πέραν αυτού σας είπα, να μην δεν θα λέω παραλάβουν κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει τώρα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Κύριε Κολέμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να μην σας κρατάμε άλλο. Ναι, να μην σας ευχαριστούμε που αλλάξαμε το
2: πρόγραμμά σας. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.

0: Γρήγορα, γρήγορα, λέμε το πρόγραμμα.
1: Λέμε το πρόγραμμα για τη ΣΕΡΕΞΠΟ το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Σήμερα λοιπόν από τις 10 το πρωί, νεανική επιχειρηματικότητα. Εδώ συμπεριλαμβάνονται επισκέψεις σχολείων, μαθητικές δραστηριότητες, ενημέρωση για την οδική ασφάλεια, ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του ηλεκτρισμού. Στις 11 επιχειρηματικότητα, μία σειρά από δράσεις, 6.30 γαστρονομία, σέρε street food, 7 καρδιές και σώματα εν χορό στο χώρο του πολιτισμού και το βράδυ 9.30 συναυλία με του Σταν Ευγουάη και Νάσια Σιράκου. Πάμε στο Σάββατο.
0: Ξεκινάμε με το Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Αγροσέρε στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Αθηνά στις 11. Ακολουθεί στις 6 γυναική επιχειρηματικότητα, εξελίξεις και προοπτικές στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Αθηνά. Η φλόγα της αγάπης στην κεντρική πύλη εισόδου της ΕΡΕΞΠΟ στις 6.30. Επιχειρηματικότητα παρουσίαση συγκεκριμένου προγράμματος στις 7. Θεατρική παράσταση στις 8.30 και 9.30 συναυλία με τον Πάνο Κιάμο.
1: Την Κυριακή πέφτει η αυλαία στις 11 όμως το πρωί, επιχειρηματικότητα, συνέδριο αγροτικής οικονομίας, αγροσέρες, στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Αθηνά. 6 ώρα νιώσε το ρυθμό στο χώρο πολιτισμού, 6.30 μόδα και ομορφιά, ο τόπος μας, η δύναμή μας, και 9.30 ώρα στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά. Να σας πούμε ότι καθημερινά λειτουργεί παιδότοπος, Λούνα Πάρκ, πέμπτο σε Ρέξπο Street, Basketball 3x3. Και επίσης να σας πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για να κάνετε τις βόλτες σας, να πιείτε τον καφέ σας, να φάτε κάτι το βράδυ. Υπάρχει μια πολύ καλή οργάνωση, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επισκεφτείτε την ΣΕΡΕΞΠΟ.
0: Και ο καιρός θα είναι σύμμαχος. Δεν έχουμε χρόνο, σύμμαχος. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ραντεβού το πρωί της Δευτέρας, να είστε όλοι καλά.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ανησυχίες προκαλούν στους Ευρωπαίους οι τιμές στην ενέργεια λόγω των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το ενεργειακό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup υπό τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη στο Δουβλίνο. Το ίδιο ζήτημα θα απασχολήσει στη συνέχεια και τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στην Ασία η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 0,6% στα $104 το βαρέλι και του Αμερικανικού αργού κατά 0,5% στα $101. Την ίδια ώρα, πάντως, στα ύψη οδεύει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Τα συμβόλαια φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε τιμές που προσεγγίζουν τα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Παρέμβαση προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος η τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art News. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί, όπως είπε, προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ανέφερε ότι θα παραταθεί και τον Οκτώβριο το μέτρο επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η μέση τιμή της βενζίνης στη περιοχή της Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ανέφερε ο Γιώργος Γαβριλίδης, μέλος της διοίκησης της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης.

0: μιλώντας πριν από λίγο στον 102 FM της R3. Υποστήριξε ότι για να υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων πρέπει να γίνει παρέμβαση στα διελιστήρια, καθώς και να μειωθούν οι φόροι. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντηση που είχε πριν από λίγη ώρα με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή. Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του μετρό στο σταθμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζουν πηγές του Υπουργείου Μεταφορών που επικαλείται το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο σταθμός έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, ο σταθμός θα μείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες, καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφάλεια. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, κλειστοί θα παραμένουν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί η σταθμή του Μετρό Πανεπιστήμιου στην Τριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 35 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που πετούσαν προς τη Μόσχα, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές. Επίσης, 40 ντρόνους κατερρύφθηκαν στην περιφέρεια της Τούλα, νότια της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Ρωσία ξεκίνησε σήμερα η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τοπικές εκλογές, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική. Συνελήφθησαν 2 άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα 3, ενώ αναζητείται ένας ακόμα συνεργός τους. Η δράση της ομάδας διαπιστώθηκε από τις αρχές Ιουλίου και στο διάστημα αυτό αποκόμισαν όφελος πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Χαρακτηριστικό της ομάδας ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος. Ανοιχτή είναι και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και την ερχόμενη Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί στην Εύβοια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Ιστιαίας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη επικρατεί γενικά έθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα παιδινά τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής και από το μεσημέρι θα ενισχυθούν σε νότιους με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της R3.
3: 3, 2, 1... Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Να πάμε λίγο πίσω στο 2013, τότε που το σκοτάδι ήταν πυκνό. Τη χώρα την έσκιαζαν τα μνημόνια, η φτωχοποίηση, η απελπισία του κόσμου. Στους δρόμους, όχι στις πορείες, αλλά σε άλλες ώρες, περπατούσαν κάποια κυρίως νέα, αλλά και μεγαλύτερα αγόρια, μαυροντημένα, με σύμβολα που παρέπεμπαν τότε στην Χρυσή Αυγή. Η δολοφονία μια τέτοια μέρα σαν τη σημερινή, το 2013, 18 Σεπτεμβρίου, ενός παλικαριού που ξεψύχησε στα χέρια της κοπέλας του, του Παύλου Φίσα, ήταν αυτή που συγκλώνησε τότε ολόκληρη τη χώρα και έγινε όχι μόνο η αφορμή, αλλά και η αιτία για να αποκαλυφθεί ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν απλά μια οργάνωση που περνούσαν τα μέλη της ηλικιωμένες από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, όπως έδειχναν κάποια κανάλια, και πετούσαν και κάνα ποτήρι νερό, όπως είχαμε δει να κάνουν στα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά ήταν μια εγκληματική οργάνωση και η οποία όπλησε το χέρι του Ρουπακιά και ως μέλος της προχώρησε στη δολοφονία του Παύλου. Όλα αυτά γίνανε το 2013. Βέβαια, λίγο καιρό μετά, γιατί όπως συνέβη και στη δικτατορία, που πάρα πολλοί ήταν αυτοί που βρέθηκαν στο πλευρό των συνταγματαρχών και γενικότερα της κατάστασης που επικράτησε τότε, αθώοι δεν είμαστε όλοι. Το 2013, 18 Σεπτεμβρίου, έγινε αυτό που περιγράφουμε σήμερα, η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Λίγο καιρό μετά, 25 Μαΐου του 2014, είχαμε ευρωεκλογές και η δύναμη της Χρυσής Αυγής όχι μόνο δεν έπεσε, αλλά αυξήθηκε. 536.913 ψηφοφόροι έριξαν το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής. Λίγους μήνες μετά, όχι πριν, ήταν λιγότεροι πριν, αυξήθηκαν. Γι' αυτό υπάρχει και σήμερα η ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί. Ο Παύλος Φίσας λοιπόν έδωσε με το αίμα του, με το θάνατό του, έγινε το σύμβολο και η Μάγδα Φίσα, η γυναίκα που μας συγκλώνησε όλους τα χρόνια που ακολούθησαν, που φώναξε «Παύλο, τα καταφέραμε», τους ξεφτύλισες, έγινε ένα σύμβολο της μάνας της χώρας, μάνα της Ελλάδας.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή του 102 FM. Έφη Τσαμπάζη στο μικρόφωνο, ενημερωτική μεσημεριανή. Πώς το λέμε, το μετρό έφτασε
1: τι
0: στην
1: λες?
0: Αγία Σοφία. Πώς το λέμε την εκπομπή? Επόμενη στάση Αγία Σοφία, σήμερα δεν λειτουργεί. Ήθελα
1: καλημέρα,
0: να κάνω ένα λογοπαίγνιο. Που είναι κλειστή Αγία Σοφία, δεν μου βγήκε. Εντάξει, θα το κάνω άλλη στιγμή.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Η εκπομπή λέγεται Επόμενη Στάση Ενημέρωση.
0: Αρκεί να μην περνάς από την Αγία Σοφία.
1: Λοιπόν, η Αγία Σοφία είναι κλειστή σήμερα. Εντάξει, το
0: ακούτε
1: από το πρωί,
0: είναι
1: μισή ώρα μετά τις 12. Αναμένεται να αποκατασταθεί.
0: Εντάξει,
1: το
0: βέβαια,
1: πρόβλημα που υπάρχει.
0: Βέβαια,
1: σε λίγη ώρα.
0: Επειδή το πήρα το μετρό, κατεβαίνει στην Τριβάνη κανονικά, κατεβαίνει Βενιζέλου κανονικά. Δεν μπορείς να κατέβεις Αγία Σοφία, δηλαδή το μετρό περνάει, κυκλοφορεί.
1: Ναι, και εντάξει, η απόσταση από Συντριβάνη, ας πούμε, για παράδειγμα, προς Αγία Σοφία ή το αντίστροφο από Βενιζέλου, εντάξει, δεν είναι και τόσο
0: απλά
1: μακριά. Τέλος πάντων, εγώ έχω την αίσθηση ότι κάποιος έχει ματιάξει το μετρό αυτές τις μέρες, γιατί
0: με
1: όλο
0: κοιτάς,
1: κάτι
0: εγώ
1: συμβαίνει.
0: Εγώ το flyover.
1: Όταν σε κοίταξα.
0: Όταν θα κυκλοφορήσει το flyover.
1: Τον
0: όταν
1: Νίκο
0: θα
1: κοιτάω, γιατί άμα κοιτάω εσένα έχω άλλα θέματα. Δεν μπορώ.
0: Όταν θα ανοίξει το flyover. Και μπορεί να συμβεί τίποτα μακριά από εδώ, ελπίζω να είναι κάτι ασήμαντο, έτσι. Εμένα τότε να με κοιτάς,
1: ναι,
0: με αυτά που έχω πει. Για το μετρό, ναι, έχω πει τα καλύτερα, είμαι υπέρ, ήμασταν
1: λοιπόν
0: πάντα υπέρ, στα μέσα σταθερής τροχιάς. Απλά όταν γίνεται κάθε μέρα είδηση, ένα πρόβλημα, έγινε χθες, έγινε προχθές,
1: ναι,
0: έγινε
1: εντάξει
0: και σήμερα. Είναι πρόβλημα για την αξιοπιστία του μέσου.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Θα αρχίσει να πλήττεται, δηλαδή θα γίνει συνήθεια να έχουμε κάποιο θεματάκι.
1: Mm-hmm.
0: Μικρότερο ή μεγαλύτερο.
1: Λοιπόν, μόλις αποκατασταθεί, εμείς θα σας ενημερώσουμε. Βέβαια, το ακούμε αρκετή ώρα ότι θα αποκατασταθεί. Δεν έχει γίνει
0: καλά
1: ακόμα. 6-9-30-078-228. Να πούμε μια φορά τον αριθμό του Viber του 102 FM στην αρχή της εκπομπής. Γιατί εμείς συνηθίζουμε με τον Βασίλη να το λέμε στο τέλος. Το κάνουμε για τις άλλες εκπομπές.
0: Στο Viber μπορεί να μας γράψει, γιατί πάρα πολλοί ακροατές είναι και στο δρόμο με τα ακουστικά. Κάποιος που θα είναι εκεί στο σταθμό του Αγίας Σοφίας την ώρα που θα επαναλειτουργεί, να μας ενημερώσει πρώτος, γιατί εμείς μάλλον θα το μάθουμε μετά από αυτούς που θα είναι μέσα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Σήμερα είναι Παρασκευή, η ψυχολογία μας είναι
0: αλλά,
1: λίγο διαφορετική.
0: Άμα δεν πεις ποιος είναι στη ρύθμιση του ήχου, δεν θα πάρουμε ακραματικότητα.
1: Νίκος Κακαρίκος, και δεν θα κάνει και ωραία τη φωνή μου. Κάνε λίγο πιο ωραία τη φωνή μου, έτσι να είναι καλύτερη σε σχέση με του Πεκλάρη.
0: Ναι, δεν είναι ψηλά ο πύχης που έβαλες, είναι αρκετά χαμηλά.
1: Λοιπόν,
0: το περιεχόμενο έχει σημασία.
1: Βέβαια,
0: όχι
1: χθες
0: το πώς θα μιλήσεις και πώς θα ακουστεί η φωνή.
1: Ναι, το τι
0: είναι
1: θα πεις, εννοείται, βρε Βασίλη.
0: Το λέω για δικό μου, η δικιά μου δικαιολογία είναι αυτή, για την κακή μου άρθρωση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έβαλε ψηλά τον πύχη χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στο RT News. Δηλαδή, αν δεν σχολιάσει, δεν μπορεί, ας πούμε, αυτό το παιδί.
0: Πόσο
1: αλλά,
0: ψηλά
1: θα
0: τον
1: πούμε,
0: έβαλε.
1: Αλλά θα τα πούμε
0: άντε
1: στη συνέχεια με τον Τσίμπα, με τον Θωμά τον Τσίμπα
0: Θωμά,
1: που θα είναι μαζί μας. Επίσης, έχουμε μια κινητικότητα και στο Πασόκ, από όσο
0: εντάξει,
1: αντιλαμβάνομαι.
0: Εντάξει, κινητικότητα. Έφυγε η κυρία Βρετού και ήρθε ο κύριος Αυλονίτης.
1: Να σου πω κάτι. Έφυγε η κυρία Βρετού, αλλά με μια. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ήταν από το 1992.
0: Από την νεολαία,
1: στο Πασόκ.
0: Από την νεολαία είναι η κυρία.
1: Ήταν μάλιστα και βουλευτής επικρατείας το 2000.
0: Και ήταν ο πατέρας της βουλευτής.
1: Ναι, και ήταν αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας του κόμματος μέχρι και σήμερα. Στο μεταξύ, και στην ανακοίνωσή της εγκαλεί ανάμεσα σε όλα τη σημερινή ηγεσία του Πασόκ. Άκου τώρα τι γράφει. Που φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λύθη την ιστορική διαδρομή του Πασόκ. Επίσης, λέει ότι χαρακτηρίζει ανεμική την πρόταση του Πασόκ, αδύναμη μπροστά στο φάσμα των εντυνόμενων απαιτήσεων για την υγεία και αδιάφορη σχεδόν για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας. Η ίδια είναι, είναι γιατρός, είναι καρδιολόγος, είναι στο νοσοκομείο Αττικών. Δηλαδή δεν ήταν απλώς μια ανακοίνωση από το Πασόκ που εντάξει έχει αφήσει αρκετές αιχμές.
0: Και από την άλλη μεριά βέβαια το Πασόκ μέσω διαρροών της Χαριλάου Τρυπούπη είπε πολύ γνωστό, πολλά σοβαρά, ότι η κυρία Βρετού δέχτηκε να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα που μετά την αποτυχημένη ιδέα ψάχνει στο Σύβιο. Και ενώ έχει αποχωρήσει, λέει, και δεν συμμετέχει στα συνέδρια του κόμματος κτλ., αποφάσισε να στείλει επιστολή μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο Πασόκ. Και πάει στο κόμμα διορισμένη στο γιοταχή κόμμα του κύριου Τσίπρα, ο οποίος δεν λειτουργεί δημοκρατικά, ενώ το Πασόκ λειτουργεί. Τέλος πάντων, αυτά όλα ως προάγγελο των πολιτικών που θα ακολουθήσουν. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για την κυρία Βρετού, θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα όπως αυτά που έχουν να κάνουν με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα καύσιμα, για τις μειώσεις, για τις, τέλος πάντων, τον έλεγχο ή τις επιδοτήσεις των καυσίμων. Να πούμε λοιπόν σήμερα.
1: Ο οποίος συναντήθηκε πριν από λίγη ώρα και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πούμε.
0: Ναι, και την άλλη εβδομάδα πάει η Νέα Υόρκη και εκεί είναι πιο σοβαρά. Αν τυχόν χθες είπε, δεν είναι πολύ πιθανό να έχουμε, δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με Ερντογάν, οπότε κάτι τέτοιο μάλλον δεν πρόκειται να γίνει.
1: Επίσης, είχαμε και τις Μοσκοπήσεις, όπου και στις δύο η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διψήφιο ποσοστό από την Ελλάς.
0: Στην MRB όμως κάτω από 30% η αναγωγή.
1: Ναι, περίμενε λίγο. Είναι διψήφιο το ποσοστό.
0: Καλά, και να είναι. Να το τηλέφωνο, τι πάει.
1: Δηλαδή, είναι η πρώτη μέρα που δεν του είπα βάλε στο αθόρυβο το τηλέφωνο.
0: Άρα φταίς εσύ.
1: Γιατί.
0: Το παραδέχεται, έτσι.
1: Εγώ
0: το δημόσια ομολογεί ότι αυτή ευθύνεται.
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο. Πες μου τώρα, και στις δύο δημοσκοπήσεις δεν είναι διψήφιο το ποσοστό.
0: Σε όλες είναι.
1: Α, εντάξει, αυτό.
0: Και τι να
1: εγώ αυτό παρα... Δεν είπα ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Η MRB πάντως είναι η μόνη που δίνει κάτω από 30% την αναγωγή,
1: ναι,
0: στη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια αρχίσαν να μετράνε, τα ακούγατε νωρίτερα, ο κ. Μαύρος ήταν εδώ στα παιδιά που προηγήθηκαν, και για τον Κασιδιάρη, το οποίο είναι αυτό που στην αρχή συζητούσαμε. Και επειδή θα επανέλθουμε, έτσι το και μουσικά, με τον Παύλο που τραγουδούσε με το συγκρότημά του το γνωστό τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα, το «Σιγά μην κλάψω». Να πούμε ότι σήμερα 6 ώρα εδώ είναι η συγκέντρωση και η πορεία στη μνήμη του Παύλου Φίσα, 6 ώρα στην Καμάρα. Πέρα από τα αστυνομικά μέτρα που φαντάζομαι θα είναι όπως κάθε χρόνο έτσι πολύ ισχυρά, θα έχουμε πλέον και τις διακοπές στους σταθμούς που δεν θα λειτουργούν στο κέντρο.
1: Το μετρό,
0: η σταθμή του μετρό, ναι, εδώ Πανεπιστήμιο, Συντριβάνι, Αγία Σοφία, Βενιζέλου.
1: Θα είναι κλειστή.
0: Κλειστή μέχρι να τελειώσουν αυτά και θα ανοίξουν κάποια στιγμή το βράδυ. Θα ενημερώνεστε φυσικά για ό,τι γίνει. Παύλος λοιπόν και μέσα από το τραγούδι του, 13 χρόνια από τη δολοφονία του.

0: Λοιπόν, να βάζουμε στην παρέα μας τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Θωμά τον Τζίμπα. Θωμά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
0: Πώς σου φάνηκε χθες η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εσένα?
1: Τα ξεκαθάρισε όλα νομίζω τα πράγματα.
2: Και εγώ έχω απορίες. Επειδή λες τα ξεκαθάρισε, εγώ έχω απορίες. Για πες.
1: Εντάξει. Και όλα θα εξειδικευτούν τα μέτρα που εξήγηλε την επόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός τοποθετεί ένα στόχο και οι υπουργοί κάνουν αυτή τη δουλειά για την επίτευξη του στόχου αυτού. Έτσι είναι. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να αναλύει τα πάντα.
2: Εγώ έχω παλιό αυτοκίνητο με αμόλυβδη. Δεν έχω ούτε ηλεκτρικό ούτε δίζελ που βάλανε όλοι πετρελοκίνηση κτλ.
1: Και εγώ με αμόλυβδη.
2: Όταν, όταν είπε ο Παναγιώτης Στάθης ότι κύριε πρόεδρε, τα λοιπά, πάμε για μείωση, δηλαδή προσπάθησε να το μαζέψει. Για μείωση πετρέλαιο θέρμανση, ειδικό φόρο, πετρέλαιο κίνηση, αμόλυβδη βενζίνη. Όπου διόρθωσε. Λέει, όπα δεν είπα, λέει αμόλυβδη.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
2: Ναι, αλλά αμόλυβδη λέει δεν είπα.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, τον διόρθωσε όμως και εκεί εγώ στεναχωρέθηκα. Λέω, όπα γιατί δεν είπα αμόλυβδη.
0: Καλά, δεν είσαι ο μόνος, μην κλάψεις κιόλα. Πάρα πολλοί είναι που έχουν βενζίνη στο αμάξι. Ότι όλοι έκαναν ένα όχο.
2: Το πετρέλαιο θέρμανση και το πετρέλαιο κίνηση το ξεκαθάρισε ότι θα είναι μέσα στα μέτρα. Δεν ξέρω τώρα με τον ειδικό φόρο αν θα περιληφθεί και δηλαδή αν θα αφορά όλα τα καύσιμα. Τη Δευτέρα θα τα δούμε.
1: Θα δούμε την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, που θα είναι μερική, δηλαδή για λίγο χρονικό διάστημα και όχι συνεχής. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Μάλιστα, απέκλεισε και το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συνεργασίας τόσο με ελληνική λύση όσο και με Λατινοπούλου. Επιτέθηκε στο Πασόκ λέγοντας ότι το μόνο που δεν είδαμε στην Κρήτη είναι μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης αναφέρθηκε και για τα πολιτικά σχέδια του Ηλία Κασιδιάρη λέγοντας, εκτιμώντας μάλιστα ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά περιορίστηκε να πει πως ό,τι ήταν από το είπα να με ξαναρωτήσετε εάν κάνει κόμμα. Αντίθετα για τον Κώστα Καραμαλή δήλωσε ότι είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία και επέλεξε ο ίδιος να μην είναι πλέον ενεργός πολιτικός.
0: Θωμά, επειδή είπες για το επίδομα ανεργίας και για όλο αυτό που, γιατί η συζήτηση ξεκίνησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, είπε ότι τον στηρίζω και ότι έχουμε έναν πάρα πολύ καλό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κάτι που δεν ξέρω αν το πιστεύει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σε χθεσινή της συνέντευξη απέκλεισε ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό με το επίδομα ανεργίας, αλλά έτσι άφησε ένα υπονοούμενο ότι ο κύριος Μαρινάκης πρέπει να είναι πάρα πολύ, να είναι πιο προσεκτικός. Και η απάντηση βέβαια ήρθε από τον κύριο Μαρινάκη, νομίζω ότι 3,5 χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού έβαλε ένα τέλος σε αυτή την ιστορία περί του Ταμείου του Επιδόματος Ανεργίας. Άδειασε, σε εισαγωγικά η λέξη άδειασε, τον Μαρινάκη όσον αφορά τις προσωπικές του απόψεις, αλλά του έδωσε και πλήρη στήριξη όσον αφορά στα καθήκοντα τα οποία εκτελεί αυτά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Mm-hmm. Δηλαδή ξεχώρισε τα δύο πράγματα. Και ο κύριος Μαρινάκης πρέπει να κατανοήσει πλέον ότι όσο είναι στη θέση και υπηρετεί από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν υπάρχουν προσωπικές απόψεις.
0: Είναι δύσκολο όμως να διαχωριστούν οι δύο ρόλοι, έτσι, αυτό το...
1: Όχι. Είναι τελείως απλό, γιατί όπως είπε και ο κ. Μαρινάκης, 3,5 χρόνια κάνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και δεν έχει κάνει ποτέ κάποιο λάθος ή δεν έχει εκφράσει ποτέ κάποια άλλη προσωπική άποψη. Και καλά θα κάνει να συνεχίσει να μην εκφράζει προσωπικές απόψεις, εκτός και αν αυτά υποκρύπτουν κάτι άλλο. Που θα το δούμε μελλοντικά.
0: Τις δημοσκοπήσεις πώς τις είδες?
2: Έχουμε μελλοντικά, έχουμε μέλλον και έχουμε και επόμενη μέρα. Θωμά, δεν είμαστε, τώρα πάμε σε τίτλους σε λίγο, έχουμε μεγάλη συζήτηση να κάνουμε για τα σοκομματικά. Άλλη στιγμή, θα βρούμε το χρόνο.
1: Όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, τα σοκομματικά όλων των κομμάτων.
2: Όλων των κομμάτων εννοείται στην αντιπολίτευση.
1: Γιατί σήμερα είχαμε και την προσχώρηση του κ. Αυλονίτη στο Πασόκ.
0: Ναι, πριν από λίγο, με μια φωτογραφία
2: τον στην αντιπολίτευση τα σοκομματικά είναι κάθε μέρα στην επικαιρότητα, γιατί γίνεται κακός χαμός, γιατί στην αντιπολίτευση τα κόμματα έχουν και τις διαρροές τους, έχουν τα προβλήματά τους, βγαίνουν στην επιφάνεια. Όταν είσαι κυβέρνηση.
1: Γίνονται σεισμικές δονήσεις.
2: Όταν μίλησε στην κυβέρνηση.
1: Ο σεισμός στην Αθήνα πριν από λίγη ώρα.
2: Έγινε σεισμός στην Αθήνα, ε. Μπράβο, είδες που ναι. μας ενημερώνει.
0: Στην Εύβοια, δεν είναι. Πού
2: στην Εύβοια είναι.
1: Έγινε σεισμός και στην Αθήνα, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ωραία. Και είναι ο Πρωθυπουργός τώρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει λίγο να βάλουμε πριν κλείσουμε να ακούσουμε λίγο τι λέει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συγγνώμη, Θωμά. Νίκο, ναι. μας ακούσει. Είμαστε στο Early News. Λιγάκι μπορούμε να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός.
3: Για τις συνηθισμένες συναντήσεις, την ομιλία μου και μια εκτενή επαφή αυτή τη φορά με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να κάνω και τη γέφυρα με τις τρέχουσες εξελίξεις, θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές, ειδικά στην παγκόσμια αγορά ομολόγου. Ευτυχώς η χώρα μας έχει μείνει σχετικά προστατευμένη από τις πιέσεις που ασκούνται στα ομόλογα πολλών χωρών.
2: Θα μάθουμε στο Δελτίο Ειδήσεων αργότερα τι έχει υποθεί ακριβώς. Θωμά, μια κουβέντα ακόμα και φεύγουμε.
1: Ναι.
2: Έχεις κάτι να συμπληρώσεις, έχουμε κάτι άλλο.
1: Για τις αντιδράσεις των κομμάτων, το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για κουτοπονηριές και μονοπόλια ενέργειας όσον αφορά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Η ελληνική αριστερή συσπήρωση είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέθρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοίνωσει μέθρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας.
2: Θωμά Τσίμπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Γουλή και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι τιμές στην ενέργεια είναι στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του Ecofin στο Δουβλίνο. Η μέση τιμή της βενζίνης στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με την Ένωση Βενζινοπολών. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός και τον ενημέρωσε για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Χθες ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε παρεμβάσεις για να συγκρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων πρόκειται να παρουσιάσει ο Υπουργός Υγείας σε λίγη ώρα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του Μετρό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ακαινώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη είναι οι τεχνικές εργασίες και η έλεγχη ασφάλειας μετά την εστοχία σε πυκνωτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστοί θα μείνουν από τις 4 το απόγευμα οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιου, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε συμμαθητές του σε σχολείο χθες στο Λαγκαδά. Τρεις νεκροί και 8 τραυματίες σε επίθεση ενόπλου σε σχολείο στις Νότιες Φιλιππίνες. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαπάζη.

0: Επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων για να πάμε
1: Στην Καλαμαριά, στην αγαπημένη μου Καλαμαριά. Σου έχω πει ότι είναι εκτός από το κέντρο η Καλαμαριά. Εκεί μεγάλωσα, μέχρι την εφηβεία εκεί την πέρασα. Γι' αυτό είναι η αγαπημένη μου περιοχή.
0: Και, μεγάλη
1: και
0: χαρά
1: την έχω περπατήσει πάρα πολύ.
0: Με μεγάλη χαρά θα υποδεχτούμε και τη δήμαρχο της πόλης, την κυρία Σαράπογλου.
1: Δήμαρχε, τι κάνετε?
0: Είναι μας η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Σκεφτόμαστε, να σας πω ακριβώς τι κάνουμε τώρα. Βγήκα από μία αίθουσα, μία μεγάλη σύσκεψη για το στρατηγικό σχέδιο του στρατοπέδου Κόδρα. Έχουμε ξεκινήσει το master plan και συζητάμε εδώ, πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες.
1: Ακόμη ένα πολύ μεγάλο project.
0: Τι θα κάνετε, τελικά εκεί πέρα, Δημαρχέ, έτσι να μπορούμε?
2: Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που έχει αποφασιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα είναι κάποτε να υλοποιηθεί αυτό, δηλαδή. Ένα υπερτοπικό πάρκο πρασίνου και πολιτισμού.
0: Χωρίς δόμηση.
2: Όχι βέβαια. Απλά είναι πάρα πολύ σύνθετο το εγχείρημα. Για το ότι χρειάζεται αυτό το master plan που λέμε, δηλαδή δεν είναι κάτι που το σκεφτήκαμε εμείς, είναι κάτι που το ζητούν όλες οι υπηρεσίες. Κάνουμε απόπειρα να βάλουμε βρύσες για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη φύλαξη, γιατί τρέμουμε κάθε φορά. Είχαμε 4 πυρκαγιές το προηγούμενο χρόνο, 4 φωτιές, και αυτό γίνεται συστηματικά. Κατέτος δεν μας άφηναν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δασαρχείου να βάλουμε βρύσες, γιατί δεν είχαμε συνολική μελέτη, master plan δηλαδή, του συνολικού στρατοπέδου των 250 περίπου στρεμάτων.
0: Αν όλα πάνε καλά, Δημάρχε, πότε εκτιμάτε και πότε
1: να αρχίσουν οι εργασίες
0: και να τελειώσουν, εγώ θα έλεγα, δηλαδή πότε
1: εσύ
0: θα δούμε
1: στο...
2: Όταν μετά από χρόνια.
0: Τα
2: βήματα είναι τα εξής. Το master plan, το οποίο είναι μια φετηρία, δηλαδή πρέπει να το έχεις για να μπορέσεις να πας στο επόμενο βήμα, είναι κάτι που εμείς προσδοκούμε να το έχουμε στο επόμενο εξάμηνο. Μέσα από πάρα πολύ πυκνές διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι δεν είναι καθαρό το Κόδρα, δηλαδή παραμένουν οι ιδιοκτησίες. Έχουμε αυτή τη στιγμή διαταγές πληρωμής στο Δήμο Καλαμαριάς γύρω στα 7 εκατομμύρια και κάθε τόσο υπάρχουν και καινούργια δικαστήρια. Δηλαδή παραμένουν γύρω στα 25 στρέμματα διεκδικούμενα με ιδιοκτήτες, φερόμενους ιδιοκτήτες, οι οποίοι προσφέρουν στα δικαστήρια για να συνέχεια αποφάσεις, και κάθε φορά οι αποφάσεις εκτίμησης προσδιορισμού τιμής τετραγωνικού μέτρου είναι χειρότερες, δηλαδή μεγαλύτερες από τις προηγούμενες, καθώς γνωρίζετε τι σημαίνει, τι γίνεται με τις αξίες γης στην Καλαμαριά. Και επίσης, γιατί δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση, δηλαδή είτε εκτιμούν, δυστυχώς το λέω αυτό, φέρει τον Δήμο σε απόγνωση το γεγονός ότι έχουμε αποφάσεις δικαστηρίων με 2.800 ευρώ το τετραγωνικό χώματος. Γιατί εκεί δεν πρόκειται ποτέ να χτίσει και να το αποχαρακτηρίσουμε. Είναι χαρακτηρισμένο πράσινο. Είναι αρχαιολογικός χώρος, είναι ιστορικός τόπος.
1: Μάλιστα.
2: Και να το αποχαρακτηρίσουμε δεν πρόκειται να χτίσει ποτέ. Αυτά όλα είναι, ξέρετε, λέμε υπερτοπικό πράσινο το Κόδρα, και αυτό σας το λέω τώρα, παίρνω την ευκαιρία και μέσα από την εκπομπή. Ναι, αλλά θα πρέπει να ασχοληθεί όλη η πολιτεία, να ασχοληθεί και η πολιτεία και το σύνολο της πόλης. Γιατί δεν μπορεί ο Δήμος Καλαμαριάς, που τυχαίνει να βρίσκεται στα όρια του τα διοικητικά, να σηκώσει όλα αυτά τα βάρη. Είμαστε με συνεχόμενες διαταγές πληρωμής, αποφάσεις δικαστηρίων. Βεβαίως έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, αλλά και εκεί για να γίνουν εκταμιεύσεις υπάρχουν πάρα πάρα πολλά και ιδιαίτερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επομένως, ταυτοχρόνως τώρα, για να μην σας μπερδεύω ίσως και τους ακροατές, λέω ότι ξεκινάμε και μέσα στο εξάμηνο τελειώνουμε το master plan. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με το Πράσινο Ταμείο, αλλά αυτό σημαίνει πάρα πολύ δουλειά από πλευράς δικής μας για να μπορέσουμε τουλάχιστον ένα μεγάλο τμήμα των ιδιοκτησιών μέσα στον επόμενο 1-1,5 χρόνο, και αν όλα πάνε καλά, να απαλωτριωθεί. Αλλά να σας πω ότι εδώ πρέπει να σκύψουν όλοι, και η περιφέρεια. γιατί πρόσφατα αποφασίστηκε, ψηφίστηκε δηλαδή το master plan του Θερμαϊκού, το χωρικό σχέδιο, όπως λέμε, του Θερμαϊκού κόλπου, όπου θέλω να σας πω ότι το Καρεμπουρνάκι και το Κόδρα είναι ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν εκεί μέσα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η πόλη κάποτε πρέπει να σχεδιάσει συνολικά. Δεν μπορεί ο Δήμος Καλαμαριάς να σχεδιάσει.
1: Με την περιφέρεια εσείς έχετε καλή σχέση όμως, όπως γνωρίζουμε, κύριε Αράπογλου. Δηλαδή.
2: Καλή.
1: Ναι, οπότε.
2: Και λοιπόν, τι που έχουμε καλή σχέση, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Έχουμε καλή σχέση, είμαστε φίλοι. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έχει έρθει το χωρικό σχέδιο του Θερμαϊκού τρεις φορές στους 7 παραλιακούς δήμους.
0: Είναι αυτό το μέτωπο που έλεγε από παλιό και ο δικός σας, έτσι, το Καλοχώρι, Αγγελοχώρι.
2: Το μέτωπο δεν έχει μέσα το Καραμπουρνάκι.
0: Έτσι, το θυμάμαι. Ναι.
2: Το Καραμπουρνάκι. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος όμως, απλώς δεν το θυμάμαι.
2: Ναι,
1: κάτι λέμε. Κυρία Αραπούγλου, να πάμε λίγο σε ένα ακόμη
0: να αφήσουμε τα σύνθετα και μακρινά που είναι το παραλιακό μέτωπο και το Κόδρα και να πάμε στα άμεσα. Έχετε μετρό. Ωραία. Ναι. Δεν έχετε πόντου και διάνοιξη. Και δεν έχετε και πρόσβαση στη γεωργική σχολή από όπου έρχεται ο κόσμος. Από τις γύρω περιοχές, έτσι.
1: Έγινε μια σύσκεψη πριν από λίγες μέρες με τον Δήμαρχο Πηλέας Χορτιάτης, τον κύριο Καϊτεζίδη. Και τελικά αποφασίσατε σε ένα κοινό σχέδιο το οποίο θα το προτείνετε, θα το καταθέσετε στο Υπουργείο, γιατί αυτό το έργο δεν μπορείτε να το υλοποιήσετε εσείς.
2: Όχι, βέβαια, δεν είναι καν δικό μας.
1: Ναι, για πείτε μας.
2: Η Πόντου είναι ένα δίδυμο έργο στο μετρό. Ας πάμε λοιπόν και στα πολύ έτσι ευχάριστα, γιατί τα προηγούμενα ήταν πάρα πολύ προβληματικά.
0: Και μακρινά, πολύ.
2: Μακρινά δεν είναι, αλλά τα βάζουμε σε ένα δρόμο. Γιατί, ξέρετε,
0: ναι, απαραίτητο.
2: Γιατί δεν μπήκανε σε δρόμο από τα παλαιότερα χρόνια.
0: Στην επόμενη θητεία σας, κύριε Αράπογλου, δεν ξέρω, έχετε πει, θα είστε υποψήφια. Τώρα εγώ μπήκα εμβόλυμα.
1: Μετά από 2,5 χρόνια στο μεταξύ.
2: Ναι, αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα που πρέπει μόλις είμαστε στον επιδαλειώνει ένας χρόνος να μιλάμε για την επόμενη θητεία, ξέρετε, είναι μια κατάρα και αστικά και τοπικά.
0: Καλά, επειδή λέμε για τα μακρινά σχέδια γι' αυτό. Μήπως έχετε και άλλα μακρινά σχέδια.
2: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, τα μακρινά σχέδια, επίσης άλλη μια κατάρα είναι ότι αυτή η χώρα λειτουργεί με τα προσωπικά σχέδια του καθενός. Οι χώρες οι οποίες πάνε μπροστά όταν έχουν συμφωνημένα σχέδια ανεξαρτήτως προσώπων. Θα σας απαντήσω όμως σε αυτό. Φυσικά και θα είμαστε ως παράταξη παρούσα στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αλλά τα σημαντικά τώρα είναι να δουλεύουμε. Δεν μας σκεφτόμαστε πώς και τι θα συμβεί στις επόμενες εκλογές.
0: Τέλεια. Αφού λοιπόν μάθαμε ότι θα διεκδικήσετε νέα θητεία η παράταξή σας, να πάμε στο μετρό.
2: Λοιπόν, η λειτουργία του μετρό είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Καλαμαριά, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Όχι απλά για την χρησιμότητα, θέλω να πω, για την κινητικότητα, αλλά και για την ανάπτυξη της περιοχής. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι 4 σταθμοί του μετρό βρίσκονται πάνω στην Πόντου. Οι 3 από τους 4 σταθμούς είναι στην αδιάνοικτη Πόντου. Δηλαδή η διάνοιξη της Πόντου είναι ένα απαραίτητο και δίδυμο έργο του μετρό. Αυτό ήταν όμως πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί ως δυνατότητα άμεση, γιατί υπήρχαν διαχρονικά τα προβλήματα των απαλωτριώσεων, τα οποία είχαν ματώσει τον Δήμο. Ήταν μια άλλη μεγάλη ιστορία απαλωτριώσεων λοιπόν του, εδώ και 40 περίπου χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια καταφέραμε να συλλέξουμε όλα τα υπόλοιπα των απαλωτριώσεων, να καθαρίσουμε όλο το τοπίο, κάνοντας εμείς δικαστικές προσφυγές, δηλαδή για πρώτη φορά ο Δήμος έκανε ο ίδιος και δεν περίμενε τους ιδιώτες, σε μια εξαιρετική συνεργασία όμως με το Υπουργείο, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε εμείς να πάρουμε από μόνοι μας την ευθύνη και να κινδυνεύσουμε, γιατί είναι ένας κίνδυνος να πηγαίνεις ως Δήμος και να λες τι σας χρωστάω. Έτσι, συνήθως οι Δήμοι έχουν μια αμυντική τακτική, γιατί οι ιδιώτες πηγαίνουν και προσφεύγουν. Λοιπόν, καταφέραμε στον 1,5 χρόνο να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία των απαλωτριώσεων. Έχουν έρθει και τα υπόλοιπα χρήματα από τα 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, ήρθαν 7, δόθηκαν, παρακατατέθηκαν, 5,5, τώρα έχουν έρθει και τα υπόλοιπα. Ολοκληρώνει τη διαδικασία της απαλωτρίωσης. Το επόμενο πάρα πολύ σημαντικό που έγινε είναι ότι αποδέχτηκε το Υπουργείο να χαρακτηριστεί πόντου έργο εθνικού επίπεδου και να κατασκευαστεί, ήδη δηλαδή έχει βγει ο ανάδοχος, βρίσκεται στο ελεγκτικό συνέδριο, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες τελευταίες, που σημαίνει, και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό και ευχάριστο, ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα από τώρα θα ξεκινήσει η κατασκευή της πόντου.
0: Ωραία, αυτό το είδαμε και με τον κύριο Ταχιάου που το ανακοινώσατε, έτσι, για...
2: Ακριβώς, και με τον κύριο... Και ο Πρωθυπουργός το είπε στα εγγένεια του Μετρό.
0: Σωστά, το είπε και ο Πρωθυπουργός.
2: Στην Καλαμαριά. Μάλιστα, έβαλε και ένα χρονοδιάγραμμα που εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Ενώ δεν αμφισβητώ τα λόγια του Πρωθυπουργού, αλλά είναι πάρα πολύ κοντινό. Μακάρι όλα να πάνε τόσο.
0: Τι είπε τώρα, μέχρι τις εκλογές.
2: Πριν τις εκλογές.
0: Ναι, δηλαδή μέχρι τον Μάιο.
2: Θα γίνουν εκλογές. Λέω τις εκλογές τις. Σύμφωνα.
0: Ναι, δηλαδή τον Μάιο, ας πούμε, το αργότερο. Μέχρι τον Μάιο. Εντάξει.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην βάζουμε τέτοια σφιχτές, οι προσδοκίες μας να είναι σε τόσους σφιχτούς χρόνους, είναι πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για την Καλαμαριά το να ξεκινήσει να κατασκευάζεται η 40-μετρη οδός πόντου, που σύμφωνα με τα σχέδια που έχουμε συναποφασίσει με το Υπουργείο και με τον Υπουργό τον κύριο Δήμα και με τον Υφυπουργό τον κύριο Ταχιάο, θα είναι ένας καινούργιος δρόμος 2 χιλιόμετρων, 2,3 χιλιόμετρα είναι το μήκος του, με κειμενόμενα 8 μέτρα, έως και 8 μέτρα πεζοδρόμια. Σημαντικό όμως είναι έχουμε βάλει μία ένα ποδηλατόδρομο 2 χιλιόμετρων και με κυκλικούς κόμβους για πρώτη φορά στο ναυτικό ιστό σε ένα πολύ μεγάλο δρόμο. Αυτό λοιπόν το εξαιρετικό έργο, το οποίο θα φαίνεται πια ότι θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα, μαζί με το μετρό θα αλλάξουν όλη την περιοχή, όλη δηλαδή την ανατολική, από ας το πω νοτιοανατολική πλευρά της Καλαμαριάς. Είναι κρίμα, απομειώνεται η αξία του, διότι πέφτει η πόντη στο ρέμα, στην περιφερειακή Τάφρο.
0: Στην περιφερειακή Τάφρο.
2: Είναι παράδοξο, έτσι είναι. Είναι τεχνικό παράδοξο, πολυοδομικό παράδοξο.
1: Εκεί λοιπόν έρχεται η πρόταση με τον
0: Πιλέα.
2: Λοιπόν, το πρώτο που κάναμε και έκανα, θα μου επιτρέψετε και στο πρώτο πρόσωπο να το πω, από τον Νοέμβριο μετά τις εκλογές του 2023, είναι ένα θέμα που το θέτω συνέχεια και στον ΟΣΕΦ και στο Υπουργείο και ότι δεν μπορεί η πόντου, δηλαδή, για ποιο λόγο κατασκευάζουμε το μετρό, για ποιο λόγο κατασκευάζουμε και δίνει χρήματα το κράτος για ένα τόσο μεγάλο έργο.
0: Να μην βγαίνει πάνω στην
2: ιδιωτική. Για να μπορέσει να απορροφήσει την κίνηση από τις άλλες πλευρές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες δεν έχουν μετρό. Δηλαδή την Θέρμη, την Αγία Τριάδα, ξέρω εγώ, την Περαία ή τη Χαλκιδική. Πώς θα μπαίνουν αυτός και όλος ο κόσμος, πώς θα μπαίνει και θα παίρνει το μετρό στη Μήτρα, από ποιους δρόμους? Εάν δεν υπόλοιπη, δεν φτάσει στη γεωργική σχολή, είναι δώρο άδωρο. Ούτε μπορεί ο Φίνικας με αδιάνοιχτους δρόμους, όπως είναι η Κακουλίδη, να αντέξει μια τέτοια κίνηση. Λοιπόν, ήταν εκ των Νικάνερ, ήταν μια ιστορία που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και να έχει τελειώσει πριν από μια δεκαετία. Δυστυχώς, είναι ένα θέμα που κανείς δεν το κίνησε και δεν το κυνήγησε με την επιμονή στην οποία είχαμε τα τελευταία 2 χρόνια. Και φαίνεται ότι αυτή η επιμονή έχει βρει πια έφορο έδαφος, γιατί πρέπει να συμφωνήσει και ο διπλανός Δήμος. Τα όρια του Δήμου Καλαμαριάς είναι...
1: Συμφωνήσατε όμως, Δήμαρχε.
2: Κάναμε λοιπόν μετά από μία σύσκεψη πριν από έναν χρόνο που έγινε με πρωτοβουλία του κυρίου Ταχιάου, έτσι του ξεκινήσαμε. Δηλαδή η προχθεσινή συνάντηση στην οποία αναφερθήκαμε και αν ρωτήσατε με τον, στο πανόραμα, στο Δήμο, ήταν η εξαιρετική, να το πω, πάρα πολύ έτσι ικανοποιημένη, χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξη αυτή, μετά από μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή, θα ακουστήκαμε και έγινε κατανοητό από τον κύριο Ταχιάο, από τότε από τη Γενική Γραμματεία, την κυρία Παλιαρούτα, γίνανε πολλές συσκέψεις.
0: Θα βάλει δημοσίες και εκεί τα χρήματα τώρα ο κύριος Ταχιάος για να
2: το
0: γίνει και αυτό.
2: Το θέμα δεν είναι να φτάσουμε στα χρήματα. Πού προσέξτε τι είναι. Μην πάμε, δεν είναι όλα οικονομικά. Τα οικονομικά έρχονται μετά. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος Πηλέας στο σημείο εκείνο έχει σε εξέλιξη και ολοκληρώνει πολυοδομική μελέτη. Αν δεν είχαμε προλάβει αυτό το διάστημα που φωνάζουμε και φωνάζω και επιμένω και ολοκληρωθεί η πολυοδομική μελέτη της Πηλαίας χωρίς τη χάραξη του υπολείπου αυτού κομματιού της πόντου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Άρα δεν είναι τα οικονομικά, δηλαδή δεν είναι τα χρήματα τα οποία θα χρειαστούν για τα 300 μέτρα. Είναι ότι πρέπει να χαραχτεί, είναι ότι πρέπει να προβλεφθεί. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι αποδέχτηκε και η ομάδα μελέτης, αποδέχτηκε ο Δήμος Πηλαίας Φωτιάτη και ο κ. Κακετζίδης ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν είναι και της Καλαμαριάς θέμα, είναι όλης της ανατολικής πλευράς και ότι στη σύσκεψη την προχθεσινή δόθηκε από πλευράς των μελετητών πια της περιοχής της Πηλαίας Φωτιάτη, της συγγνώμη του Δήμου Πηλαίας Πανοράματος,
0: ναι.
2: Το σχέδιο, δηλαδή η πρόταση από ποιο σημείο να περάσει η πόντου. Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε η Καλαμαριά να το αποφασίσει. Δεν μπορούμε
0: να περάσει την Τάφρο εννοείται, έτσι, να περάσει ναι, πάνω, να γίνει μια γέφυρα ας πούμε.
2: Πώς θα χαραχτεί, δηλαδή θα πάει στον κόμβο Τρίτσι, θα πάει στον κόμβο Μαρίνου Αντίπα, θα πάει στον κόμβο του ΠΑΟΚ εκεί πέρα του Βαλατακίου, πως
0: το παλατάκι, ναι.
2: Θέλω
0: ναι.
2: να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια πολυοδομική πρόταση μελετητική, την οποία θα έπρεπε να την ολοκληρώσει ο Δήμος από τον οποίο θα αποφασίσει.
0: Και η Γεωργική Σχολή είναι τώρα δρόμος της περιφέρειας ή του Υπουργείου? Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής.
1: Και εγώ έτσι νομίζω τις περιφέρειες.
0: Οπότε μπλέκουν και αυτοί, γιατί άλλα... πρέπει να γίνει και κόμβος.
2: Μπλέκουμε όλοι.
1: Δημαρχέ, επειδή έχουμε άλλα δύο θεματάκια.
0: Εγώ πάλι θα πιέσω. Πού τα βλέπουμε, πότε τα βλέπουμε να γίνονται.
1: Ναι, αυτό θα λέγαμε το επόμενο, και εγώ αυτό θα ρωτήσω. Το επόμενο βήμα, τώρα θα καταθέσετε την πρόταση στο Υπουργείο.
2: Εμείς λοιπόν συναποφασίσαμε μαζί με τις υπηρεσίες και τους μελετητές, εννοώ με τον κύριο Καϊτατζίδη, ότι τέλος αυτής της εβδομάδας, δηλαδή σήμερα αύριο, θα συνταχθεί, περιμένουμε την εισήγηση από τις υπηρεσίες και τους μελετητές, μια κοινή πρόταση, ένα κοινό κείμενο για αυτό που σας είπα πριν, από ποιο σημείο θα διέλθει η επέκταση, ας το πω έτσι, της πόντου προς τη Γεωργική Σχολή, το οποίο θα καταθέσουμε στην περιφέρεια και στο Υπουργείο. Τώρα, το πώς θα εξελιχθεί από εκεί είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες.
1: Μάλιστα.
2: Πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι που μπορώ να σας δώσω εγώ χρονοδιαγράμμα.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα για το δρόμο.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: έχουμε δρόμο.
2: Φυσικά και έχουμε δρόμο, εννοείται. Ναι, ναι. Αλλά είναι, σας λέω και πάλι, πολύ σημαντικό ότι προλάβαμε την ολοκλήρωση πολυοδομικής μελέτης αυτής της περιοχής της Πηλαίας πριν ολοκληρωθεί, γιατί μετά θα ήταν βαλσαμωμένη περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε καμία παρέμβαση.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, δεν αλλάζουν. Συγγνώμη, δηλαδή δεν αλλάζουν οι πολυοδομικές. Άμα κάνει δηλαδή ο κ. Καζετζίδης μια πολυοδομική μελέτη, δεν αλλάζει?
2: Όχι, μετά από 10 χρόνια μπορεί να αλλάξει.
0: Μα ναι, δεν μπορείτε δηλαδή να
2: αλλάξει. Αλλά
0: αλλάξετε,
2: τώρα μιλάμε για τώρα που όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Δηλαδή κάπως πρέπει να τρέχουν παράλληλα και ταυτόχρονα για να το δούμε, για να σας απαντήσω την ερώτησή σας για το πότε, για να τα δούμε σε ορατό μέλλον.
0: Ναι,
1: ναι, αυτό είναι και το σημαντικό. Ναι. Δημαρχέ, η φίλη ακροάτρια η Βίκη μας ρωτάει να σας μεταφέρουμε το πότε θα τελειώσει η Χιλής.
0: Χιλής, έχει
2: η Χιλής θα τελειώσει, έτσι κι αλλιώς είμαστε δεσμευμένοι, γιατί είναι Ταμείο Ανάκαμψης, να ολοκληρωθεί και σύμφωνα δηλαδή και με τα εργολαβικά τέλος Νοεμβρίου.
1: Α, πολύ άμεσα.
0: Και έχει εργασίσει άλλο, και η βελτίωση του δρόμου, έτσι γίνεται.
2: Τέλος Νοεμβρίου θα είναι και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρωμένες. Απλά δεν θέλω να σας πω τώρα να δεσμευτώ για ακριβή ημερομηνία, αλλά νομίζω τέλος αρχές Νοεμβρίου, μέσα Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.
1: Ο Δήμος Καλαμαριάς επίσης αφουγκράστηκε το αίτημα πολλών κατοίκων.
0: Το εξάρι.
2: Το εξάρι.
1: Ναι. Δεν με αφήνει να τελειώσω, κατευθείαν μπαίνουμε το εξάρι. Εγώ προσπαθώ να είμαι λίγο ευγενική, λίγο να το πω όλο αυτό. Μπαίνει ο Πεκλάρης να είσαι
0: φέρνει. Αφουγκράστηκε λοιπόν, αφουγκράστηκε. Και τι κάνει με το εξάρι?
1: Πιέζει και ο Δήμος Καλαμαριάς εκτός από τους κατοίκους. Δηλαδή νομίζω ότι αντιληφθήκατε το πρόβλημα που υπάρχει. Και...
2: Να σας πω λίγο. Εμείς συμφωνήσαμε, γιατί τώρα αυτή είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση με τον ΟΣΕΦ και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Μετά από διάφορα προβλήματα που είχαμε, κλείνω όμως την παρένθεση, γιατί φτάσαμε σε μια καλή συζήτηση. Τους προσκαλέσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανε παρουσίαση των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, των νέων γραμμών, της αλλαγής των γραμμών. Δεν υπήρχαν αντιλήψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήταν και μια δική μου πρόταση να παρουσιαστεί σε όσο το δυνατόν ευρύτερο ακροατήριο. Δυστυχώς δεν ακούσαν την προτροπή μας, γιατί τους λέγανε κάντε νωρίτερα μια καμπάνια, εξηγήστε στον κόσμο, βγάλετε φυλάδια, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, μοιράστε τα, ενημερώστε ότι θα γίνουν οι αλλαγές, γιατί δεν μπορεί να κάνουμε τόσες αλλαγές ταυτοχρόνως. Δηλαδή κάπου οι πολίτες και οι χρήστες τα χάνουν, ακόμη και αν η αλλαγή είναι σωστή. Εν πάση περιπτώσει έγιναν αυτές οι αλλαγές και είπαμε ότι σε 2 μήνες από την έναρξή τους, δηλαδή ξεκίνησαν στο πούμε αρχές Σεπτεμβρίου, ότι σε 2 μήνες θα πρέπει να γίνει μια επανεκτίμηση για το τι θα πρέπει να πιθανό να αλλάξει. Τι δεν έγινε σωστά. Δηλαδή, ξέρω και εγώ τέλη Νοεμβρίου το υπολογίζαμε.
0: Θεωρείτε ότι είναι... πρέπει να επιστρέψει στη διαδρομή του το εξάρι, τώρα από όλο αυτό που ακούτε κι εσείς εκεί και ζείτε.
2: Ακούστε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί τόσος πολλής κόσμος να κάνει λάθος. Και αν θέλετε και την προσωπική μου γνώμη, δεν είναι το αν θα το εξάρι θα προσθεθεί στο πεντάρι, για να το πω, γιατί στην ουσία είναι το αν το κέντρο της Καλαμαριάς, δηλαδή η Καλαμαριά, εάν φτάνουν λεωφορειακές γραμμές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πόσες είναι, όσο είναι και η συχνότητα των λεωφορείων, των διαδρομών.
0: Πολύ σωστά.
2: Γιατί είτε βάλουμε και το εξάρι, αν βάλουμε και το εφτάρι, άμα η συχνότητα είναι... δεν έχει κανένα νόημα. Σε κάθε περίπτωση όμως φάνηκε ότι η αλλαγή στο 6, γιατί οι αλλαγές έγιναν και στο 7, έγιναν και στο 33, αλλά το 6 δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Πολύ, πολύ. Το ακούμε και σε φιλικές μας παρέες. Το ακούμε πολύ. Οπότε εσείς συνεχίζετε να πιέζετε προς αυτό.
2: Βεβαίως, πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

0: είναι μια εύκολη υπόθεση, ούτε να την αλλάξεις και να παίξει να το κάνεις κυκλικό, ούτε
1: ωραία,
0: να την αλλάξεις.
1: Το περιμένουμε, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων και δεν
2: Δήμαρχε
1: έχουμε άλλο χρόνο.
2: Δήμαρχε Καλαμαριά, σας ευχαριστούμε πάρα κύριε πολύ κύριε Αραπογλού.
0: Περιμένουμε στην Καλαμαριά.
2: Εγώ ήμουν προχθές και είναι απολαυστική
1: θαρθούμε,
2: και πολύ ωραίος ο πεζόδρομος και καθαρός ήταν.
1: Να είστε καλά. Ερχόμαστε τους
2: λοιπόν,
0: να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε
2: και
1: εμείς.
2: Φεύγουμε. Πριν το δελτίο, θα τα πούνε βέβαια και τα παιδιά στο δελτίο, να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, έτσι, η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά θα το ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων, θα τα πούμε και μετά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες 103 χρόνια ζωής. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη

0: Προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος Θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων». Με το βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισ αλ Χαλίφα, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέιν θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις των δύο αδρών και στις περιφερειακές εξελίξεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός εδώ, στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε για όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την πολιτική. Μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών για το χειμώνα που έρχεται. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Ανέφερε ότι η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερο σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φύσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 18η ημέρα του Σεπτεμβρίου, Παρασκευή. Σήμερα ευχόμαστε πάνω απ' όλα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους όσους θα έχουν την ευκαιρία να έχουν ακόμα μια μικρή απόδραση, μια και το επιτρέπει ο καιρός ακόμα. Με πολλά θέματα στον κόσμο, στην χώρα μας και στις περιοχές που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ο Τινής, έρχομαι ο Καμπάλας, ο Δήρος Φυράτας, έρχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας, εδώ στο ραδιοθέλα μου, έρχομαι ο Τινής, είναι ο Σαμί Καραμπογιούκουλου. Στην τράπεζα του ήχου, η Εμιώνη Αδαμίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Καμπάλας, στην Ερτοσκέδας και στην Έρτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και τη συνεργασία που έχουμε για να περάσει ο ήχος με τον τόπο που πρέπει να φτάσει στη δική σας την καρδιά. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό έτσι γύρο του κόσμου. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε πτώση που σημειώνει μετοχέ στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Το Ιράν λέει πως έχει έπληξε πετρελοφόρο δεξαμονόπλαιο στο στενό του Ορμούς, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τις επόμενες ώρες. Ενώ η Αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε την πόλη 48 μαχητικών άριων σκαφών 35 στη Σαουδική Αραβία, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα σε εκείνη την περιοχή. Η Ρωσία από την πλευρά της διεξάγει βουλευτικές εκλογές στη σκιά του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας και στη Γερμανία. Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι στη Γερμανία αναμένουν αντικατάσταση του καγκελαρίου Μέρκελ εντός του 2026, δηλαδή λίγο πριν τελειώσει η χρονιά αυτή. Στη δική μας τη χώρα, για έναν δύσκολο χειμώνα σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Ντασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνών ενημερώσεων, τονίζοντας ότι το ζήτημα του πετρελαίου θεμάς αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και περιμένουμε να δούμε τα νέα μέτρα, αν υπάρξουν, πότε θα φθούν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Δόθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία. Επίσης, να θυμίσουμε ότι συστήνεται Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων και κλάδος νοσηλευτών του ΕΣΥ. Από την πλευρά του ΚΚΕ, το απολογία για την άμεση πάυση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων. Και να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έφυγε και από τη ζωή η σύζυγος του Αντρέα Παπαντεώ, η Μαργαρίτα Παπαντεώ, σε ηλικία 102 ετών. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα του Εύου. Εκεί στην Οριστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Να ξεπεράσουμε τα 100. Τι καλά που θα ήταν.
1: Καλά είμαστε.
2: Καλά, πολύ καλά.
1: Για να δούμε, έχει βρεθεί και δεύτερη άκουδα, έτσι.
2: Πώς?
1: Έχει βρεθεί και δεύτερη άκουδα πάνω στην περιοχή.
2: Λοιπόν, οι διαστάσεις που έχει λάβει η εμφάνιση της αρκούδας στην περιοχή της Εσίμης και Άβατα, Κύρκες, Καλυθέας και Τρεις Βρύσες, πραγματικά έχει αλλάξει έτσι, και η Διεύθυνση Δασών Εύρου συμμετέχει με ανακοίνωση προς τους πολίτες, προς το κοινό, ζητώντας να είναι πολύ προσεκτική κατά τις μετακινήσεις τους, στις βραδινές ώρες. Εμφανίστηκε, την είδαν και σήμερα το πρωί, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ3 σε μία σύνδεση απευθείας ο Αντιδήμαρχος Ηλίας Δαστερίδης, και σήμερα το πρωί υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που την είδαν την αρκούδα της Εσίμης. Όσοι τέλος πάντων την εντοπίσουν μπορούν να επικοινωνούν με το δασαρχείο, με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, με το συντονιστικό κέντρο δάσης προστασίας, αλλά κανείς δεν θα κάνει πώς το λένε, κινήσεις απερίσκεπτα, είτε να φωτογραφηθεί είτε να προσπαθήσει να την δώσει να φάει. Η καφέ αρκούδα είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος με βάση την εθνική νομοθεσία, όπως δηλώνει η Διεύθυνση Δασών. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σήμερα οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και μια δεύτερη αρκούδα η οποία κινείται στην περιοχή του Δερίου, στον Ορεινό Όγκο. Και προσπαθούμε να συλλέξουμε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Πάντως η αρκούδα της Εσίμης, στην οποία ήταν έτσι, άνθρωποι στο δάσος, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι τεράστια, όπως μας είπαν.
1: Θέλει πολύ προσοχή τις επόμενες ώρες.
2: Ναι, αυτό. Πάμε τώρα στη δομή αυτή της μονάδας, στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπου εχθές δημοσιοποιήθηκε η χρηματοδότηση, τέλος πάντων, από το Υπουργείο Μετανάστευσης για την δημιουργία της. Είναι ένα αίτημα πάγιο της Μητρόπολης Δημοτίχου εδώ και 15 χρόνια. Ο Μητροπολίτης σήμερα, μιλώντας στην Έτρος Τριάδας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, η οποία δομή θα γίνει στα δίκαια και καλώς θα γίνει στα δίκαια, όπως μας είπε σήμερα ο Μητροπολίτης, διότι είναι μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι στα 65 χρόνια. Οπότε αυτό θα τονώσει και την περιοχή, αλλά και θα ανακουφίσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να πούμε ότι προτεραιότητα θα έχουν οι άνθρωποι του Τριγώνου για την μονάδα αυτή, δυναμικότητας 25 κλινών, όπως είπε ο ίδιος. Και θα υπάρχει και ανάλογος αριθμός προσωπικού που θα στελεχώσει την μονάδα όταν με το καλό αυτή τελειοποιηθεί και λειτουργήσει. Να πούμε ότι το κατασκευαστικό μέρος, τα χρήματα μάλλον θα εισπράξει ο Δήμος Οριστιάδας και το κατασκευαστικό μέρος θα αναλάβει ο ίδιος, ενώ θα λειτουργεί, τη λειτουργία της μονάδας θα έχει η Μητρόπολη, τη Δημοτήχου Οριστιάδας και Σουφλίου. Να πούμε, τι άλλο να πούμε σχετικά με αυτό, ότι θα γίνει μια μονάδα τύπου όπως το Ιωκήμιο της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή θα περιθάλπτονται ηλικιωμένοι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δέχονται έτσι βαριά ασθενείς ηλικιωμένους για να τους νοσηλεύει. Θα είναι στο κομμάτι της φιλοξενίας πιο πολύ αυτή η δομή. Τώρα, χθες είχαμε αναφερθεί σε αυτήν την ομάδα του Ακρίτας στο Ορμένιο, η οποία ποδοσφαιρική, η οποία δεν θα συμμετέχει στο επερχόμενο πρωτάθλημα. Σήμερα συνομιλήσαμε και με αφορμή αυτό με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Εύρου, τον κύριο Χατζημαρινάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη αρνητική μεταβολή που εμφανίζεται τα τελευταία 15 χρόνια ο αριθμός των σωματείων στον Εύρο. Δίνουμε μερικά νούμερα. Από το 2010 έως το 2025 ο αριθμός των σωματείων των ποδοσφαιρικών του νομού έχει μειωθεί κατά 50%. Το 2010 ήταν 72 με 73 οι ομάδες και σήμερα που μιλάμε είναι μόνο 38. Από τις 38 οι 15 εδρεύουν στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός πια. Δείγμα ότι ο κόσμος έχει μετακινηθεί, έχει πάει κάτω στο νότο, στην Αλεξανδρούπολη και εκεί ακόμα κάποιοι σύλλογοι παραμένουν. Να αναφερθούμε στη θέση που πήραν οι ιατρικοί σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με κοινό δελτίο τύπου που εξέδωσαν, διαπιστώνουν την διολίσθηση της ιατρικής φροντίδας, ανεξέλεκτο εμπορικό προϊόν, και επισημαίνουν ότι η σχέση ιατρού και ασθενούς είναι σχέση εμπιστοσύνης και θεραπευτικής ευθύνης και όχι εμπορική συναλλαγή. Αυτή την ώρα στην Ορεστιάδα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από την ΔΟΗ Ορεστιάδας, από τον Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου, με την οποία οι λογιστές αντιδρούν για μία ακόμη φορά στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, στις ασφυκτικές προθεσμίες, στις δυσλειτουργικές πλατφόρμες και στην αδιάκοπη μεταφορά νέων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων υπό τη διαρκή απειλή δυσανάλογων προστήμων, όπως τονίζουν σε σχετική ανακοίνωση. Έχουμε επίσης μία δράση «Ποδηλατώ μαζί, αλλάζουμε την πόλη για όλους», που η Αλεξανδρούπολη θα γιορτάσει στις 20 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κινητικότητας, με εκδηλώσεις και βιωματικές δράσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν, είπαμε, την Κυριακή και την Τρίτη του μήνα Σεπτέμβρη. Έχουμε το Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ορεστιάδα στον Πευκόνα της πόλης. Και επίσης έχουμε και την τελετή απονομής βραβείων και τίτλων του διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα «Ζωγραφίζω το δάσος της Κίρκης». Αύριο στις 18:00 το απόγευμα θα γίνει η τελετή απονομής στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κύρκης Αλεξανδρούπολης, μια όμορφη συνάντηση αφιερωμένη στη φύση, στο δάσος και στην δημιουργικότητα. Αυτά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας. Και λέμε να μεταφερθούμε λίγο πώς στην περιφερειακή ενότητα του Σερών, στην περιοχή των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Δεν θα ξεκινήσω με πρωτότυπο θέμα, γιατί το θέμα με τις αρκούδες έχει ήδη αναφερθεί στην εκπομπή σου. Και εδώ λοιπόν έχουμε θέμα με αρκούδες που έχουν εμφανιστεί στο δάσος των Κρουσίων και στη λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας με την κατασκευή ηλεκτρικών περιφράξεων, προκειμένου να περιφρουρήσουν το χώρο που εργάζονται αλλά και να προστατεύσουν τα ζώα τους. Αναγκαστικά προχωρούν το τελευταίο διάστημα δασερχάτες της Κερκίνης, ύστερα από πρόσφατες επιθέσεις αρκούδας που σημειώθηκαν σε δύο υποειδείς ακρούσια και έχουν προκαλέσει ανησυχία και έχουν κινητοποιήσει φυσικά και τους δασεργάτες της περιοχής και τους κατοίκους, πολύ περισσότερους δασεργάτες, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται καθημερινά στο βουνό. Την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν επιθέσεις αρκούδας σε δύο υποειδείς, σε δύο μουλάρια, μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών. Έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία εκεί. Ανήκαν σε δασεργάτες και τα χρησιμοποιούσαν στις εργασίες τους στο βουνό και μέσα σε δύο ημέρες βρέθηκαν νεκρά μετά από τις επιθέσεις αρκούδας, προκαλώντας φυσικά σημαντική ζημία στους ιδιοκτήτες τους. Πέρα όμως από την απώλεια των ζώων, τα δύο περιστατικά δημιουργούν επιπλέον σοβαρή ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων στο βουνό, των δασεργατών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται καθημερινά στο βουνό και να εργάζονται σε δύσκολα σημεία του δάσους. Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν πρόκειται για μία αρκούδα, αλλά πρόκειται για δύο ενήλικες αρκούδες και ένα μικρό που περιφέρονται εκεί στην περιοχή. Και βέβαια, επισήμως αναμένεται να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, αν ισχύουν ή όχι. Ήδη η κατάσταση έχει κινητοποιήσει το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου, το Παράρτημα Κερκίνης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και την Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό, εκπρόσωποι των οποίων πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή προκειμένου να εξεταστεί η παρουσία και η κινητικότητα των αρκούδων και να αναζητηθούν τρόποι προστασίας των ανθρώπων και των ζώων. Θα σας πω στην έκθεση. Στην έκθεση ΣΕΡΕΞΠΟ που πραγματοποιείται από την Τετάρτη, λίγο πιο έξω από την αυλή της ΣΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, εντός του επιχειρηματικού πάργου Χρήστος Μέγκλας, καθώς πέρα από το εκθεσιακό κομμάτι πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιχειρηματικές συναντήσεις χθες, 25 βούλγαροι επιχειρηματίες, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και θεσμικοί φορείς βρέθηκαν σε κοινό τραπέζι με σεραίους επιχειρηματίες. Η πρώτη συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αυτής έκθεσης, για την οποία σας μιλάω από την περασμένη Τετάρτη. Έντονο επιχειρηματικό και θεσμικό ενδιαφέρον και παράλληλα με τις προοπτικές συνεργασίες που διερευνήθηκαν μεταξύ σεραίων και βούλγαρων επιχειρηματιών, έπεσε και η πρόταση για την αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Ήδη πραγματοποιούνται όλες αυτές τις μέρες και B2B συναντήσεις μεταξύ των επιχειρηματιών, ενώ αύριο θα πρέπει να σας πω ότι εντός της έκθεσης θα λάβει χώρα το Αγκροσέρες. Είναι ένα συνέδριο που αφορά αφορά στον πρωτογενή τομέα. Δύο ημέρες, Σάββατο και Κυριακή, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα οι εργασίες αύριο θα ξεκινήσουν με την ομιλία από την Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς η κυρία Αργυρό Ζέρβα θα βρίσκεται εδώ, θα ανοίξει τις εργασίες. Το διήμερο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο επιχειρησιακό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναική επιχειρηματικότητα. Είναι προγραμματισμένη για αύριο το απόγευμα. Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες, τις ευθύνες και τις ευκαιρίες που συναντά μια γυναίκα επιχειρηματίας, αλλά και για τη δύναμη, τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη που κρύβονται πίσω από το κάθε ρόλο της. Στο συναυλιακό κομμάτι έχουμε την κορύφωση των συναυλιών. Σήμερα στη σκηνή το ΣΕΡΕΞΠΟ θα είναι ο Στάν Αντιπαριώτης, ο FYI, ενώ θα συμμετέχει και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένη η συναυλία του Πανουκιάμου, ενώ την σκητάλη θα πάρει η Λένα Ζευγαρά την Κυριακή, όπου πέφτει και η αυλαία της διοργάνωσης. Στο μεταξύ και η Φλόγα της Αγάπης θα επισκεφθεί την πόλη των Σερών, αλλά και τον εκθεσιακό χώρο. Μιλάμε για την 24η χρονιά, την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αμοδοτών, που ήδη ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας έτσι μια προσπάθεια για να διαδοθεί ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου στην εθελοντική αιμοδοσία, ούτως ώστε η χώρα μας κάποια στιγμή να καταστεί αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες εδώ, από το πρωί μαθητές, από το απόγευμα επισκέπτες και πάρα πολλοί κόσμος, όπως μπορείτε να καταλάβετε, στις συναυλίες. Για να αλλάξω θέμα, προημερών σας είχα πει για το lifting που είχε κάνει το Μαξίμιο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί να φιλοξενήσει τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά της φετινής εκπαιδευτικής περίοδου. Φέτος πρόκειται να λειτουργήσει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, η Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής, η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας, η Παιδική Ορχήστρα Χοροδία Αγγέλων Φωνές, η Σχολή Γονέων, αλλά και η Νεοσύστατη Φιλαρμονική Ορχήστρα, καθώς με πρωτοβουλία της Μητροπόλεως πρόκειται να συσταθεί από τους μουσικούς που υπάρχουν και όσους ενδιαφέρονται φυσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα για να διανθίσει έτσι μουσικά τις εκκλησιαστικές τελετές και εκδηλώσεις. Μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί και επίσημος αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς όλων των σχολών και δραστηριοτήτων του Μαξίμιου Πνευματικού Κέντρου τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Ολοκληρώνω με μία βιβλιοπαρουσίαση, καθώς αύριο στις 12 το μεσημέρι στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου της Βασιλικής Μαριόλα με τίτλο «Οι Λεύκες στο Καραορμάν». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρώην Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Θόδωρος Καράογλου, ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Καρατάσιος, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πέλλας Νίκος Αγγελίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσανέων Κατσαντώνης Σερών ο Δημήτρης Κατσέλος, φυσικά και η ίδια η συγγραφέας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι δήμαρχοι Σερών και Βυσαλτία, οι κυρίες Βαρβάρα Μητλιάγκα και Βάνα Φλιάκου, όπως επίσης και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, ο κύριος Καραβασίλης.
1: Νομίζω
0: αυτά από εμάς εδώ.
1: Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η βιβλιοπαρουσίαση η Θάλια, όπως και έχει και πολύ κόσμο και η έκθεση. Ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να είναι και ήρεμο λίγο για να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα πιο δυναμικά. Καλή ξεκούραση.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.
1: Εμείς πριν πάμε λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να πούμε ότι μια σημαντική έκκληση έχει κάνει και ο Εμπορικός Σύλλογος δια του Πρόεδρου του κ. Κελιγιώργη. Έχουν ξεκινήσει τα σχολικά, η διάθεση των σχολικών ειδών για όλα τα παιδιά και κάνει τη δική την έκκληση να στηρίξουμε αυτή τη φορά σε μια πολύ κρίσιμη οικονομική κάμπη και κατάσταση τα τοπικά βιβλιοπωλεία, δηλαδή όλοι οι γονείς αυτή την εποχή, όπου και αν βρίσκονται, να αγοράσουν όλα τα προϊόντα που αφορούν τα παιδιά τους και που έχουν ξεκινήσει το σχολείο από τα τοπικά μικρά βιβλιοπωλεία για να μπορέσουν να αντέξουν και αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη χρονιά. Είναι μια χρονιά δύσκολη για όλους και για κυρίως και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους και φυσικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι αυτή την ώρα πραγματοποιούνται τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιβύα στον Αμυγδαλεώνα. Σήμερα η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στον θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ το Σαββατοκύριακο από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα ανοίγουν οι πύλες του αεροδρομίου και θα έχουν την ευκαιρία οι επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Να πάμε στο νησί της Θάσου. Εκεί τώρα σε λίγες ημέρες, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί μια υπηρεσιακή ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας στο τομέα της μαζικής εστίασης. Διοργανώνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Καβάλας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και την υποστήριξη του Δήμου Θάσου. Στις 11 το πρωί θα γίνει στο καλογερικό του Λιμένα και η παρουσία των επαγγελματιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και σύνομη λειτουργία των επιχειρήσεων εν ώψη της προετοιμασίας για την επόμενη τουριστική περίοδο. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις μαζικής συζήτησης και έχει ως στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με την ορθή τήρηση των τιμοκαταλόγων. Να αναφέρουμε επίσης πως έχει ξεκινήσει η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη σύνταξη νέου καταλόγου δικαιούχων των αγαθών του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Καβάλας. Μέχρι 9 Οκτωβρίου θα είναι η διαδικασία και δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επιχειρηματικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπολίου. Ενώ να κλείσω λέγοντας πως ο Δήμος Προσοτσάνης και ο Θρακομικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Προσοτσάνης αυτή την Κυριακή τελούν μνημόσυνο για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους στις 9.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, γιατί εκεί περιμένουμε αύριο επισκέψεις. Εκεί θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, στην απονομή των βραβείων στους φωτογράφους από την ετήσια έκδοση της φωτογραφίας από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΜΚΕ και Κλόψ στη Δράμα, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Από την πλευρά της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της Κύκλοψ μίλησε στην Καμπάλας ο κ. Γκώστας Βιντάκης. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι περιμένουν οι άνθρωποι, τι ετοιμάζουν για την αυριανή μέρα και για την επίσκεψη του Πρόεδρου.
4: Μας έρχεται έως τις 7 η ώρα αναμένεται η άφιξη που μας τιμά ιδιαιτέρως του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μαζί θα υπάρχει και η παρουσία, θα βρίσκεται και ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, και θα ξεκινήσει μια τελετή η οποία είναι καθιερωμένη πλέον. Βρισκόμαστε στο ένατο έτος που την πραγματοποιούμε. Η τελετή αυτή απονομής των ετήσιων βραβείων που χορηγεί η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κύκλοψ αφορά την επίτευξη, γίνεται για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών και κοινοφελών σκοπών και υπάρχουν και κάποια χρηματικά έπαθλα τα οποία δίνονται πέρα των ετήσιων βραβείων και αυτά συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα, αλλά δίνονται και έπαθλα στους τρεις φωτογράφους που, όπως είπατε, οι φωτογραφίες τους κατάλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις στον ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό μας. Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν, εάν και εφόσον βρίσκονται νωρίτερα από την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο αναμενόμενος χρόνος έναρξης της εκδήλωσης είναι στις 7 η ώρα και πραγματοποιείται σε αυτό που είναι γνωστό στη Δράμα ως μαρμάρινο σπίτι. Εμείς πλέον το λέμε Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Δράμα, στη συλλογή του Προέδρου μας, του κ. Άρη Θοδωρίδη. Πολύ σωστά. Η αγάπη του Προέδρου μας, του κ. Άρη Θεοδωρίδη, τόσο για τη Δράμα, για το γενέθλιο τόπο, αλλά και το πάθος του για τη φωτογραφία και τις φωτογραφικές μηχανές, οδήγησαν μετά από πολλές δεκαετίες, και δεν έχουν σταματήσει το ενδιαφέρον του, ακόμη πλειοδοτεί σε δημοπρασίες και συλλέγει ακόμη φωτογραφικές μηχανές, έχοντας δημιουργήσει μια, όπως είπατε, σίγουρα τη μεγαλύτερη συλλογή στον ελλαδικό χώρο και μια από τις μεγαλύτερες συλλογές στον ευρωπαϊκό. Έχει δημιουργήσει έχει δημιουργήσει την ανασύσταση ουσιαστικά της παλαιότερης αστικής κατοικίας, αυτή που ανέφερα ως μαρμάρινο σπίτι, και εκεί πέρα έχουν δημιουργηθεί στους τρεις ορόφους, έχει δημιουργηθεί το Μουσείο των Φωτογραφικών Μηχανών, όπου μέσα από 900 μηχανές που εκτίθενται, γιατί οι μηχανές είναι πολύ περισσότερες, απλά δεν εκτίθενται πολλές από αυτές, μέσα από 900 μηχανές συγκροτείται μια ενιαία παρουσίαση, αλλά και λειτουργούν αυτόνομα για τον ειδικό ή για τον μη ειδικό που θέλει να γνωρίσει την εξέλιξη του μέσου, που και φέτος πρέπει να πούμε ότι εορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την πρώτη αποτύπωση που έκανε ο Γάλλος Νιέψ. Είναι σημαδιακό σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως εορτάζεται. Έτσι και εμάς τη χάνει αυτή τη χρονιά, να έχουμε στην εκδήλωσή μας, γιατί σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο εορτάζονται το φθινόπωρο, εορτάζεται αυτό το έτος, έτσι ταυτιζόμαστε κι εμείς και θα το γιορτάσουμε.
1: Και εμείς λέμε να περάσουμε, αύριο θα είναι η επίσκεψη του Πρόεδρου εκεί στην περιοχή της Δράμας. Αυτός που άκουσαμε και ήταν και ο Κώστας Βιδάκης, φωτογράφος, φύσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΜ και Κύκλοπ στη Δράμα. Αύριο θα γίνει και απονομή των βραβείων του διαγωνισμού φωτογραφίας με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και για πρώτη φορά και το Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτόν τον θεσμό ως επισκέπτη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και την κυρία Εύα Οικονόμου Μπαμπακά για να δούμε και μια αξιολόγηση αποτίμηση του Φεστιβάλ Φιλίππων, καθώς πολλά από τα πράγματα που έχουν γίνει, τις παραγωγές που έχουν γίνει εδώ από τις τοπικές, ταξιδεύουν αυτό το τριήμερο στην ηλική σκηνή στην Αθήνα.
5: Η απήχηση του κόσμου ήταν και άλλη μια χρονιά συγκινητική. Δηλαδή συνέβη και φέτος αυτό που ξεκίνησε ήδη από πέρυσι, του, πέρα από το ότι γεμίζει το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, που αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πάντα, να βλέπεις ένα τόσο μεγάλο θέατρο που απευθύνεται σε τόσο πολύ κόσμο γεμάτο. Φέτος είχαμε πολύ κόσμο και στις δικές μας παραγωγές, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Είχε ξεκινήσει από πέρυσι, δηλαδή τα πρώτα χρόνια αυτό που παρατηρούσα ήταν ότι ενώ γέμιζε το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στις δικές μας παραγωγές ο κόσμος ήταν πιο διστακτικός. Από πέρυσι έχουμε μια αντιστροφή αυτού και ο κόσμος γεμίζει και τις δικές μας παραγωγές, τις στηρίζει, γίνονται sold out, προστίθενται παραστάσεις, οπότε αυτό μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και σε αυτό το κομμάτι, γιατί το Φεστιβάλ Φιλίππων έχει και αυτό το κομμάτι, έχει τις δικές του παραγωγές, πέρα από τις φιλοξενίες των πολύ σπουδαίων παραστάσεων στους Φιλίππους, που κάθε χρόνο προσπαθούμε να μεγαλώνουν σε έκταση, να βαθαίνουν, να γίνονται πιο, να έχουν πιο στέρεα σκηνικά, πιο πολύ κόσμο, πιο μεγάλους θειάσους. Και αυτό φαίνεται ότι το αγκαλιάζει ο κόσμος και είναι πολύ ωραίο. Φέτος, μάλιστα, για πρώτη χρονιά οι παραγωγές του Βιντεοθέα Καβάλας δεν ήταν μόνο θεατρικές, δεν ήταν αμυγός θεατρικές. Είχε δύο θεατρικές παραστάσεις, που είναι site specific, όπως είναι πάντα οι παραγωγές του Φεστιβάλ Φιλίππων. Και αυτό νομίζω ότι το κάνει μοναδικό γενικά στην Ελλάδα. Είχε μία όπερα που παρουσιάστηκε στην παραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και άγχος για μας το να παράξει μια πρωτότυπη όπερα, ένα διπεθέ, σε έναν τέτοιο εμβληματικό χώρο, που πήγε πάρα πολύ καλά η όπερα Φάιθον. Είχε ένα κουκλοθέατρο που ήταν με τον Γιώργο Κακαράτσα και μια Ιρανή ηθοποιό που μπλέκανε την ιστορία της Αντιγόνης με την ιστορία μιας Ιρανής. Και είχε και ένα Ινθαλέισον, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε συνεργασία με το φωτογραφικό Μιλό Καβάλας και την καστικό Μιχαήλα Πλιαπλιά και το μουσικό Νίκο Σωτηρέλη, φτιάξαμε μια εγκατάσταση διαδραστική που και αυτή μας έβαζε σε έναν κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι φέτος μεταμορφώθηκε και το Φεστιβάλ Φιλίππων και με αυτές τις πέντε του παραγωγές έφτιαξε ένα δικό του μικρό σύμπαν, το οποίο αυτό το σύμπαν ταξιδεύει τώρα και στην Εθνική Λυρική Σκηνή από την Παρασκευή, δηλαδή Παρασκευή Σάββατο Κυριακή, ο κόσμος εδώ της Αθήνας, της πρωτεύουσας, θα έχει τη δυνατότητα να δει τι κάνουμε στο Βορρά και πόσα έργα παράγονται και πώς είναι αυτά τα έργα. Και είναι πολύ μεγάλη μας αυτό ευθύνη και χρέος και ταυτόχρονα χαρά. Νομίζω ότι δεν ευνηδιάστηκε. Νομίζω ότι σιγά σιγά όχι μόνο το αποδέχεται, αλλά το αποζητά το διαφορετικό. Δηλαδή θέλει να έρχεται σε επαφή με τα νέα ρεύματα. Δεν του φτάνει απλώς το θέατρο. Είναι... ψάχνει το διαφορετικό και γι' αυτό και οι παραστάσεις που είναι οι πιο ανατρεπτικές, ας πούμε, ως προς το χώρο και την προσέγγιση, είναι αυτές που γίνονται και πιο γρήγορα sold out. Δηλαδή πέρυσι, ας πούμε, το καράβι που κάναμε, το φεριμπό, τη διαδρομή, φέτος σε μια ταράτσα. Ο κόσμος στηρίζει αυτή τη διαφορετική λοξηματιά και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας στις τέλες. Αυτό είναι κάτι πραγματικά υπέροχο που συμβαίνει. Γιατί το φανταστικό είναι ότι ο Γιώργος Πουμεντάκης, που με δική του πρωτοβουλία και ενέργειες γίνεται αυτή η δράση, αυτό που συζητάμε και θέλει είναι ολόκληρο το Φεστιβάλ Φιλίππων, δηλαδή οι παραγωγές του Φεστιβάλ Φιλίππων, να ταξιδεύουν στη Λυρική. Δεν κρίνουμε, δεν λέμε αυτή πήγε καλά, αυτή δεν πήγε, αυτή πέτυχε, αυτή δεν πέτυχε, θα πάμε αυτή. Πάει όπως είναι. Οπότε αυτό δείχνει μια εμπιστοσύνη συνολικά στο θεσμό και όχι σε μεμονωμένους καλλιτέχνες. Και αυτό δημιουργεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο οργανισμών, που μακάρι να διαρκέσει και στο μέλλον και να γίνει πραγματικά θεσμός, να είναι ένα μικρό φεστιβάλ μετά το φεστιβάλ, που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη όθηση και έμπνευση για να ανταποκριθούμε σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο να ταξιδεύει το φεστιβάλ, είναι πολύ ωραίο τα πράγματα που γίνονται και γεννιούνται στην Καβάλα να μπορούν να επικοινωνούν και με άλλους ανθρώπους εκτός πόλης, και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για μας αυτό που όντως θα παράξουμε να μας αντιπροσωπεύει. Mm. Δηλαδή κάπως ψηλώνει ο πύχης συνεχώς και εμείς οφείλουμε να τον ακολουθούμε, αλλά αυτό είναι από τα ωραία πράγματα.
1: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Εύα Οικονόμου Μπαμπακά, η διευθύντρια καλλιτεχνική του Φεστιβάλ Φιλίππων και του Διπεθέ Καβάλας, και την πολύ πολύ ωραία δουλειά που έχουν κάνει παραγωγές, ταξιδεύουν στην λιβική σκηνή στην Αθήνα αυτές τις ημέρες. Ο Παναγιώτης Ζιώγας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θηλυκή φωνή αλλά και την κιθάρα του μεγάλου Τζίμι Χέντριξ. Είχε φύγει σαν σήμερα το 1970 από τη ζωή.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ήρθε η σειρά για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, η οποία είναι μαζί σας καθημερινά 12 με 1 και λίγο μετά τις 12.30 είμαστε μαζί για την αθλητική ενημέρωση και σε λίγο θα βγάζουμε πολύ νωρίτερα έξω τον Σαμνή, γιατί ξεκινούν σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα, ήδη ξεκινούν τα τοπικά σας ΕΡΕΣ. Έχουμε αγώνες κυπέλου στις ενώσεις της περιφέρειας. Επίσης έχουμε, να πούμε, την Super League, έχουμε Super League 2, τη γάμα εθνική, η οποία θα ξεκινήσει σε 10 μέρες, και επίσης έχουμε και το κύπελλο Ελλάδος, εκεί όπου χθες την επικανής για τον Πανσαραϊκό, είχαν 6-0 στο ημίχρονο και ιτήθηκε με 8-1 από την ΑΕΚ, θα τα πούμε στην πορεία, με μια εμφάνιση καριέρας από τον Πέντρο Μάνταλο για την ΑΕΚ, που έβαλε ο Μάνταλος ένα τέρμα και έδωσε 4 assist στο πρώτο μέρος. Να πούμε ότι 4 σταθμοί είμαστε δεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή, με την Ερμιόνια Δαμίδη να είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Και έχουμε την τελευταία αγωνιστική, την Πέμπτη, πριν από τη διακοπή των 2 εβδομάδων που θα υπάρχει στη μεγάλη κατηγορία. Μετά θα πάμε στη Super League 2, εκεί όπου έχουμε και αλλαγή ώρας για το παιχνίδι του Πανσαραϊκού, νομίζω. Να πούμε καταρχήν ότι έχουμε το Σάββατο για τη μεγάλη κατηγορία στις 7 η ώρα Τρόμητος και Φυσιά και Άρης Ηρακλής στις 7.30. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου. Το κυρίως πρόγραμμα είναι την Κυριακή, το οποίο ξεκινά στις 5 η ώρα με το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 η ώρα έχουμε Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 η ώρα Όφη Αστέρας Άκτορ. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στις 9 η ώρα αυτό είναι το πρόγραμμα για την πέμπτη αγωνιστική. Με τη μόνη ομάδα η οποία έχει το απόλυτο να είναι ο Παναθηναϊκός, μετά από πολλά χρόνια στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά από 4 αγωνιστικές έχοντας το απόλυτο μόνος, με 12 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός που δείχνει αρκετά δυνατός φέτος, αλλά δεν ξέρω αν πείθει ότι θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να δούμε και τους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν δείχνουν σε καλή κατάσταση. Η ΑΕΚ δείχνει σε καλή κατάσταση, αλλά στα 2 εκτός έδρας παιχνίδια έφερε 2 ισοπαλίες. Να δούμε, θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς μαζί με ΟΦΗ Πανετολικό. Η ΑΕΚ είναι στους 8, έκτος Ολυμπιακός με 7 βαθμούς. 6 βαθμούς έχει ο Άρης, 5 έχει ο Ηρακλής, η Καλαμάτα στους 4, 2 ο Ατρόμητος, 2 Βόλος, 2 η Κηφισιά, χωρίς βαθμό αστέρας, με 1 βαθμό συγγνώμη, Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός μετά από 4 αγωνιστικές. Στη συνέχεια ακολουθεί η διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα έχουμε την 6η αγωνιστική, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου. Θα διεξαχθεί. Όταν πήρε Όφη το κύπελλο, πολλοί λέγανε που θα πάει στην Ευρώπη, δεν θα πάρουμε κανένα βαθμό. Τελικά ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε και Όφη όχι μόνο πέρασε με 2 νίκες στον όμιλο του Europa League, αλλά πέτυχε και την πρώτη νίκη απέναντι στην πολύ δυνατή γερμανική ομάδα, την Hoffenheim, με 2-0. Ναι, μεν χρειάστηκαν και αρκετές επεμβάσεις του τερματοφύλακα και τύχη, αλλά και αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Προηγήθηκε με 1-0 στο 30 λεπτό και στην επανάληψη στο 84 έκανε το 2-0. Παίρνοντας τους πρώτους 3 βαθμούς την πρώτη αγωνιστική. Είχε προηγηθεί, όπως είναι γνωστό, η νίκη του Ολυμπιακού επί της Γκαγκελόνια με ανατροπή με 2-1. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ναι, μεν έπαιξε με πάθος, αλλά ακόμη δεν πείθει ότι είναι ο γνωστός, ο καλός Ολυμπιακός. Τώρα, τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, θα παίξει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, θα γίνει αυτό το παιχνίδι με την ουκρανική ομάδα. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θα παίξει με τη Μαρσέη στις 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Ο Όφη θα παίξει την ίδια μέρα και ώρα στη Γαλλία με την Ρεν. Και τώρα θα ξεκινήσουν και οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού λίγο νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο, 15 Οκτωβρίου, με την Μπάρας Μπάνια Λούκα. Θα παίξει από την
χρόνια Ιουγκοσλαβία, η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία δείχνει, όπως είπαμε, να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτά για την μεγάλη κατηγορία και, όπως είπαμε, να πάμε τώρα να ξεκινήσουμε για τη Super League 2, και πριν πάμε εκεί να δούμε το κύπελλο Ελλάδος, εκεί όπου είχαμε το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ, το οποίο ήρθε 1-1, και λίγο αργότερα έγινε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό, 8-1, 6-0 το ημίχρονο για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος δεν εμφανίστηκε καν στο γήπεδο, θα λέγαμε, στο πρώτο μέρος. Και ναι, μεν όταν παίζεις με μια ομάδα που είναι στον όμιλο του Champions League, το να χάσεις και 3 και 4-0 δεν θα σου πει κανένα τίποτα, αλλά όταν χάνεις 6-0 στο ημίχρονο, αυτό δείχνει ότι απλά μπήκες στο γήπεδο για να βγάλεις την υποχρέωση. 4 ασίστ και ένα γκολ ο Πέτρος Μάνταλος στο πρώτο ημίχρονο. Και οι 4 ασίστ στα πρώτα 4 γκολ. Συνέχεια έγινε το 8-0. Το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Πανσεραϊκού ήταν να μειώσει με προβολή του Λιάδη στο 91ο λεπτό σε 8-1. Και τώρα η επόμενη αγωνιστική του κυπέλου είναι για 26 έως 28 Οκτωβρίου. Ακόμη δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες. Ο Πονέστος Χρυσούπολης θα υποδεχθεί την Καλαμάτα και ο Πανσεραϊκός την Νίκη Βόλου. Αυτό θα παίξουν και οι δύο εντός έδρας, με τον Έστο να παίζει με ομάδα της μεγάλης κατηγορίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, να δούμε το πρόγραμμα της Super League 2 για την τρίτη αγωνιστική, όπου έχουμε δύο παιχνίδια αύριο. Αναγέννηση Χαρδίστας Πανιώνιος και Ζάκη Μυθοσαλιάς Σύρου. Έχουμε την Κυριακή το παιχνίδι της Καλλιθέας με τον Πανσεραϊκό. Ακόμη 4 το βλέπω, αλλά από ό,τι με ενημέρωσε ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο οποίος τρέχει στο ρεπορτάζ, θα πάει 3/4 το παιχνίδι αυτό. Μένει να το δούμε. Στις 5 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Β' με την Καλαμαριά και Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Την Δευτέρα έχουμε 3 παιχνίδια. Στις 4 ο Πύργος θα υποδεχθεί τη Λάρισα. Θα υποδεχθεί, τρόπος του λέγεται, θα παίξει στην έδρα του, θα παίξει στην Πάτρα, αφού αρκετά γήπεδα στην Super League 2 ακόμη και τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ο Πανθρακικός θα υποδεχθεί την Νίκη Βόλου στις 5 η ώρα και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ Β' τον Έστω Χρυσούπολη, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις Σέρες. Ο ΠΑΟΚ Β' λοιπόν θα υποδεχθεί εκεί πέρα τον Νέστο. Τώρα, όσον αφορά τους διαιτητές στα παιχνίδια που δεν παίζουν ομάδες περιοχής μέσα από μόνο το διαιτητή, με τον Τζαμουτζαντώνη αποτυχίο να διευθύνει το Χαρδίτσα Πανιώνιος το Σάββατο, το Ζάκη Μυθοσαλιάς Σύρο Ξηρογιάννης, το Καλλιθέα Πανσεραϊκός είναι ο Κουκουλάς από τη Λέσβο, με βοηθούς τον Μαυρουδί από το Ηράκλειο και τον Ρούσο από την Αθήνα. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Βορτσάκης από την Λακωνία. Ο Γιάχος από τη Χίο είναι ο παρατηρητής σε αυτό το παιχνίδι. Ο Τουλούμης από την Εύβοια θα διευθύνει το Αστέρες Τρίπολης Β' Απόλλων, ΠΑΕ Νέος Απόλλων 2026. Ο Ολυμπιακός Β' Μαρκό, ο Μπουρουζίκας από την Λάρισα. Από εκεί και πέρα, Πύργος Λάρισα, ο Ναζίρης από την Μακεδονία. Εδώ έχουμε και πρώτο βοηθό τον Σακάλογλου από την Καβάλα, από την Βλέπω, και τέταρτο τον Καϊτατζή από τη Δράμα. Πανθρακικός Νίκη Βόλου τη Δευτέρα, ο Μαυραντονάκης από το Ηράκλειο, με τον Χολάνη από τη Μακεδονία και τον Μποζατζίδη από τη Μακεδονία να είναι οι δύο βοηθοί. Τέταρτος, ο Χατζηπαναγιώτο από την Ήπειρο, ο Κοστούδης είναι ο παρατηρητής από τη Μακεδονία του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Και στο ΠΑΟΚ Β' Νέστος έχουμε την Τσιοφλίκη από τη Λάρισα να το διευθύνει. Ζήρδας από την Δράμα, ο πρώτος βοηθός, και Δημητριάδο επίσης από τη Δράμα, δεύτερη βοηθός. Τέταρτος διαιτητής, ο Δρακίδης από την Ξάνθη και ο Παπαδάκης από το Λασίθι θα είναι ο παρατηρητής. Μουσική
Αυτά όσον αφορά την Super League 2. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε και στην Γάμα Εθνική. Στη Γάμα Εθνική, όπου έχουμε την Κυριακή το φιλικό παιχνίδι της Καβάλας με την Ξάνθη. Η Δόξα Νέος του Τριχωρίου κέρδισε 5-0 την Αλεξανδρούπολη σε φιλικό παιχνίδι. Και να πούμε ότι με 2-0 έχασε από τον Ορέστη Οριστιάδος ο Άρδας Καστανέων σε ένα άλλο φιλικό παιχνίδι το οποίο έγινε. Έχουμε το Super Cup για το κύπελο για την ΕΠΣ Καβάλας, εκεί όπου θα έχουμε τον Ορφέα Ελευθερίουπολης να αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Βύρον Καβάλας, και θα έχουμε τις βραβεύσεις του Λαδάκη, ο οποίος είναι πλέον τεχνικός διευθυντής στον Πανθρακικό, ο Αντώνης Λαδάκης, και θα βραβευτεί και ο Νίκος Χολίδης. Πέρυσι να πούμε ότι ο Άρης Πηγών πήρε στα πέναλτι, κέρδισε τον Αετό Φρυνίου, και να δούμε τι θα γίνει φέτος στις 5 η ώρα το Σάββατο, ο τελικός του Super Cup. Από εκεί και πέρα έχουμε την Κυριακή να γίνονται και αρκετά παιχνίδια για το κύπελο της ΕΠΣ Καβάλας για την πρώτη φάση. Όσον αφορά το κύπελο ερασιτεχνών τώρα, για το Δόξα Βόλα και Δόξα Δράμας, αυτό αναβλήθηκε αφού δεν υπογράφηκε ακόμα η άδεια μετά από παρέμβαση της περιφέρειας ότι πρέπει να αλλάξουν οι αρμοδιότητες. Δεν πρόλαβε να υπογραφεί η άδεια για το γήπεδο που αγωνίζεται η Δόξα Βόλακα, έτσι μετατέθηκε κατά μία εβδομάδα, να πούμε, το παιχνίδι της Δόξας Βόλακα με της Δόξα Δράμας. Είναι και η πρώτη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών. Ξεκινάει η πρώτη κατηγορία εψερών, Χρυσό Λευκόνας, Άνω Μητρού Σιδηροδολίβος, Νεοχώρη Λιθότοπος, Παλαιόκαστρο Σιδηρόκαστρο, Πανσουλιακός Χήμαρος και Θύελλα Σερών Ηρακλής. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Την επόμενη εβδομάδα θα πούμε πιο αναλυτικά. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα είχαμε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της Επιστράκης, που πάντα ξεκινά πιο αργά, μέσα στον Οκτώβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, αφού βασίζεται πάρα πολύ σε φοιτητές. Την πρώτη αγωνιστική, Φανάρια Κρήτης Κομωτινής, Ελπίδα Σαπών Πάο Κομωτινής, Αναγέννηση Παγουρίων Φιλία, Πόντος Τριλωρίου, Δύναμη Αμαράντων, Ρεπό Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου. Δυστυχώς, μόνο 9 ομάδες στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Θράκης, από ό,τι βλέπουμε.

Επίσης, τα ζευγάρια της δεύτερης φάσης για το κύπελλο της Έψης Ξάνθης, Εθνικός Κυμερίων Ατρόμητος Χρύσας, Φίλιππος Δροσερού Άρης Πετινού, εδώ είχαμε και αλλαγές προπονητών στην πρώτη κατηγορία της Έψης Ξάνθης, και για το Φίλιππο Δροσερού και για τη Γενεσαία. Από εκεί και πέρα, Δόξα Σταυρούπολης Απόλλων Πολυσίτου, Διομήδια Ερυθρός Αστέρας Ελέρου, Μήκη Άρη Σαββάτου, Αναγέννηση Χρύσας Αναγέννηση Θαλασσιάς, Πόντι Ευμύρο Ασπίδα Ξάνθης και Αιτός Γοργόνας Ηρακλής Ζυγού. Αυτά είναι τα ζευγάρια της δεύτερης φάσης. Η Β' Εθνική των Γυναικών θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου, να πούμε. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Volley, η εθνική μας ομάδα έκανε τρίτη νίκη σε 5 παιχνίδια και έτσι πέρασε στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Φιλανδία, το παιχνίδι την Κυριακή στις 5 η ώρα, στους 16 λοιπόν, στην τελική φάση δηλαδή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, 5 η ώρα, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport για το παιχνίδι αυτό. Ιταλία-Δανία είναι το άλλο παιχνίδι στις 10, τη Δευτέρα έχουμε Βέλγιο-Τσεχία στις 5 και στις 8 Σλοβενία-Σερβία. Και να πούμε ότι έχουμε το Σάββατο, βλέπω εδώ 19 και Κυριακή 20, έχουμε το Σάββατο στις 4 η ώρα Πολωνία-Λετωνία και 7 η ώρα Γερμανία-Βουλγαρία, την Κυριακή Ουκρανία-Ρουμανία στις 4 και στις 7 Γαλλία-Πορτογαλία. Η εθνική μας, όπως είπαμε, στον πρώτο όμιλο έκανε 3 νίκες και 2 ήττες και πέρασε στην επόμενη φάση. Θα κλείσουμε με μπάσκετ, όπου άλλη μία νίκη με πολύ μεγάλη διαφορά, με 50 πόντους διαφορά, κέρδισε ο Γάσκο Μωτινή τον Λεύκηπο. Ετοιμάζεται και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα της Elite League, όπου είχαμε το 94-44 και αποτυπώνεται και η διαφορά της μιας κατηγορίας που έχουν οι δύο ομάδες αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να δείτε από αθλητικά. Η Ερμιόνη Αδαμίβη ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί θα είμαστε την Δευτέρα, λίγο πριν από τα παιχνίδια. Θα πούμε για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού ασφαλώς και για όσα θα γίνουν το Σαββατοκύριακο και λίγο πριν γίνουν τα παιχνίδια του Νέστου στις Αίρες με τον ΒΑΟΚ Β και του Πανθρακικού εδώ στην Κομωτινή με την Νίκη Βόλου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψ, καρέγες, καρέγες.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί. Καθώς από ό,τι φαίνεται, άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο. Άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή η άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα σχηματιστεί συγκεκριμένη δικογραφία και αν θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του Κακουργείου Δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτό το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί, το Airbnb που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί, και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε αποκλειστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα, πάντως, ο εισαγγελέας θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε τη βόμβα. Ο 37χρονος, δηλαδή, μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές, Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέδωσε να απολογηθούν στον ανακριτή, περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων, κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα της άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηθιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας, πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό. Ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε, ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και από τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και κάτι, επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγοράς με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για την δημιουργία data center στον πρώην ΑΕΣΑΓΙΟ Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 ΜΒ και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης έως και 1 ΓΒ. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκόπιο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η υποφρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θα έχουμε από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές στους ελέγχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Γουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από την πρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, με συγχωρείτε, γνωμοδότησε θετικά υπόρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού πόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση πόρου περίπου 14 στρεμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Οικουμενίτσας θα γίνεται ο εφοδιασμός του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή η γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή της. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και τη συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία, αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας συνευλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπίγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία. Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι κι αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 24 ή και το 25. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγής, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης, εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή, τέλος, αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε, πως συνελήφθησαν, ενώ μηνύσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, θέτησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Και στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε 2 παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός. Βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό. Πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία.

0: αντιδρούν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Βίκυ, με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στη συντηρήση των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου, με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Που μας δίνετε το βήμα να πούμε κι εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι? Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος Δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δύσκολο έρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα. Και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα, και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό, που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος Δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχεται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρια εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν πιστεύω, και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με εμάς, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το

0: στο νησί μας έχουν γίνει ένα με εμάς. Και αυτό είναι καλό σημείο και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έχουν γίνει ένα με εμάς.
1: Ναι. Κυρία Αναστασία.

0: πια έχουν βρει καταλήματα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
0: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εγώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε και να μην περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απαγορευτικό απόγευμα. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
1: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
0: Σωστά.
1: Εννοείται. Αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
0: Δεν υπάρχει τη σήμερα ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
1: Ναι. Δεν μπορεί. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
0: Σαββατοκύριακο δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, ναι, χάνουν τα παιδιά το, ναι, μάθημά τους.
0: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος Μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
1: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
1: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε επιφυλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχών επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκυ, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάρουν και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι, η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά

0: Πάρα τα αυτά, οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής, και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί χτινοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, όταν μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρουν δουλειά στα ελαιοκτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελαιοκομική περίοδο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
2: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου, λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβριο του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμή και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την ελιά και το λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορα Εστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτήτων Εστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμαντζόπουλου, εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ενέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών, που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα, να μένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του κτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη, η Δημοτήτων Εστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές. Συνεχίζει η ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της περιφερειακής ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, με εκπροσώπους σεραϊκής επιχειρηματικής κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Δέρβα και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Εμπορικός Σύλλογος Σερών, σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Στην ΣΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδιδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθη στο πυκνό πρόγραμμα στις 6.30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Και την Κυριακή πέφτει η αυλαία, στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια συσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γηραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο λοιπόν αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο, στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ανά ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί η παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Eco Festival ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Eco Festival που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδόν Challenge, μάλιστα, ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία του πύργου, και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσχος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει τα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία.
0: Μάλιστα.
4: Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm, για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Τη λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
5: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης της Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας τάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκυ, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του Εθήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρολισμό, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρη με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκυ, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το Βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τη 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την άναβαση.

0: σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκη έχει τίτλο «Τοπίο Σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης, το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο, όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θείαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητεία ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα.

0: Έχασε, λοιπόν. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Ερικνιούς για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, και να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζεται η στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία κυρίες και κύριοι σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και η συναδελφή μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, έγινε λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARK News στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Να.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία του καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δάχτυλο Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARK News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλησιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανση για όλες τις μορφές ενέργειας, δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα, οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Πρέπει να
0: ο οποίος είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην Αγγλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Έτσι, έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Τώρα, για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Κατανοητό. Αν ανάψει πράσινο φως κομισιών, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην Αγγλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 40 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις.
4: Δηλαδή
0: από
4: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Εκείνο
4: που πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, συμπερασματικά, το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή με
0: θα
4: όποια
0: το δούμε
4: τιμή
0: τότε.
4: Βγει
0: Βεβαίως.
4: Στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος.
0: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ
0: Βεβαίως.
4: Για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο. Ήδη το ανακοινώσαν, από τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας, πάντως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελό Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, την ίδια περίοδο, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή, η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βέβαια. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί, και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των επικερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε. Αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόληψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό, του Προεδρικό Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤΙΝΙΟΥΣ να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότη στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
7: Βεβαίως και θα έχουν. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση την οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
0: Όχι, απλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του ΕΡΤΙΝΙΟΥΣ, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνη αμόλυβδης. Διότι δεν είναι μία περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μία παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο. Έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
0: Και χρόνια,
7: λέτε. Δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο του 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
7: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο ή η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
7: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40 χιλιάδων ευρώ. Είστε πλούσιος. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε mm-hmm. εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
7: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να αναλαμβάνουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάστε τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τώρα, τιμή, στα 2,20?
7: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Και τα δύο. Κύριε Παπαγιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι καλώς το θέμα και θα επανέλθουμε γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγιώργιο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το ECOFIN που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα. Ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια. Να ξεκαθαρίσουμε γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, με την ίδια να λέει ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών, είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
0: Δεν είναι το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουν μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτη. Η άμα στην Γαλλική Πρωτεύουσα, Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας? Θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
10: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο σε επιμένει, Άγιο, ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
11: Ακριβώς, και το επανέλαβα καλό μεσημέρι και το επανέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε δε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τρόπο, η μόνη επιλογή για τον τρόπο είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχεδιάζοντας τον Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κυρία Λατινοπούλου.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.
10: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλό ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πήγης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Εν τω μεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα εναντί των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες, ενώ η απόσταση Τσίπρα-Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Πάλς και 15,1% στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο Newsroom 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και της τάσης που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
12: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
13: Ναι.
12: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού για η αξιοπιστία.
13: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος φαίνεται. Βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
12: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέα Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5 πήγε στο 29 ακόμα κάτι, περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
0: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
14: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άγρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανακλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα, με μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
15: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην οικειδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα τη συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Γρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό Μητρό των Ιατρικών Συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Μια ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές. Θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής. Και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείου. Είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες, μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
18: Αυτό όμως που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ρωτήσω την εβδομάδα όπως γίνεται.
0: Ναι.
18: Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
8: Ναι. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μεστάθυρα, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
19: Πολίτες ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου Δισαγγελία Τωρίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
0: Αν βάζεις μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση, υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στήθουμε τηλεόραση του Ερτ Νιούς για να ακούσουμε.
20: Επομένως, υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα πιθανότητα.
21: Μόλις καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτό τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
22: Ασφαλώς, είναι εκεί φτιάγονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς.
21: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Mm-hmm. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
22: κήπεδο. Η φωτιά
21: είναι
22: τώρα έχει
21: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
22: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά
20: και
22: οχήματα.
20: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα Γιώργο, τώρα τι βλέπεις.
21: Πρέπει να σας πω
20: ξεκινάει η επιχείρηση
21: που,
20: από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
21: Δουλεύουν εδώ. Άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
20: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες, ναι, και με τον πυκνό καπνό.
21: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι, το έχει ένα μικρό αεράκι.
22: Αλλά ναι, εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
21: Ξέρεις κάτι,
22: μια μεγάλη πυρκαγιά.
21: Ακούμε και διάφορα.
22: Λόγω των υλικών που φυσικά που βρίσκονται
21: μέσα,
22: εκεί.
21: Σπάνε πράγματα μέσα.
20: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
21: Ακούμε διάφορους ήχους.
22: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει.
21: Εξής, μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
22: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι.
21: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. πιθανόν από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντικ, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτίνακή, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστή για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Ακριβώς ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή, και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά, και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
0: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους ασθενάτου ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση, αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω, όπως είπε, ή όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θράψματα ντρόουν κοντά στη Μέκα, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθοι πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, εκτός από τις Σαουδικής Αραβίας.
0: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούς, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
2: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ,
3: το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κρυμαία. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα, ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα, να αφούμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Θάμου.
4: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4 τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός. Στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Mm-hmm. Καλούσαν σε αυτόν, λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση.

0: Δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο παγκόσμιο στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Bundesliga, Hoffenheim, με 2-0. Και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για το πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο. Την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση το 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί, εκτός από πρώτου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος, θα κλείσουμε μπάσκετ κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα. Και το Σάββατο με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν, 5:30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτα από εδώ, από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 96,3 από την Καβάλα. ...98,1 και 91,2 από την Κομωτινή.

103,5 από την Οριστιάδα και 101 FM για τον Βόρειο Εύρο και 101,5 από τις Σέρες, μας ακούτε και από εκεί και φυσικά από το Ερτέκο, από που μεταδιδόμαστε σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και ολόκληρη η ελληνική ραδιοφωνία, βασικά όλοι οι σταθμοί, κεντρικοί και περιφερειακοί. Το Bar Art είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Λοιπόν, ακούσαμε χθες έτσι ένα μίνι αφιέρωμα σε αυτό που λέμε νου τζαζ και λέγαμε να το συνεχίσουμε και σήμερα, αλλά θα πάει για την επόμενη εβδομάδα, διότι θέλουμε να το ταιριάξουμε με την επόμενη εκπομπή που υπάρχει από τον ραδιοφωνικό σταθμό Κομωτινής, αφού ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή μετά τον Μπαρέρτ ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη του Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου και αμέσως μετά ξαναγυρνάει η μπάλα εδώ σε εμάς στην Κομωτινή και μεταδίδεται η εκπομπή Πρόβα. Σήμερα έχουμε το σχήμα Πλατάνου από την Ξάνθη και εφόσον είναι ένα καθαρό αιμό λαϊκό σχήμα, ελληνικό στίχος κλπ, είπαμε και εμείς να παίξουμε με τζαζ, το οποίο το είχαμε προγραμματίσει, αλλά τζαζ με ελληνικό στίχο και ιδιαίτερα εκείνη την τζαζ και την τζαζ που κρύβεται σε τραγούδια πάρα πολύ γνωστά, σε τραγούδια που περνούν από τα αυτιά μας κάθε μέρα, όπως και αυτό εδώ στην εκτέλεση της Ματίνα Σουσπό. Είναι οι μεταμορφώσεις στο ομώνυμο κλασικό κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1981 στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Βλάση Μπονάτσου, αμέσως μετά την αποχώρηση του από το θρυλικό ροκ συγκρότημα του Σπελώμα Πογκιού. Η Ματίνα Σουσπό, κατά κόσμο Ματίνα Θρασιβουλίδου, μια ταλαντούχα μουσικός και παραγωγός και DJ της αθηναϊκής εναλλακτικής σκηνής, κατάφερε να δώσει μια νέα πνοή στο συναισθηματικό στίχο του τραγουδιού, την αισθαντική της εμπειρία και την φοβερή ευαίσθητη ερμηνεία της, τιμώντας την κληρονομιά του Βλάση Μπονάτσου, ο οποίος υπήρξε μια από τις πιο εκρηκτικές, πολυδιάστατες και αγαπητές προσωπικότητες της ελληνικής pop κουλτούρας. Ξεκίνησε ως ροκ τραγουδιστής, διέπρεψε στο θέατρο όπως στο έργο musical Levita και έγραψε και τηλεοπτική ιστορία, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως παρουσιαστής, μένοντας αξέχαστος για το αστήρευτο χιούμορ, τη βραχνή φωνή και την αυθεντική ροκ ενέργειά του μέχρι τον πρόωρο χαμό του το 2004. Λοιπόν, εδώ η Ματίνα Σουσπό όμως το έκανε το κομμάτι μια καταπληκτική μποσανόβα με τζαζ στοιχεία και θα γυρίσουμε πίσω, πολύ πιο πίσω, ένα διαχρονικό τραγούδι με τίτλο «Μη μου πεις τίποτα». Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου και η μουσική ενός ανθρώπου που αγαπούσε την τζαζ και επηρεαζόταν από αυτήν, του Μίμη Πλέσα. Ένα ατμοσφαιρικό και εμβληματικό ερωτικό κομμάτι του ελληνικού πενταγράμμου, το οποίο σφραγίστηκε από την καθηλωτική αισθαντική και μέσα στα πλαίσια της τζαζ ερμηνεία της Τζένις Βάνου, η οποία ασχολούταν και ερμήνευε κομμάτια της τζαζ. Ήταν από τις λίγες Ελληνίδες τραγουδίστρες που θα μπορούσε να τραγουδήσει τζαζ κομμάτια. Οπότε το κομμάτι κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 60 και αργότερα συμπεριλήφθηκε σε σημαντικές συλλογές τόσο της τραγουδίστριας όσο και του Μίμη Πλέσα και ανέδειξε εδώ την μοναδική ικανότητα του Πλέσα να παντρεύει την ελληνική μελωδία με τζαζ ηχοχρώματα. Η Τζένι Βάνου με την σπάνια έκταση, τη βελούδινη χρειά και το απαράμιλο δραματικό της βάθος βρήκε στο στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου το απόλυτο όχημα για να εκφράσει τον έθραυστο αλλά δυνατό έρωτα, καθιστώντας το τραγούδι ένα ξεπέραστο ύμνο της ελληνικής ελαφράς, εγώ θα έλεγα και τζαζ μουσικής, και ένα τραγούδι που παραμένει ζωντανό μέχρι και σήμερα και έχει χιλιοδιασκευαστεί. Τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα εδώ στο Μπαρέρ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας και του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτή ήταν η σερενάτα του Λάκη Παπαδόπουλου. 1984 στον ομώνυμο δίσκο της Αρλέτας, ο οποίος σφράγισε τη δημιουργική της συνάντηση με τον Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, που έγραψε τη μουσική, και τη Μαριανίνα Κρίεζη που έγραψε τους στίχους. Το κομμάτι βέβαια διαθέτει έντονα τζαζ στοιχεία, καθώς η μελωδία του στηρίζεται σε μια ραφινάτη ανάλαφρη swing ρυθμική δομή και ένα παιχνιδιάρικο περπάτημα της μπασογραμμής και μια θεατρική αυτοσχεδιαστική αίσθηση που ξεφεύγει από τα αστηρά πλαίσια του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού, ταιριάζοντας απόλυτα με τη βελούδινη ζεστή και ηρωνικά τρυφερή ερμηνεία της Αρλέτας, που είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες και αγαπημένες φωνές του νέου κύματος, και σε αυτό το τραγούδι βρήκε μία πιο εξωστρεφή καλλιτεχνική ταυτότητα. Ο Λάκης Παπαδόπουλος, Λάκης με τα ψηλά ρεβέρα, αποτελεί μία από τις πιο αυθεντικές, ιδιοφυείς και αντισυμβατικές προσωπικότητες της ελληνικής rock και pop σκηνής. Είναι γνωστός για το ιδιαίτερο χιούμορ του, την ικανότητά του να γράφει διαχρονικές μελωδίες που κινούνται με άνεση από το rock μέχρι και το jazz, όπως είδατε, αλλά και τους στίχους και τις μουσικές που χάρισε σε μερικούς από τους μεγαλύτερους Έλληνες ερμηνευτές. Πάλι θα πάμε παλιά, έτσι θα το πηγαίνουμε. Άλλωστε αυτό είναι το ραδιόφωνο και αυτό μπορείς να κάνεις με άνεση, ένα ταξίδι στο χρόνο και στα είδη της μουσικής αλλά και στους τόπους. Νοερά βέβαια. Έτσι θα πάμε πολύ παλιά. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ένα τραγούδι που λέγεται «Χτες το βράδυ σε ονειρεύτηκα», σε στίχους του Βασίλη Ασλανίδη και η μουσική είναι του Κώστα Καπνίση. Ένα από τα πιο τρυφερά και ατμοσφαιρικά κομμάτια του ελληνικού ελαφροτραγουδιού και του ελληνικού κινηματογράφου, το οποίο επαναπροσδιόρισε με την κλιακιά και εκφραστική της ερμηνεία η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Αν και το κομμάτι ξεκίνησε ως κλασική ελαφρά μπαλάντα με στοιχεία βάλς και ρομάντζας, συχνά χαρακτηρίζεται ή προσεγγίζεται ως τζαζ, ιδιαίτερα σε νεότερες διασκευές και ζωντανές εκτελέσεις, χάρη στις πλούσιες αρμονικές συγχορδίες του Κώστα Καπνίση, την ελεύθερη μελωδική του γραμμή και τον νοσταλγικό έτσι swing αέρα που αποπνέει η ενορχήστρωσή του. Ο συνθέτης, ο Κώστας Καπνίσης, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους μαέστρους και δημιουργούς της κινηματογραφικής μουσικής στην Ελλάδα, με τεράστια μουσική παιδεία και ευρωπαϊκό αέρα, ενώ ο Βασίλης Ασλανίδης χάρισε έναν αφοπλιστικά απλό και ρομαντικό στίχο. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά τώρα με τη βαθιά αριστοκρατική και γεμάτη συνέστημα ερμηνεία της, γνωστή βέβαια για τις μεγάλες συνεργασίες με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη και άλλους πολλούς συνθέτες, αγκάλιασε το τραγούδι αυτό χαριζώντας του μια διαχρονική φινέτσα που ταξιδεύει τον ακροατή σε μια άλλη εποχή.

Αυτό το πασίγνωστο τραγούδι, το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, και μάλιστα διεθνώς γνωστό είναι ως The Boy and the Dolphin. Είναι μια σύνθεση του Τάκη Μωράκη σε στίχους του Γιάννη Φερμάνογλου και η αγγλική στίχη είναι του Paul Francis Webster και έγινε παγκόσμια επιτυχία όταν ακούστηκε στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» το 1957 με την ερμηνεία της Σοφίας Λόρεν και του Τόνι Μαρούδα. Στη σύγχρονη οργανική εκδοχή έγινε γνωστό και φυσικά έκανε δεύτερη καριέρα με το βραβευμένο Έλληνα πιανίστα και συνθέτη τον Γιώργο Ψυχογιό. Το κομμάτι είναι jazz, καθώς ο καλλιτέχνης και ειδικά σε αυτήν την εκτέλεση είναι γνωστός για την εξαιρετική του δεξιοτεχνία στον jazz αυτοσχεδιασμό. Επαναπροσεγγίζει τη διαχρονική αυτή μελωδία μέσα από πλούσιες jazz αρμονίες, ρυθμικά breakouts και ελεύθερη αυτοσχεδιαστική διάθεση. Αυτή η διασκευή, η οργανική δηλαδή, περιλαμβάνεται στο album Art of the Trio, Look at the Stars. Όπου συχνά συνδέεται ως τίτλος και ως ατμόσφαιρα με το jazz standard What is this thing called love του Cole Porter. Αναδεικνύει όμως ένα κλασικό ελληνικό ελαφρό τραγούδι και αναδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα ατμοσφαιρικό διεθνούς επίπεδου jazz κομμάτι, από φυσικά έναν από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες τζαζίστες, και εδώ το ακούσαμε με τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου, η οποία προσέδωσε στο τραγούδι μια εντελώς νέα θεατρική και αισθαντική διάσταση. Η ερμηνεία της ισορροπεί με μαγεία, νομίζω, ανάμεσα στον εσωτερικό ηλεκτρισμό και το συνέστημα, αναδεικνύοντας τις jazz αρμονίες του ψυχογιού και αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του τραγουδιού μέσα από τα μάτια μιας από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες του ελληνικού πενταγράμμου. Πάλι θα σας πάω πίσω στον χρόνο. Ένα κομμάτι με γαλλικό στίχο, «Ζατάντ», σε περιμένω δηλαδή, αποτελεί μία από τις σπάνιες, γαλλόφωνες και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικές στιγμές στην καριέρα της Τζένις Βάνου, αναδεικνύοντας τη διεθνή φινέτσα και την ευρωπαϊκή αισθητική που διέθετε το ελληνικό ελαφρό τραγούδι εκείνης εποχής. Η σύνθεση είναι πάνω σε μία αισθαντική ελαφρό τζαζ αρμονία. Το κομμάτι επιτρέπει στη Βάνου να ξεδιπλώσει τη βελούδινη χρειά της και την άψογη προφορά της στα γαλλικά, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν απλώς μια σπουδαία λαϊκή ελαφρά ερμηνεύτρια, αλλά μια φωνή παγκόσμιας εμβέλειας. Και δεν έκανε διεθνή καριέρα μεγάλη, λόγω διαφόρων συγκυριών, άσχετες οι συγκυρίες αυτές με το ταλέντο της ή τις δυνατότητές της. Η ερμηνεία της Βάνου, γεμάτη προσμονή, ρομαντισμό και εσωτερικό πάθος, μετατρέπει το τραγούδι σε ένα διαχρονικό διαμάντι, το οποίο παραμένει αγαπημένο ανάμεσα στους λάτρες του ρετρό ελληνικού και γαλλικού τραγουδιού, αποτυπώντας την απόλυτη κομψότητα μιας άλλης εποχής.

αυτή η μαγευτική φωνή της Έλλης Πασπαλά και το ατμοσφαιρικό Summertime in Prague συνθέθηκε σε στίχους και μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, ο οποίος υπέγραψε επίσης και την παραγωγή και την ενορχήστρωση και έγινε γνωστό όχι μόνο για τη μαγευτική ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά αλλά και για τη σύνδεση του κομματιού με την εμβληματική ταινία «Φτηνά τσιγάρα» που είχε βγει το 2000, μια ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, αν και διαθέτει ένα κινηματογραφικό νοσταλγικό χαρακτήρα που θυμίζει ευρωπαϊκό βάλς και μπαλάντα του δρόμου, χαρακτηρίζεται jazz βέβαια, χάρη στην αισθαντική swing jazz ενορχήστρωσή του, τη χρήση ακουστικών οργάνων και την jazz φρασιολογία που υιοθετεί η Έλλη Πασπαλά. Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς Έλληνες συνθέτες και κιθαρίστες, με σπουδαίο έργο στη μουσική για θέατρο και το σινεμά, ενώ η Έλλη Πασπαλά, με την αμερικανική της παιδεία και την ευέλικτη βελούδινη φωνή της, αποτελεί μία από τις πιο καταξιωμένες ερμηνεύτριες που κινούνται με μοναδική άνεση ανάμεσα στο έντεχνο του jazz και το ποιητικό ελαφρό τραγούδι. Τώρα θα πάμε πάλι πίσω σε ένα κλασικό τραγούδι της ελαφράς σκηνής του ελληνικού τραγουδιού. Πρόκειται για το «Σου σφυρίζω», μια σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Τόνι Μαρούδα τη δεκαετία του 50 και επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από τη δημοφιλή διασκευή των Γκατζοντίγιο στο άλμπουμ τους «Manouche de Greg», ένα άλμπουμ που βγήκε το 2013. Ένα gypsy swing και jazz κομμάτι, καθώς η Γκατζοντίγιο, ένα από τα πιο επιδραστικά εγχώρια σχήματα του είδους, μεταμόρφωσαν αφρό το ελαφρό τραγούδι της δεκαετίας του 50, μπολιάζοντάς το με εκρηκτικό γρήγορο ρυθμό και κιθαριστικά σόλο στυλ Django Reinhardt. Η ερμήνεια της Ηλιάνας Τσαπατσάρη σε συνδυασμό με τις ακουστικές κιθάρες, το κοντραμπάσο, το ακορντεόν του συγκροτήματος καταφέρει να διατηρήσει την γλυκιά κανταδόρικη νοσταλγία του πρωτότυπου στίχου, χαρίζοντάς του παράλληλα μια φρέσκια, χορευτική και εξωστρεφή ατμόσφαιρα. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στον Μπαρέρτ. Και αν θέλετε και εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του λογαριασμού ή μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες είναι δεκτές.

Αυτό είναι το που γυρίζεις, γνωστό και ως που γυρίζεις, που περιπλανιέσαι. Και είναι μια σύνθεση του Μανώλη Χιώτη. Η στίχη είναι του Χρήστου Κολοκοτρώνη και σφραγίστηκε από την θρυλική ερμηνεία της Μέρης Λίντα. Εδώ ακούσατε τη διασκευή των Imam LD στο album The Imam LD Cookbook που είχε βγει το 2010. Αν και το πρωτότυπο είναι ένα κλασικό αρχοντορυμπότικο ελαφρολαϊκό κομμάτι, η διασκευή των Imam LD χαρακτηρίζεται από έντονα jazz και swing στοιχεία. Καθώς το συγκρότημα πήρε τη φωνή της Μέρης Λίντα και την αυθεντική ηχογράφηση και την έντισε με τα γρήγορα jazz χάλκινα πνευστά που ακούσατε και μποσανόβα ρυθμό και σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή. Οι Ορέστης και Λίσανδρος Φαλιρέας, αυτά τα δύο αδέρφια κατάφεραν να γεφυρώσουν τη χρυσή εποχή του Μανώλη Χιώτη και το απαράμιλο μπρίο της Μέρης Λίντα με την σύγχρονη παγκόσμια swing σκηνή, δημιουργώντας ένα από τα πιο ξεσηκωτικά και επιτυχημένα crossover κομμάτια της ελληνικής δισκογραφίας. Τώρα όμως, ο Μανώλης Χιώτης υπήρξε ο πρώτος και σημαντικότερος μουσικός που μπόλιασε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι με την jazz, λειτουργώντας ως ένας πραγματικός πρωτοπόρος της εγχώριας, έτσι, fusion σκηνής να το πω. Η εφεύρεση του τετράχορδου μπουζουκιού από τον ίδιο δεν άλλαξε απλώς το όργανο, αλλά επέτρεψε την εκτέλεση γρήγορων περασμάτων και συγχορδιών και κλιμάκων που προέρχονταν απευθείας από την jazz και το swing κιθαριστικό στυλ, επηρεασμένος έντονα από τον Django Reinhardt, ο Χιώτης. Εισήγαγε στο ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι jazz συγχορδίες. Μαζί με τη Μέρη Λίντα καθιέρωσε ρυθμούς όπως το μάμπο, το τσατσά και το swing στα κέντρα της Αθήνας. Και κατά τις περιοδίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 60, η απαράμιλη δεξιοτεχνία και ο τζαζ αυτοσχεδιασμός του προκάλεσαν το θαυμασμό σπουδαίων Αμερικανών μουσικών, ενώ έχει μείνει στην ιστορία η φήμη ότι ο ίδιος ο Τζίμι Χέντριξ είχε εκφραστεί με δέος για την ταχύτητα και την τεχνική του Μανώλη Χιώτη. Και πριν ταυτιστεί απόλυτα με τον μπουζούκι ο Χιώτης, τα πρώτα όργανα που έμαθε και έπαιξε επαγγελματικά στις ορχήστρες στα τέλη της δεκαετίας του 30 ήταν η κιθάρα και το ούτι. Και η βαθιά του γνώση πάνω στην κιθάρα ήταν ο βασικός λόγος που άλλαξε και την ιστορία του μπουζουκιού. Μετέφερε την λογική του κορδίσματος της κιθάρας, τις συγχορδίες και τους δακτυλισμούς της στο μπουζούκι και δημιούργησε έτσι το τετράγωνο του μπουζούκι. Ακόμα και όταν έπαιζε μπουζούκι, η τεχνική του, η ταχύτητα και τα σόλα του είχαν καθαρά κιθαριστικό χαρακτήρα, επηρεασμένα από την jazz κιθάρα του Django Reinhardt. Τώρα μάλλον πάμε για κλείσιμο, διότι έχουμε το εξαιρετικό τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη στην πορτογαλική προσαρμογή. Το τραγούδι «Το χειροκρότημα» στα πορτογαλικά «Εσέ Ολχάρ». Η αρχική στίχη ήταν της Λίνας Νικολακοπούλου. Οι πορτογαλικοί στίχοι αποδίδονται νομίζω στην Αθηνά Ρούτσι και εδώ σε ένα remix. Το απογειώνει πραγματικά φωνητικά. Μία ατμοσφαιρική μποσανόβα και Latin jazz επανεκτέλεση, αφού μπολιάζεται η Latin αρμονία με τους πορτογαλικούς ρυθμούς και τα σύγχρονα chill out beats, διατηρώντας την νοσταλγική μελωδία της Δήμητρας Γαλάνη. Η Αθηνά Ρούτσι, μια ερμηνεύτρια με πλούσια παιδεία και ιδιαίτερα ευχέρεια στο πάντρεμα της ελληνικής μουσικής με ξενόγλωσσους jazz και μποσανόβα ήχους, χαρίζει μια εξαιρετικά αισθαντική και ζεστή ταξιδιάρικη ερμηνεία σε αυτό το κομμάτι, το οποίο το μεταμορφώνει σε ένα διεθνές καλοκαιρινό crossover διαμάντι. Λοιπόν, πηγαίνοντας για κλείσιμο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε και το «Θάλασσα Πλάτια» με τη φωνή της Νάνας Μούσκουρη, αυτή την εξαιρετική σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Γιώργου Ρούσου, που είχε γραφτεί αρχικά για τη θεατρική παράσταση και την ταινία «Μανταλένα» το 1960. Λοιπόν, αλλά κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω ως Μπαρέρτ και θα σας πάμε σε λίγο στην Οριστιάδα για να ακούσουμε την εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου και αμέσως μετά την εκπομπή του Γιάννη θα γυρίσουμε πάλι εδώ στην Κομωτινή και ναι, έχει ήδη αρχίσει παίζει το κομμάτι. Θα γυρίσουμε λοιπόν στην Κομωτινή και θα ακούσουμε την εκπομπή πρόβα. Σήμερα φιλοξενούμε και μάλλον κάνουν πρόβα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής το σχήμα Πλατάνου, ένα λαϊκό σχήμα από την Ξάνθη. Οπότε σας χαιρετώ για τώρα και τα λέμε αμέσως μετά στις 5 η ώρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι δροφόρες του ΟΤΑ. Έσταλει και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ίσυρο. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο μεταξύ, την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, η ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας το προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή Σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο

0: Της Κοκκινιάς στη Θεσσαλονίκη, η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας αυτής. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, με τον καιρό να κρατάει πολύ καλά ακόμη. Και η δικτύωση των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ συνεχίζεται και αυτήν την ώρα μέχρι και τις 5 από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και μαζί μου στη φροντίδα του ήχου Άγγελος Παπαδόπουλος. Μας ακούτε από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103 και 5 στο νότιο, τους 98,1 ή 91,2 εντοπίζετε τις συχνότητες της ΕΡΤ Κομοτηνής για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, για τον νομό Καβάλας και τον νομό Δράμας τους 96,3 εκπέμπουμε και της ΕΡΤ Σερών, η ΕΡΤ Σερών για τον νομό Σερών στους 101,5. Φυσικά και μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-022-751-52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Με μια εξαιρετική καλεσμένη η σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος της θα έχω την ευκαιρία να φιλοξενήσω την τραγουδοποιό, ερμηνεύτρια και δασκάλα φωνητικής, την πολυξένη Καράκογλου για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά όμως έχει πολύ ειδικό ενδιαφέρον, πάντα έχει κουβέντα ενδιαφέρον μαζί της. Θα κουβεντιάσουμε για ένα τραγούδι που δεν έγραψε η ίδια, αλλά έχει τους στίχους της Ναταλίας Γερμανού και μουσική του Αλεξίντ. Τίτλος του «Καρδιά μου κράτα». Το ακούμε και αμέσως μετά η πολυξένη Καράκογλου μαζί μας.

0: Των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, οριστιάδα Κομουτινή, Καβάλα και ΣΕΡ, σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα. Και να, η σημερινή καλεσμένη, πολύ γνωστή στα αυτιά των φίλων ακροατών, είναι τραγουδοποιός, συνδυάζει, φίλες και φίλοι, την ευαισθησία της προσωπικής εξομολόγησης με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό κοινωνικό λόγο. Είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια και παράλληλα δασκάλα φωνητικής. Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές ραδιοφωνικά. Έχουμε μιλήσει σε άλλες κουβέντες μας για τη μουσική, για τα τραγούδια της, για τη δημιουργία και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, μέσα μας, αλλά και μέσα στο δικό της μουσικό περιβάλλον. Τελευταία φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάπου αρχές Απρίλιο, όταν συναντηθήκαμε με αφορμή τη συναυλία, την κοινή συναυλία της Πολυξένης με τον Λευτέρη Πασιά στις Σέρες. Και να το τώρα που έρχεται με ένα τραγούδι που δεν είναι δικό της, δανείζει τη φωνή της, αυτό το τραγούδι που μιλάει για ένα όνειρο που πλησίασε, σχεδόν αγγίχτηκε, αλλά τελικά δεν έγινε πραγματικότητα. Τίτλος: Καρδιά μου κράτα, γράφτηκε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Και να, αυτό το υπέροχο αργό τάγκο σε μουσική του Αλεξίτ, που μας χάρισε τόσο ωραίες μελωδίες σε άλλες σειρές, και στους στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Η Πολυξένη Καράκογλου είναι μαζί μας. Πολυξένη, πολύ χαίρομαι πραγματικά που συναντιόμαστε ξανά εδώ στο δίκτυο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη. Έτσι πρέπει μία φορά τουλάχιστον ανά εξάμηνο να τα λέμε.
0: Ναι, και αργήσαμε νομίζω. Καλά, είτε και το καλοκαίρι, βγάλει το καλοκαίρι, οπότε τρίμηνο είναι.
1: Δεν ήρθα προς τα πάνω, γιατί θα τα είχαμε δει.
0: Έτσι. Είσαι καλά?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ μετά από την υπόσχεση για την οποία κουβεντιάσαμε και αναλυτικά ένα προς ένα τραγούδια και όταν βγήκε και το άλμπουμ κτλ. Εδώ όμως η φωνή σου συνυπάρχει με τη, δική, με τη μουσική άλλου και τους στίχους άλλου. Δεν είναι δικό σου τραγούδι. Αλλάζει κάτι μέσα σου γι' αυτό προκειμένου να αφηγηθείς μια τέτοια ιστορία?
1: Όχι. Για κάποιο λόγο με αυτό το τραγούδι νιώθω μια πάρα πολύ έντονη ταύτιση. Και πάρα πολύ. Δηλαδή νιώθω ότι θα μπορούσε να είναι δικό μου τραγούδι να το έχω γράψει εγώ αυτή τη μουσική. Γενικά τον Άλεξ Σιντ τον λατρεύω σαν συνθέτη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ένας σπουδαίος συνθέτης, γιατί έχει την ικανότητα να ελίσσεται και ταυτόχρονα να κρατάει ένα επίπεδο ποιότητας σε ό,τι είδος και αν αναλάβει να γράψει μοναδικά. Οπότε αυτή η συνεργασία, όταν με πήρε και μου είπε θέλω να πεις αυτό το τραγούδι πριν μου το στείλει, του είπα ότι και να είμαι σίγουρη θα είναι ωραίο, θα πονέ. Δεν ήταν τόσο καθάρι στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Οπότε νιώθω ότι αυτό το τραγούδι είναι μια συνέχεια της όμορφης μου τώρα πορείας τραγουδιών που έχω και τραγουδάω. Δεν είμαι ποτέ αρνητική στο να τραγουδήσω μόνο και να μην έχω γράψει εγώ τη μουσική ή να έχω γράψει το στίχο. Ίσα-ίσα είναι κάτι που το έχω πολύ ανοιχτό και το θέλω. Θεωρώ ότι σε βάζει σε άλλα μονοπάτια.
0: Έτσι
1: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Mm-hmm. Καλά, έρχεται και ο στίχος της Ναταλίας που είναι εξαιρετικός εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι.
1: Είναι.
0: Λέει καρδιά μου κράτα και μη λυγίσεις, και δεν λέει θα περάσει, δεν λέει όλα θα πάνε καλά, λέει απλώς κράτα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ναι, τελικά είναι αυτό λίγο πολύ αληθινό, είναι μια παρηγοριά. Τι είναι?
1: Εμένα με τρελαίνει το τελείωμα του ρεφρέν.
0: Α, καλά. Ναι.
1: Και, ναι, εκεί έπαθα όταν τους πρωτοδιάβασα, γιατί ουσιαστικά το πιστεύω και εγώ σαν κοσμοθεωρία αυτό, ότι στη ζωή τα πολύ ωραία πράγματα και τα όνειρα, τα πολύ μεγάλα όνειρα που μπορεί να μην πετύχουν,
0: ναι,
1: είναι στιγμές που πρέπει να τις κρατάς σαν φυλαχτό για να μπορείς να συνεχίζεις να βαδίζεις και να έχεις φυσικά την αισιοδοξία του συνεχίζω να παλεύω και να βαδίζω.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κάπως, ναι, νομίζω ότι ο στίχος είναι συγκλονιστικός.
0: Ναι, γιατί έχει και άλλους στίχους, στιγμές που είναι, για παράδειγμα, η φράση «Η ζωή ντυμένη με ψευδεστήσεις». Εντάξει, είναι πολύ σκληρό αυτό να λέγεται, όπως και να το κάνουμε, έτσι.
1: Είναι όμως.
0: Είναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ από τη μία όταν το διάβασα είπα πολύ αλήθεια και μετά λέω, ναι, αλλά δεν είναι σκληρό, είναι η πραγματικότητα. Και τη λέει με έναν τέτοιο τρόπο που μαζί με όλο το υπόλοιπο στίχο του τραγουδιού,
0: ναι,
1: σε βάζει σε μια διαδικασία επίλυσης.
0: Έτσι.

0: είναι ένα θλιβερό στίχο. Είναι ένα στίχο που το φαντάζεσαι ένα άνθρωπο να τραγουδάει χαμογελώντας. Και εγώ προσωπικά έτσι το τραγούδισα. Γιατί νιώθω ότι όταν αποδέχεσαι το τέλος μιας εποχής και την έναρξη μιας καινούργιας, είναι κάτι αισιόδοξο.
1: Ναι, σωστά. Εγώ πάντως όταν άκουσα το στίχο αυτό, το συγκεκριμένο, «Ζωή ντυμένη με ψευδεστή», στο μυαλό μου και αναρωτήθηκα τελικά πότε μια ψευδέστηση γίνεται εμπόδιο. Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη, δεν μπόρεσα να απαντήσω στον εαυτό μου βέβαια.
0: Ναι, μ' αρέσει που κάνεις φιλοσοφικές ερωτήσεις.
1: Ναι. Και ένα ακόμη στοιχείο, μια και μιλάμε τώρα για τους στίχους, στιγμές που κλέψανε και πίσω μην κοιτάς, λέει, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να γυρίζουμε που και από πίσω, βέβαια. Το θέμα είναι...
0: Ναι, αλλά άμα μείνεις εκλαβισμένος στο παρελθόν,
1: αυτό είναι
0: δεν
1: το
0: θα μπορέσεις να πας μπροστά.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό λέω ότι εμένα αυτός ο στίχος με εκλώνησε, γιατί ναι, όντως κρατάς, συνεχίζεις, τα βάζεις σε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο στην καρδιά σου και στο μυαλό σου όλα τα όμορφα πράγματα, mm-hmm, αλλά αυτά είναι που σε εφοδιάζουν για να συνεχίζεις. Και αν μείνεις στο παρελθόν, δεν θα έχεις ποτέ ένα όμορφο μέλλον.
1: Mm-hmm. Πολύ εντυπωσιαστικά από τον τρόπο που ενορχιστρωτικά είδε ο Άλεξ. Ο ίδιος δεν έκανε και την ενορχίστρωση.
0: Μαζί με τον Μάριο Παπαπούλια.
1: Μαζί με τον Μάριο,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι. Μαζί. Παντού εμφανίζεται ένας Μάριος Παπαπούλια.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει γράψει τα βιολιά και τις βιολές και πρότεινε πολλά πράγματα, ειδικά στο δεύτερο μισό του κομματιού, γιατί το τραγούδι εξ αρχής ήταν να παίξει σε μία σκηνή. Οπότε είχε γραφτεί το κουπλέ και το ρεφρέν, το πρώτο μέρος. Το ηχογραφήσαμε, το φτιάξαμε κτλ. Το δώσαμε στην παραγωγή της σειράς και όταν ολοκληρώθηκε, λέμε με τον Αλέξανδρο, ξέρεις τι, ας το φτιάξουμε όλο. Και ψήθηκε και η Ναταλία, οπότε το τραγούδι ξαναηχογραφήθηκε. Και αυτό που έχει στα χέρια σου δεν είναι αυτό που η φωνή συγκεκριμένα που έπαιξε τη σειρά. Είναι η φωνή που ηχογραφήθηκε μετά ολοκληρωμένα μαζί με τον δεύτερο στίχο. Mm-hmm. Δεν είναι μια έτσι έξτρα ιστορία. Mm-hmm. Και εκεί φυσικά πλέχτηκαν τα βιολιά και οι βιόλες του Μάριου και η ενορχίστρωση και η δική του
1: Και είναι αυτό το αργό τάγκο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Υπέροχο, υπέροχο, πραγματικά. Τώρα, αυτό το τραγούδι, Πολυξένη, μιλάει για ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε στην ουσία. Μεγαλώνοντας εσύ και σαν μουσικός και σαν δασκάλα φωνητικής, πώς το βλέπεις, μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε να αποχαιρετούμε τα όνειρα ή μαθαίνουμε να τα εξελίσσουμε, να τα μεταμορφώνουμε κατά κάποιον τρόπο?
0: Μπορώ να μιλήσω μόνο από προσωπική εμπειρία.
1: Βέβαια.
0: Γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του δρόμο και τη δική του ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που στην πορεία της ζωής ή της μουσικής, αναλόγως με τι ασχολείται ο καθένας, τους έρχονται κάποια πράγματα πιο αβίαστα, πιο εύκολα. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά όλη αυτή η πορεία που έχω μέχρι τώρα με έχει γεμίσει γνώση, με έχει γεμίσει εικόνες, mm-hmm, και μεγαλύτερη σιγουριά για τη δουλειά μου, χωρίς αυτό όμως να έχει διανθιστεί από μια τεράστια επιτυχία, παγκόσμια, δεν ξέρω, πανελλήνια, τέτοιου ελληνικούς εννοώ. Οπότε νομίζω ότι τα όνειρα δεν τα αποχαιρετάς ποτέ, τα εξελίσσεις και τα ενσωματώνεις και βρίσκεις έναν τρόπο να τα πραγματοποιείς μέσα στην πραγματικότητα που βιώνεις και επιλέγεις. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά έχω επιλέξει να έχω οικογένεια, οπότε τα όνειρά μου γίνονται και τα παλεύω, τη μουσική μου, την κυκλοφορώ, απλά γίνεται με έναν διαφορετικό ίσως πια τρόπο, mm-hmm, ο οποίος θα πω ότι προσωπικά σε εμένα είναι και πιο λειτουργικός εν τέλει. Mm-hmm.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο και συμφωνώ και εγώ πραγματικά με αυτά που λες. Ωστόσο, έχεις τραγουδήσει και άλλες φορές για την ευαλατότητα και έχουμε κουβεντιάσει πάνω σε αυτό, το θυμάμαι την προηγούμενη φορά, έτσι. Mm-hmm. Σήμερα οι άνθρωποι, τέλος πάντων, αντέχουν περισσότερο να δείξουν ότι πονάνε ή εξακολουθούν να θεωρούν έτσι αδυναμία την ευαλωτότητα, Πολυξένη. Πώς το βλέπεις?
0: Εγώ νομίζω ότι οι σύγχρονοι δημιουργοί, συνθέτες, υπουργοί έχουν την ικανότητα πια να δηλώσουν την ευαλωτότητά τους.
1: Έχουν, ναι.
0: Δεν ζούμε σε μια εποχή που είναι τόσο ταχτυρτή, ενώ είναι όλα καλά, ρεούν τα λεφτά, είμαστε όλοι άνετοι. Δεν υπάρχει αυτό, είναι άλλες εποχές. Εγώ δεν τις έχω ζήσει προσωπικά. Ναι. Εγώ βγήκα στον εργασιακό χώρο μέσα στην κρίση.
1: Ναι.
0: Είμαι αυτή τη γενιά, οπότε δεν ξέρω. Απλά ακούω ιστορίες από τότε. Και το θέμα είναι ότι πολλές φορές παραμένει μία απλή αποτύπωση και όχι μία προσπάθεια επίλυσης. Mm-hmm. Εμένα αυτό πάντα με ζορίζει στο κομμάτι της ένδειξης της ευαλωτότητας, γιατί όταν απλά παραθέτεις ένα πρόβλημα και το αποδέχεσαι ως πρόβλημα, δεν βαδίζεις προς τη λύση του ή δεν αισιοδοξείς τη λύση του. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι μιλάμε όμως πλέον πολύ ανοιχτά για το πώς νιώθουμε.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Στα γενιά και στα δημιουργή.
1: Εσύ μιλάς ανοιχτά και για άλλα θέματα. Υπόσχεση, για παράδειγμα, έρωτας, ενηλικίωση, γονεϊκότητα και μιλάω κοινωνικές αντιφάσεις και μιλάω γιατί σε πάω εκεί τώρα. Ξέρω ότι αύριο έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Για πες μου για αυτή, γιατί εκεί σίγουρα θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Έχει ήδη ηχογραφηθεί αυτή.
1: Ναι, εννοείται. Ναι.
0: Είναι έτοιμη. Η αλήθεια ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Με έβαλε σε πάρα πολύ ιδιαίτερα μονοπάτια η Αριάδνη. Mm-hmm. Και συζητήσαμε πάλι σε αυτό το πλαίσιο που παραθέτεις και εσύ, ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση συνολικά της πραγματικότητας και όχι μικρές πτυχές της, ας πούμε. Βάλαμε πολύ το κομμάτι το πολιτικό στη συζήτηση. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει κάποιος, αλήθεια είναι.
1: Να το πούμε ότι αύριο Σάββατο, 10 η ώρα, στη Φωνή της Ελλάδας θα μεταδοθεί, ναι, έτσι, ναι, στην εκπομπή Μύτος της Αριάδνης. Ωραία. Μετά από την υπόσχεση, μετά από όλα όσα έχουμε ακούσει από σένα, έρχεται αυτό εδώ το τραγούδι. Τι έπεται, τι ακολουθεί?
0: Μετά από αυτό το τραγούδι, τι ακολουθεί? Έχω πάρα πολλά στο κεφάλι μου που γίνονται. Αυτό που γίνεται όμως και είναι ανακοινώσιμο και είναι ήδη στα σκαριά να κυκλοφορήσει, ενώ και έχει δουλευτεί ήδη στο στούντιο, είναι ότι φέτος κάθε Κυριακή στην Αθήνα θα είμαι μαζί με την ομάδα θεάτρου Ματικάπη σε μια παράσταση που λέγεται «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την ειρήνη», η οποία είναι βασισμένη πάνω στο βιβλίο του Φονταλάδη με ποίηματα παιδικού στίχους ουσιαστικά.
1: Τι λες?
0: Ναι, και τα έχουμε
1: μελοποιήσει. Άλλο πράγμα αυτό, ναι, τελείως.
0: Ναι, παιδικό, ναι, ναι, τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα έχουμε μελοποιήσει μαζί με την Νατάσα τη Μουσάδη. Οπότε, ναι, κάθε Κυριακή από τον Οκτώβριο θα είμαι εκεί και θα κυκλοφορήσει φυσικά αυτό το παιδικό άλμπουμ. Είναι άλλο κομμάτι, αλλά δεν είναι κιόλα. Γιατί είναι τραγούδια τα οποία μιλούν για την αλληλεγγύη, μιλούν για την αγάπη, μιλούν για τον πόλεμο και για την ειρήνη. Είναι κοινωνικά τραγούδια, Φόντας Λάδης, αν μη τι άλλο,
1: καλά,
0: το,
1: ναι,
0: κάνει όλη, ναι, του, ναι, τη ζωή.
1: Ναι.
0: Οπότε και μου έκανε αυτό το δώρο να του αρέσουν αυτές τις μελοποιήσεις και να τις κυκλοφορούμε. Οπότε πάλι θα κάνω αυτό που κάνω. Σε μια ηλικιακή ομάδα που αγαπώ βαθιά. Και πάντα ήθελα να παίξω έτσι, παιδικό θέατρο, οπότε πάλι αυτό που κάνω θα κάνω.
1: Θα το κάνεις με άλλο τρόπο, γιατί όπως και να το κάνει, όταν είπες ότι απευθύνεται στα παιδιά, εγώ δεν νομίζω απευθύνεται μόνο στα παιδιά.
0: Όχι, ούτε κάνω. Έτσι, συγκεκριμένη κιόλας παράσταση που την έχει γράψει, γιατί δεν υπήρχε κείμενο πρωτότυπο, που έγραψε πάνω στους στίχους μαζί με το τραγούδι, δηλαδή έφτιαξαν και ένα κείμενο Γιώργος ο Τσαγκαράκης, που είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης. Αν μη τι άλλο, είναι για ενήλικες αυτή η παράσταση.
1: Ναι, γιατί και όταν
0: τα
1: κοιτάς...
0: Τα νοήματά της και τη γλύκα της.
1: Ναι, γιατί φαντάζομαι τα παιδιά θα έρθουν και με τους ενήλικες γονείς τους στις παραστάσεις αυτές. Οπότε όταν βλέπεις όμως τα μάτια των παιδιών, θα το δεις και εσύ όταν θα ξεκινήσουν οι παραστάσεις, που ξεκινούν πότε είπες?
0: 18 Οκτωβρίου.
1: Α, εντάξει, ένα μήνα περίπου. Σε ένα μήνα, λοιπόν. Mm-hmm, όταν κοιτάς τα μάτια των παιδιών, εκεί δεν μπορείς να κοροϊδέψεις κανέναν πολυξένη.
0: Όχι, το παιδικό θέατρο και το παιδικό τραγούδι γενικά είναι μια πολύ δύσκολη
1: πίστα,
0: πολύ απαιτητική, και όποιος έχει τύχει να μιλήσει και να πούνε «Α, έγραψε σφαιρικά τραγούδια», το αντιμετωπίζουν ελαφριά κάποιοι άνθρωποι και πραγματικά η δυσκολία να γράψω παιδικά τραγούδια ως προς το να τα αποδεκτώ και να ξέρω ότι είναι λειτουργικά για τα παιδικά αυτιά ήταν πολύ πιο απαιτητικά και μεγαλύτερη δυσκολία από κάθε άλλο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχεις να κερδίσεις τα αυτιά, να μπορέσεις να αναδείξεις το στίχο με έναν τέτοιο τρόπο όμως που είναι πολύ πιο αφοπλιστικός πολλές φορές.
1: Mm-hmm. Καλά,
0: τα παιδιά δεν συγχωρούν, ούτε έχουν υπομονή.
1: Mm-hmm. Τώρα ξέρεις, μου θύμισες εκείνη την εξαιρετική δουλειά, θα την γνωρίζεις, θα την έχεις ακούσει φαντάζομαι, Γιάννης Νεκροπόντης, Μάνος Λοΐζος, κάτω από ένα κουνουπίδι, έτσι.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: δηλαδή αυτό ήταν μάθημα για όλους μας.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι κάπως έτσι είναι και το τραγούδιο του Φονταλάδη που θα ακούσουμε. Θα κυκλοφορήσω και CD, είπες.
0: Ναι, θα τα κυκλοφορήσουμε.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Σε CD. Εγώ ακολουθώ ακόμα το CD. Μ' αρέσει να το λέω τουλάχιστον. Ή το βινίλιο. Άσχετα αν είναι ψηφιακές.
0: Είναι μεγάλο κόστος για να γίνει, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά όλο και κάτι κάνουμε. Οπότε έτσι μπορεί να δίνετε μαζί με το βιβλίο, μπορεί να το δούμε πώς θα το κάνουμε. Ναι.
1: Ωραία. Οπότε, ο ένας φίλος ακροτής μου υπενθυμίζει ότι νομίζω, λέει, ότι η Πολυξένη ήταν τελευταία που έπαιξε Θάνο Μικρούτσικο το 19. Ναι, νομίζω ήσουν και η τελευταία ερμηνεύτρια. Τον είχε συνοδεύσει κιόλας το Θάνο τότε.
0: Ναι, ήμουν στην τελευταία συναυλία.
1: Τι ωραία στιγμή. Τι ωραία στιγμή.
0: Ήταν πολύ συγκινητικά για μένα.
1: Τι ωραία στιγμή. Κράτα καρδιά μου, κράτα γερά και εσύ, έτσι να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε πολύ συχνά, όσο συχνά γίνεται τέλος πάντων. Αναμένουμε τα επόμενα, αυτά που, στα οποία αναφέρθηκες και εσύ λίγο πριν με τον Φόντα Λάδη. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις και φυσικά στην παράσταση που έρχεται.
0: Είστε επανειδήμβατο.
1: Ακριβώς.
0: Άνω τελεία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πολυξένη Καρακόγλου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καρδιά μου κράτα, Αλεξή, Ναταλία Γερμανού, Πολυξένη Καράκογλου, για άλλη μια φορά μου κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και φυσικά σε κανένα δίμηνο, φαντάζομαι, θα τα ξαναπούμε.

0: Αυτά λοιπόν με την πολυξένη Καράκογλου και το καινούργιο τραγούδι «Καρδιά μου κράτα», Ναταλία Γερμανού και Άλεξ Ιντ, στους στίχους και στη μουσική αντίστοιχα. Είμαστε 31 λεπτά μετά από τις 4, πάμε διάλειμμα και επιστρέφοντας, αλλάζουμε τελείως κλίμα, θα συνεχίσουμε εκείνη την πορεία, τα βήματά μας στο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τελείως τα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
7: Καλησπέρα και πάλι σε εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Τώρα στη Γιάδα Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, σε κοινό πρόγραμμα μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα και μετά θα συνεχίσουμε βέβαια μέχρι και τις 6 αφού ακολουθεί η πρόβα από την Κομωτινή και για όλο το δίκτυο βεβαίως. Όπως σας είπα λίγο πριν, αφήνουμε την Πολυξένη Καράκογλου, έτσι και λέως βάλαμε μία ανατελεία για να τα ξαναπούμε σύντομα το επόμενο διάστημα με ό,τι νεότερο κυκλοφορεί και θα κάνουμε μία βόλτα πάλι, μία βουτιά στο παλιό λαϊκό τραγούδι σήμερα γιατί εσείς το ζητήσετε και μέσα από τις προηγούμενες μουσικές μας συνευρέσεις. Θα θυμηθούμε κάποια τραγούδια που δεν τα ακούμε πια, πολύ συχνά τουλάχιστον στο ραδιόφωνο ξεκινώντας. Με ένα τραγούδι που έστησε ο Ανδρέας Χατζηνικολάου με τον Απόστολο Καλδάρα. Μια από τις πιο, αν θέλετε, σκληρές που μπορεί να περιγράψει ένα ερωτικό τραγούδι. Ιστορίες είναι αυτή που θα ακούσετε. Γραμμένο το 1970.

1971, ηχογραφημένο μάλλον το 1971, και μάλιστα πού? Στο πρώτο προσωπικό δίσκο του Γιάννη Πάριου. Το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι ο στίχος δεν μας βάζει μέσα στη σκηνή του γάμου, μας βάζει απέναντι. Ο ήρωας είναι θεατής της δικής του καταστροφής στο παιχνίδι της μοίρας.

Το επόμενο, φίλες και φίλοι, ξεκινά από μία διαπίστωση, να πω ότι από εκείνες τις στιγμές, μιλάει για εκείνες τις στιγμές σε μία σχέση που άλλους δεν χρειάζεται να ομολογήσει τίποτα, το καταλαβαίνεις, τι καταλαβαίνεις, την υποκρισία. Τάκης Σούκας, Μάκης Αλατζάς, ο πρώτος στη μουσική, ο δεύτερος στους στίχους και μια σπουδαία φωνή από τον Στράτο Διονυσίου που βάζει τη δική του σφραγίδα στο «Υποκρίνεσαι».

Τη σπουδαία φωνή του αξεπέραστου έτσι κι αλλιώς Στράτου Διονυσίου. Και τώρα, ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης, μια μεγάλη φωνή, ο Μανώλης Αγγελόπουλος ακολουθεί, ο οποίος, φίλες και φίλοι, είχε έναν τελείως ιδιαίτερο τρόπο, θα μπορούσα να πω, να περνά στο λαϊκό τραγούδι στοιχεία από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Αυτό κάνει και στο τραγούδι που θα ακούσουμε, που επέλεξα να ακούσουμε, στα Μαύρα Μάτια Σου, το πολύ αγαπημένο. Είχε κυκλοφορήσει λοιπόν το 1977 στο δίσκο Ο Πρόσφυγας. Η στίχη Μάρος Μπιζάνη, η μουσική στον Μανώλη Αγγελόπουλο, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα όμως πλευρά η ιστορία αυτή. Το τραγούδι έχει συνδεθεί με αραβική μελωδία και συγκεκριμένα με τον Αιγύπτιο Αμπντέλ Χαλίμ Χαφέζ, και μάλιστα δημοσιεύματα έχουν επισημάνει την ομοιότητα με αραβικό τραγούδι που είχε ήδη κυκλοφορήσει και είχε διασκευαστεί και στην Ελλάδα εκείνο το διάστημα. Αυτό λοιπόν ταιριάζει απόλυτα και με το μουσικό κόσμο του Αγγελόπουλου, γιατί το ρεπερτόριο του δεν περιορίστηκε ποτέ αυστηρά στα όρια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ήταν, να βλέπετε, οι ανατολίτικες μελωδίες, ήταν οι δρόμοι της Ανατολής δηλαδή, αλλά και η πολιτισμική μνήμη που κουβαλούσε ο ίδιος. Μπήκαν όλα αυτά λοιπόν πολλές φορές στον πυρήνα των ηχογραφήσεων, και έρχεται εδώ η Μάρο Μπιζάνη και κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάει για τους στίχους της, για έναν άνδρα να κοιτάζει τα μάτια της μιας γυναίκας, αλλά μέσα σε αυτά να βλέπει μια άλλη γυναίκα. Εκεί το παρόν ξυπνά το παρελθόν στα μαύρα μάτια σου.

Τώρα, άλλο ένα κεφάλαιο στην ιστορία του λαϊκού μας τραγουδιού. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, η οποία μάλιστα, φίλες και φίλοι, δεν ήταν απλά ένα ακόμη ντουέτο του ελληνικού τραγουδιού. Βλέπετε, η κοινή τους παρουσία στη σκηνή κράτησε περίπου 25 χρόνια και έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο μακροβιότερα ντουέτα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Και ανάμεσα στα τραγούδια που σφράγισαν αυτήν εδώ την συνεργασία βρίσκεται και το Σταυροδρόμι που θα ακούσουμε με δημιουργούς Χρήστος Νικολόπουλος και Βαγγέλης Ατραίδης και Βασιλόπουλος, ο πρώτος στη μουσική, οι δύο δεύτεροι στους στίχους. Η ΕΡΤ μάλιστα στο αρχείο της καταγράφει την πρώτη ερμηνεία το 1977 και έχει πολύ ενδιαφέρον, όπου εδώ το Σταυροδρόμι δεν είναι απλά μια εικόνα, είναι ο τόπος όπου συναντήθηκαν δύο άνθρωποι, αλλά και είναι και ταυτόχρονα και ένα σημείο όπου ένας από τους δύο αποφασίζει να αλλάξει δρόμο, γιατί το τραγούδι έχει μια απλή μεν αλλά δυνατή δραματουργία, γνωριμία, αγάπη, αλλαγή, χωρισμός και τελικά αναμονή.

Αυτή η βουτιά στο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι θα συνεχιστεί και σε επόμενες εκπομπές. Καλά, ο κατάλογος είναι τελείωτος βέβαια, θα δούμε μέχρι που θα φτάσουμε. Γιατί θα υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στο επόμενο διάστημα. Θα κλείσω σήμερα με τη Γιώτα Λίδια, η οποία, εντάξει, ξέρετε πολύ καλά, φαντάζομαι οι παλαιότεροι ακρότες, είχε μία φωνή που μπορούσε να κινηθεί με άνεση από το σμυρναίικο στο ρεμπέτικο μέχρι και το καθαρόιμο λαϊκό τραγούδι. Τεράστια διαδρομή, συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, ερμήνευσε τραγούδια που έμειναν πραγματικά στην δισκογραφία, και ένα από αυτά είναι του Απόστολου Καλδάρα με έναν τίτλο που είναι σχεδόν ομολογία. «Συ μου χάραξες πορεία». Και ποιο είναι το ενδιαφέρον τραγουδιού? Εδώ ο Καλδάρας δεν παρουσιάζει τη λύτρωση, τον έρωτα μάλλον σαν λύτρωση, το παρουσιάζει σαν μια επιλογή με κόστος. Γιώτα Λίδια λοιπόν και Απόστολος Καλδάρας σε αυτό το κομμάτι, και θα τα πούμε αύριο και πάλι, αύριο Σάββατο είναι, τι λέω, τη Δευτέρα που μας έρχεται την ίδια ώρα. Σε λίγο μη φύγετε, στις 5 θα ακούσουμε δελτίο και θα πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής, διότι εκεί στην πρόβα τη σημερινή του Φώτη Ζάντζα θα βρίσκεται ένα καθαρόιμο, αυθεντικό και λαϊκό σχήμα, το σχήμα Πλατάνου, για να ακούσουμε τον δικό του παλμό μέσα από τα τραγούδια που έχουν επιλέξει να μας για να ακούσουμε λίγο αργότερα. Να είστε καλά όλοι σας, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, το επόμενο ραντεβού όπως είπαμε τη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους σας, με «Συ μου χάραξες πορεία».

Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Και σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Η εφαρμογή θα αφορά το πρώτο διάστημα τους γιατρούς της Αττικής και ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις προγραμματοποιούνται σε αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που ήταν συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 στο 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά μαζί, ενώ ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε μεταξύ άλλων πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια γυναίκα δυναμική που πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός Αγία Σοφία του μετρό που έκλεισε λίγο μετά τη μεσάνυχτα καθώς εντοπίστηκε καπνός που όπως διαπιστώθηκε προκλήθηκε από αστοχία πυκνοτία διστάθμισης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, έκλεισαν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάση στο τριμονικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρα. Στην περαιτέρω ευάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν την πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Από την πλευρά του βασιλιά Αλ-Χαλίφα χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο και σημαντική γέφυρα του Μπαχρέιν με την Ευρώπη. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πευχοχωρίου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι και παρουσίασε επιληπτικά επεισόδια. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Ιπποκράτιο όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εμφανιαία μονάδα. Την αποχώρησή της από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027 επιβεβαίωσε η Κριστίν Λαγκάρ. Η ίδια πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη ολοκλήρωση της θητείασης τον Οκτώβριο του 2027, απαντώντας χαρακτηριστικά «θα δούμε». Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με αρκετά ονόματα Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών να βρίσκονται στο τραπέζι. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομόλογός του Μίχολ Μάρτιν μετά την συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και κατά τόπους θα πλησιάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός, με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα άραιες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 17 βαθμούς το πρωί έως 29 βαθμούς το μεσημέρι, με ασθενείς ανέμους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
1: Μια φωνή μιλά.

0: Μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

αν ήταν η Παρασκευή τραγούδι, νομίζω ότι θα ήταν αυτό. Love Steam από 70's Disco Remix. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Αυτό προσδιοριζόμαστε ως σαν χαλαρωτικό απογευματινό μαγκαζίνο. Ελάτε στην παρέα μας, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έλα αυτό το κορίτσι, Ζωή Κουτελοπούλου, στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι, 18 του Σεπτέμβρη. Τελείως καλοκαιρινή σήμερα η μέρα. Θα σας τα πούμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λέει, λέμε χρόνια πολλά στην Αριάδνη, στο Ρωμήλο και στη Ρωμηλία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Μεταξύ άλλων είναι και Εθνική ημέρα Cheeseburger, πολύ ωραία, θα θέλαμε να είχαμε τώρα ένα τέτοιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε την κίνησή μας, συγκεκριμένα έχει κίνηση στην Πολυτεχνείου, στο κέντρο γενικότερα είναι φορτωμένο, στη Λαγκαδά, Αγίου Δημητρίου από ό,τι βλέπω, και Καρόλου Ντίλ και Τσιμισκή, αργότερα έχουμε και πορεία. Μείνετε κοντά μας, όλα θα σας τα πούμε. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου που ήδη είναι στην παρέα μας, τη Στέλλα και την Νατάσα. Χαιρετάμε, λένε το άκου να δεις. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και καλησπέρες και παραγγελιές και ό,τι αγαπάτε. Και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το βλέμμα στον ουρανό. Eye in the sky και φύγαμε.

Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα Παρασκευής και παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι μια καλοκαιρινή ημέρα και συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σου λένε ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη υφίσταται μια ριζική και βίαιη αναδιοργάνωση, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα και με μεγάλη σφοδρότητα και τη χώρα μας. Η Ελλάδα, σου λέει, προετοιμάζεται για μια πρωτοφανή για τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου κακοκαιρία. Η συγκεκριμένη κακοκαιρία θα προκληθεί από την κάθοδο ενός εξαιρετικού πολικού κυκλώνα, φέρνοντας μαζί του καταιγίδες, κρύο και ενδεχομένως και χιόνια. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό με κάποιες τοπικές μπόρες, όχι κάτι να μας απασχολεί. Εντείνεται όμως η αστάθεια από τη Δευτέρα, αλλά η ουσιαστική αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από την άλλη Τρίτη, καθώς θα αλλάξει και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα αρχίσουν να επηρεάζουν και τη χώρα μας. Παράλληλα, στα ίδια γεωγραφικά πλάτη θα οργανωθεί και ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα συνοδεύεται από ένα ψυχρό μέτωπο. Ταυτόχρονα λοιπόν με την εκδήλωση αυτών των φαινομένων θα ξεκινήσει και η πτώση της θερμοκρασίας. Βλέπω εδώ για Τρίτη ότι πέφτει η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας την έναρξη του πρώτου ψυχρού κύματος για την περιοχή μας. Οπότε εκμεταλλευόμαστε το Σαββατοκύριακο, που ακόμα είναι καλός ο καιρός και ενδεχομένως να κάνουμε και μια βουτιά στη θάλασσα. Από Δευτέρα ξεκινάει η αστάθεια, αλλά η ουσιαστική αλλαγή κρατάται ότι ξεκινάει από την Τρίτη. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, στις 6 ώρα το απόγευμα στην Καμάρα θα λάβει χώρα αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα το 2013 στο Κερατσίνιο, ο οποίος έπεσε νεκρός από το μέλος της Χρυσής Αυγής, τον Γιώργο Ρουπακιά. Συμμετέχουν μέλη συλλογικοτήτων, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές αλλά και μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, ενώ υπάρχει και κάλεσμα για προσυγκέντρωση στις 5.30 στο ίδιο σημείο, δηλαδή στην Καμάρα. Εν όψει λοιπόν αυτές τις διαδήλωσεις, 4 σταθμοί του μετρό παραπάνω.

Ακού να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα, φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη, και στη Δράμα, και στις Σέρες, και στη Λάρισα, και στην Κατερίνη, και στη Χαλκιδική, και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε και σας θέλουμε όλους την όμορφη παρέα μας. Αυτό λέγαμε νωρίτερα με τη φίλη μου τη Ζωή, πόσο αναζωογονητική, πόσο υπέροχη είναι, ιδιαίτερα τώρα το Σεπτέμβρη, η βουτιά στη θάλασσα. Είναι σαν, τι να πω, ιδιαίτερα όταν είναι τζάμι και λάδι η θάλασσα, είναι απλά υπέροχα. Τώρα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας, λέγαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δίνεται για μία, ας πούμε, τελευταία, δεν ξέρω, με ερωτηματικό βουτιά στη θάλασσα, αλλά ο καιρός χαλάει από την Τρίτη και μετά. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, στη Μοναστηρίου συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, και γύρω από τα δικαστήρια υπάρχει έτσι ένα φόρτωμα, μία κινητικότητα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Στις 6 ώρα στην Καμάρα θα λάβει χώρα και η αντιφασιστική συγκέντρωση. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη του 1951, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδοποιός Didi Ramone, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2002, γνωστός φυσικά για τη συμμετοχή του στο punk rock συγκρότημα των Ramones. Ήταν μέλος τους από το 1974 ως και το 1989. Μάλιστα, το 1989 ακολούθησε μία σύντομη καριέρα solo με ένα συγκρότημα, ξανά έκανε συγκρότημα, αλλά αυτός το ονόμασε με το δικό του το όνομα Didi King. Γρήγορα επέστρεψε στην punk rock, ηχογράφησε 3 solo album, τραγούδια, και από ήρθηκε από την ενεργό δράση το 1996. Για τη συνέχεια, Ramones, I Wanna Be Sedated. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την επιτάχυνση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία ζήτησε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Ο ίδιος τονίσε ότι ενδεχομένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους θα πρέπει να είναι στοχευμένες και να κινούνται εντός των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε η σημερινή στήριξη να μην μετατραπεί σε πρόσθετη επιβάρηση για τους πολίτες στο μέλλον. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στα διόδια Τριμονικού Σερών. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός του μετρό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη μετά την αστοχία σε πυκνοτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη τηλεφωνία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή είναι από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου λόγω των εκδηλώσεων. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν με τις επενδύσεις και την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας να είναι στο επίκεντρο των συνομιλιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. 17χρονος κατέρευσε έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο. Οι πρωθυπουργοί Βρετανίας και Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μα πού τα βρίσκεις ρε εσύ, φίλε Βασίλη, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, θα ακούσω ακόμα και το επόμενο και μετά σε αποδεσμεύω. Θα σε αφήνω να συνεχίσεις τις δουλειές σου. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, στις 6 ώρα στην Καμάρα αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία, ενώ ήδη από τις 5.30 είμαστε τώρα στις 5.39 λεπτά. Έχει υπάρξει και κάλεσμα για προσυγκέντρωση στις 5.30 στην Καμάρα. Την ίδια στιγμή, 4 σταθμοί του μετρό, ήδη από τις 4 το μεσημέρι και μετά είναι κλειστοί. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Υπάρχει σήμερα έτσι μια δυσκολία στις μετακινήσεις. Από ό,τι βλέπω, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που ξεκινάει από σήμερα. 10 χρόνια συμπληρώνει το Flea Market Θεσσαλονίκη. Γιορτάζει από σήμερα, Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στον προάβλιο χώρο της ΔΕΘ, κάτω από το τόξο στην Χάνθ. Για 3 μέρες, από σήμερα, από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, κοινό και ανεξάρτητη δημιουργή και παραγωγή θα συναντηθούν στο καθιερωμένο τους ραντεβού που προσφέρει ένα χαρακτηριστικό χρώμα στο κέντρο της πόλης. Ο κόσμος ανακαλύπτει προϊόντα, απολαμβάνει μουσική, πολλή μουσική, φαγητό με το street food να επιστρέφει, σου λέει, πιο δυνατό από ποτέ, ενώ οι συμμετέχοντες έρχονται κοντά προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις στον κόσμο του εμπορίου, να ανταλλάξουν ιδέες, να προβάλλουν τα προϊόντα τους και φυσικά να έρθουν σε επαφή με το αγοραστικό κοινό. Μπορείτε να βρείτε έργα τέχνης, είδη σπιτιού, συλλεντικά vintage, ρετρό προϊόντα, κοσμήματα, παιχνίδια, βινίλια, ρούχα, υποδήματα, κατασκευές, νόστιμες λιχουδιές. Χαμός θα γίνει και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης DJs θα δημιουργούν ένα υπέροχο μουσικό χαλί από funk, soul, disco, hip-hop ακούσματα, διότι η μουσική δεν θα σταματήσει λεπτό. Flea Market αρχίζει γενομένης από σήμερα στις 4 η ώρα το απόγευμα έως και στις 11 και φυσικά είπαμε είσοδος ελεύθερη. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι γενέθλια η Joan Catherall, αν δεν σας λέει κάτι το όνομά της, σίγουρα σας λέει το synth-pop συγκρότημα των Human Link. Γεννήθηκε το 1962, σβήνει τα 64 κεράκια, Βρετανίδα τραγουδίστρια στο Sheffield στην Αγγλία και πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος, το Don't You Want Me Baby.

Καλώς την Ακιασάργησε. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει η φίλη μου η Αθηνά στο Viber. Όχι τίποτα άλλο. Με αυτούς που έχουμε πιο στενή σχέση, τους regulars που λέω εγώ εδώ, ακροατές του Άκου να δεις τον 102, όταν έχετε καιρό να μας στείλετε μήνυμα ή να μας πάρετε τηλέφωνο, ανησυχούμε λίγο. Οπότε σας θέλουμε εδώ, για να ξέρουμε ότι είστε καλά. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420.

Το 1983 το συγκρότημα των Kiss εμφανίζεται για πρώτη φορά χωρίς τα κοστούμια τους και το χαρακτηριστικό τους make-up στα MTV στα πλαίσια της προώθησης του άλμπουμ τους Lick It Up. Μ' αρέσει που μου λέει εδώ η φίλη μου η Αθηνά ότι μας ακούνε κάθε μέρα, απλώς δεν στέλνει λέει κάθε μέρα, έτσι επίτηδες για να ανησυχούμε, the regulars, έτσι είναι αυτοί οι regulars, πολύ μου αρέσουν οι ακροατές εδώ, του άκου να δεις στον 102 της R3. Καλά, τελείωσε κιόλας η πρώτη ώρα. Wow. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Rolling Stones. Έχω κι άλλα να σας πω. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Θα σας τα πω όλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σαν σήμερα το 1997, οι Rolling Stones εμφανίζονται στο Double Door Club στο Σικάγο του Ιλινόης και μάλιστα μεταξύ του κοινού βρίσκεται και ο τραγουδιστής των Smashing Pumpkins, ο Bill Corgan, ο οποίος πλήρωσε $7 εισιτήριο μαζί με τους υπόλοιπους θαυμαστές του συγκροτήματος. Και θα κλείσουμε με έτσι μια ωραία μπλουζιά από Rolling Stones, από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Hackney Diamonds. Να σας πούμε ότι σε λίγο στις 6 έχουμε στην συγκέντρωση στην Καμάρα. Αυτή τη στιγμή βλέπω πολύ αυξημένη την κίνηση στα διόδια στα Μάλγαρα, λίγο γύρω από το κέντρο και στον περιφερειακό κινούμενο στο ρεύμα και ανατολικά και δυτικά. Έχει την κίνησούλα του, να ξέρετε, να γνωρίζετε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πυραγάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο στριμωνικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέσεις με 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρα. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό, που έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμευσης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται αυτή την ώρα συγκέντρωση στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, έκλεισαν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει σε αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Η εφαρμογή θα αφορά το πρώτο διάστημα τους γιατρούς της Αττικής και ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις προγραμματοποιούνται σε αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια γυναίκα δυναμική που πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Στην περαιτέρω ευάθμιση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν την πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πευχοχωρίου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι και παρουσίασε επιληπτικά επεισόδια. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Τεφανιαία Μονάδα. Την αποχώρηση είδης από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027 επιβεβαίωσε η Κριστίν Λαγκάρ. Η ίδια πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη ολοκλήρωση θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, απαντώντας χαρακτηριστικά «θα δούμε». Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αρκετά ονόματα Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών να βρίσκονται στο τραπέζι. Τη δέσμευσή του συντήρηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μιχόλ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν

0: Στενής έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και κατά τόπους θα πλησιάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 17 βαθμούς το πρωί έως 29 βαθμούς το μεσημέρι με ασθενείς ανέμους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
1: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Λοιπόν, Αλκίνος Ιωαννίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Κήπου εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη με τις πόρτες να ανοίγουν στις 8, έναρξη στις 9 η ώρα. 6 χρόνια μετά την επανένωση της ιστορικής του μπάντας, η παρέα συνεχίζει την πορεία της ανάμεσα στις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη τώρα το Σεπτέμβρη. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ και όπως λέει ο ίδιος ο Αλκίνος Ιωαννίδης, δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζούμε και ζητούμε το παρόν. Παίζουμε ξανά μαζί γιατί λείψαμε ο ένας τον άλλον και μουσικά και ανθρώπινα και γιατί μας λείψατε. Μαζί τους στη σκηνή, αξίζει να σημειώσω, θα είναι και ο Μιλτιάδης Παπαστάμου στο ηλεκτρικό βιολί, ο Σταύρος Λάντσιας στα πλήκτρα, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το Στην Αγορά του Αλχαλίλη, για τις μελανιές. Εγώ είμαι γεμάτη μελανιές. Είμαι, δεν ξέρω αν έχετε δει ένα βιντεάκι που υπάρχει στα social media που λέει απορώ γιατί έχω μελακές και δείχνει νωρίτερα τη γυναίκα μέσα στο σπίτι που χτυπάει σε όλες τις γωνίες. Αυτή είμαι εγώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Ακού να δει στον 102.3 Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Στα 13 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Καλύτερη κατάσταση εκεί στα Διόδια, στα Μάλγαρα, διότι σας λέγαμε νωρίτερα ότι υπήρχε ένα προβληματάκι. Καλύτερη κατάσταση γενικότερα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Έχουμε συγκέντρωση στις 6 ώρα στην Καμάρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε και ενδεχομένως θα ακολουθήσει και πορεία. Όχι ενδεχομένως, θα ακολουθήσει. Λοιπόν, ακολουθεί το τραγούδι Rockabye, το οποίο μας έρχεται από το 2016. Ελάτε και εσείς στην παρέα 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά στο Viber του 102 τα μηνύματά σας, στο 6930 078 228.

Star Sailor, tell me it's not over. Όχι, δεν τελειώσαμε. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη έως και στις 7 στην όμορφη παρέα μας εδώ. Σας θέλουμε καθημερινά κοντά μας. Λοιπόν, θα πάω τώρα στη Βασίλισσα της Pop. Και μία είναι η Βασίλισσα της Pop, η Μαντόνα, η οποία διαβάζω ότι επιστρέφει στα MTV Video Music Awards του 2026 μετά από 42 ολόκληρα χρόνια, θυμίζοντάς μας το ένδοξο 1984. Υπάρχουν, σου λέει, καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί. Υπάρχει και στα MTV Video Music Awards, αλλά υπάρχει και η Μαντόνα, η οποία θα ανοίξει τα MTV Video Music Awards στις 27 του Σεπτέμβρη και μάλιστα έρχεται και φορτωμένη, διότι έχει 11 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Artist of the Year, Video of the Year, Best Collaboration, Direction, Choreography και Visual Effects. Στη μακρά τη σχέση με τα βραβεία έχει ήδη συγκεντρώσει 20 Video Music Awards και περισσότερες από 80 υποψηφιότητες, ενώ έχει τιμηθεί και με το Video Vanguard Award. Η επιστροφή της έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Confessions 2, του 15ου στούντιο άλμπουμ της, που ακολούθησε το εμβληματικό, εννοείται, Confessions of a Dance Floor το 2005, On a Dance Floor. Όμως, για να καταλάβει κανείς γιατί η επιστροφή της έχει έτσι αυτό το συμβολισμό, πρέπει να γυρίσουμε στις 14 του Σεπτέμβρη του 1984, όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή η Μαντόνα. Τραγουδάει το Like a Virgin με το χαρακτηριστικό της εκεί νυφικό. Μάλιστα διαβάζω ότι είχε χάσει και το ένα της παπούτσι, αλλά φυσικά δεν την πτώησε. Συνέχισε το performance κανονικά και η εικόνα της να κινείται πάνω στο σκηνή με το νυφικό έμελε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία των Video Music Awards. Επίσης ακολούθησε το 1989 όταν άνοιξε τη διοργάνωση με το Express Yourself, ενώ για το Vogue του 1990 είχε φέρει στη σκηνή έναν ολόκληρο κόσμο εμπνευσμένο από τη Γαλλία του 18ου αιώνα και τη Μαρία Αντουανέτα, και μετά ήρθε το 2003 που νομίζω το θυμόμαστε οι περισσότεροι, όταν εμφανίζεται στη σκηνή και με την Britney Spears και με την Christina Aguilera. Και μάλιστα η Britney Spears ξεκινάει τραγουδώντας το Like a Virgin και με την Christina Aguilera να εμφανίζεται στη συνέχεια στη σκηνή, και τότε ήρθε η στιγμή που πέρασε στην ιστορία της pop κουλτούρας, καθώς η Μαντόνα φίλησε πρώτα την Britney Spears και στη συνέχεια φίλησε την Christina Aguilera, και τελικά αυτή η στιγμή παραμένει μέχρι σήμερα η τελευταία φορά που η Μαντόνα εμφανίστηκε ως performer στη σκηνή των Video Music Awards. Λοιπόν, 23 χρόνια μετά επιστρέφει στις 27 του Σεπτέμβρη και φυσικά αναμένεται η επιστροφή της πώς και τι. Οπότε πάμε να την ακούσουμε για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά, αλλά και ένα πιο παλιό από τα 80's. MTV Video Music Awards 2026 στις 27 του Σεπτέμβρη με τη Μαντόνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα θέσω το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανάσα για πάνω από 1,17 δικαιούχους. Επίγοντα επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup στα 2,20 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη για το πετρέλαιο κίνησης. Άγγιξε τα 2 ευρώ και 40 λεπτά στις Κυκλάδες. Παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέκαρο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι όπου δολοφονήθηκε, σε εξέλιξη αυτή την ώρα συγκέντρωση στην Καμάρα Θεσσαλονίκης. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών, εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πειρά με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Πυρκαγιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι. 112 ήγησε για τους μαύρους καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα, σε εξέλιξη η φωτιά στο Στριμονικό Σερόν. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Θα πάρω τη μεγάλη απόφαση για το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Αν θα τους εξοντώσω ή όχι, όλα τα σκέφτομαι, δήλωσε. Οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες, ξεκαθάρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και συγκάλεσε την ομάδα των 7. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Αυτά είναι, να το και το αγόρι. Λένι Κράβιτς από το άλμπουμ του Blue Electric Light, TK421, εδώ στα Άγουνα Δις των 102. Και Άγουνα Δις, η Μπάρμπι τιμά το Λένι Κράβιτς με μία μοναδική κούκλα Ken. Ο Λένι Κράβιτς δηλαδή γίνεται ο Ken της Μπάρμπι. Είναι αυτή η φιγούρα να παριστά με εντυπωσιακή ακρίβεια την εμφάνισή του στην παγκόσμια περιοδία του Blue Electric Light. Και μάλιστα ο ίδιος, ο πολύ βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, χαρακτηρίζει πολύ cool αυτή την τιμή που του κάνουν. Όταν ήμουν, σου λέει, παιδί και μεγάλωνα μαζί με τα μικρότερα ξαδέρφια μου, υπήρχαν παντού, νόμιζα κι εγώ ότι έπαιζε με Μπάρμπι. Υπήρχαν παντού, σου λέει, Μπάρμπι, Κεν και όλα αυτά. Και σε βάζει να σκέφτεσαι, όταν ήμουν παιδί, φανταζόμουν ποτέ ότι εγώ θα είχα τη δική μου φιγούρα? Όχι. Η κούκλα, για την ιστορία, ανήκει στη συλλογή Barbie Signature Ken Ambassadors. Ο Κράβιτς είναι ο δεύτερος άντρας που αποκτά τη δική του κούκλα Ken μετά τον LeBron James το 2025. Η κούκλα φοράει, γιατί την είδα, ένα μπρονζέ διχτυωτό top με ντραπέλε μόκοψη, τζιν παντελόνι, καμπάνα, ζώνη με τρούξ, μπότες, γυαλιά ηλίου, είναι το χαρακτηριστικό στυλ του Lenny Kravitz. Και όλα αυτά είναι εμπνευσμένα από τις εμφανίσεις του στην πρόσφατη περιοδία του, το Blue Electric Light. Τα ρούχα, λέει, που φοράει η κούκλα είναι πιστά αντίγραφα όλων όσο φορούσε στην περιοδία. Μέχρι και τα γυαλιά, τα vintage, και το κολλιέ στο λαιμό που ανήκε στη μητέρα του και το φοράει, και τα τατουάζ και όλα αυτά. Αυτή η κούκλα, λοιπόν, σηματοδοτεί αυτή την περίοδο και την περιοδία του, που ήταν πραγματικά απίστευτη για μένα, λέει ο Λένι Κράβιτς. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη περιοδία της καριέρας μου. Τη θέλω αυτή την κούκλα, αλλά δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να ψάξω, να βρω τιμή και να δω πόσο κοστίζει, γιατί θέλω την κούκλα Ken. Αλλά Λένι Κράβιτς. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πάμε να συνεχίσουμε με Λένι Κράβιτς. 2-3-13-3-3-8-4-20. Αν θέλετε να μας πείτε καλησπέρες και οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, ή τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228.

και η Ελπή είναι εδώ στην παρέα του Άγκου να δεις τον 102. Να σας ανοίξουμε λίγο έτσι την όρεξη για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, το οποίο είναι πλούσιο σε δρόμενα και με δωρεάν έτσι πολλά πράγματα για να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, Λευκή Νύχτα στον Εύωσμο και συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη. Αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ο Εύωσμος θα φορέσει τα γιορτινά του, θα υποδεχθεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση, δράσεις, προσφορές, εκπλήξεις, μοναδικές εμπειρίες. Τέταρτη Λευκή Νύχτα στον Εύωσμο και φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Αλλά σας έχω και άλλη Λευκή Νύχτα, αυτή τη φορά στο Λαγκαδά. Πέμπτη στον αριθμό, αύριο πάλι, αύριο Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, αγορά και οι δρόμοι του Λαγκαδά γεμίζουν κόσμο, μουσική, χρώμα, με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απλώνεται σε διαφορετικά σημεία του Λαγκαδά, απευθύνεται σε όλους, μικρούς, μεγάλους, με μουσική, με χορό, με αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικά δρόμενα για παιδιά, αυτοκίνητα, εκπλήξεις και φυσικά η μεγάλη συναυλία της Κλαβδίας, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 η ώρα το βράδυ αύριο για ένα live που αναμένεται να αποτελέσει το μεγάλο μουσικό γεγονός της βραδιάς. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το Flea Market που ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, φυσικά εδώ στο τόξο της Χάνθ, εδώ στην γειτονιά μας, είσοδος ελεύθερη μέχρι και την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, που εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα όλα κυριολεκτικά, αλλά και Φεστιβάλ Τριανδρίας ξεκινάει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και σήμερα ξεκινάει με τους Χαΐνιδες στις 8 η ώρα ή στις 9. Στις 9 η ώρα οι Χαΐνιδες έρχονται και απαγορεύεται αυστηρά, σου λέει, είσοδος ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Αύριο Σάββατο ακολουθεί παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι, ενώ την αυλαία κλείνει ο Πάνος ο Βλάχος την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τριανδρίας. Επίσης έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο εδώ στην παραλία. Και Σάββατο αύριο, 19 Σεπτεμβρίου, και την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, τρίτο φεστιβάλ ρυζιού στη Νέα Παραλία, εκδήλωση θεσμός για το μοναδικό ελληνικό ρύζι, έρχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αύριο και μεθαύριο. Και εκεί θα δείτε μοναδικά πιάτα. Εσείς που είστε σαν και εμάς συνολάτρες, θα απολαύσετε και θα πιείτε και κρασάκι και γενικότερα θα περάσετε πάρα πολύ ωραία από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 και για Σάββατο 19 και Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη. Πραγματικά δεν ξέρεις πού να πρωτοπας αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς σας δίνουμε ιδέες, εσείς επιλέγετε. Εγώ βέβαια μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια, θα επωφεληθώ του καλού καιρού, δηλαδή θα έχουμε καλό καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε εγώ θα την κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα, να τα λέμε αυτά.

Street Spirit ή αλλιώς Fade Out, η Radiohead, αλλά κάτι τι πειραγμένο. Μ' αρέσει όμως και αυτή η dance έτσι επιλογή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102 της Ερτία, το πόσο γρήγορα πάλι πέρασε σήμερα η ώρα. Εγώ τουλάχιστον δεν το κατάλαβα και αμέσως μετά από εδώ θα σας πω που θα πάω, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ιδέες για το πουσουκού που ξεκίνησε. Τάσος Λιβαδίτης, εγώ θα πάω σήμερα στην ταράτσα της SCM, στη Στρατηγού Καλάρη 5, στις 8.30 το βράδυ, για να παρακολουθήσω μια παράσταση μουσικής και ποίησης σε ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη. Διότι μεταξύ άλλων είναι φυσικά ιδέα του δικού μας, του Αλέξανδρου Τριανταφύλου, όπου εκεί θα δούμε και τον δικό μας, τον Γιώργο Τολιάκη στην κιθάρα, αλλά και τη δικιά μας, την Άννα Γιανακίδου, στην αφήγηση και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, στις 8.30 ελεύθερη φυσικά είσοδο, στην ταράτσα της SCM, Στρατηγού Καλάρη 5, στις 8.30, Τάσος Λιβαδίτης, ένα υπέροχο αφιέρωμα, μια υπέροχη παράσταση μουσικής και ποίησης, διαχειρός Αλέξανδρου Τριανταφύλου. Πάρα πολύ ωραία. Μεταξύ άλλων όμως, μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του, νέα τραγούδια με τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Ποιος? Ο Γιάννης ο Χαρούλης. Επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευή, για τη μεγάλη του συναυλία στο Θέατρο Γης στις 9 η ώρα ακριβώς, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 17 ευρώ. Είπαμε γενικότερα ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως και δρόμενα που λαμβάνουν χώρα στην όμορφη πόλη μας, αλλά μεταξύ άλλων το καλό είναι ότι αρκετά από αυτά έχουν και ελεύθερη είσοδο, δωρεάν δηλαδή, οπότε αυτό νομίζω ότι μας βοηθάει όσο είναι δυνατόν, διότι ναι μεν είναι 18 του Σεπτέμβρη, αλλά νομίζω ότι έχουμε φάει όλο το μισθό οι περισσότεροι από εμάς ήδη. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγοντας, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ εδώ ότι έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Του τέστην βαίνουμε προς το παρόν καλώς. Σας είχαμε πει ότι και στις 6 ώρα ήταν η συγκέντρωση στην Καμάρα και ακολουθεί πορεία στο κέντρο της πόλης, οπότε ενδεχομένως αργότερα να υπάρχει έτσι κάποια κινητικότητα. Αναφορικά με τον καιρό, σας είπαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα σας βοηθήσει για να κάνετε οτιδήποτε θελήσετε και δουλειές στο σπίτι, διότι κάνουμε και τα Σαββατοκύριακα δουλειές στο σπίτι. Αλλά από την άλλη εβδομάδα έρχεται ο φθινοπορεινός καιρός, έχουμε αλλαγή δηλαδή του καιρικού σκηνικού και περιμένουμε ιδιαίτερα από την Τρίτη και μετά και βροχές και καταιγίδες και μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα. Ήδη ξεκίνησα εγώ. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σου μιλώ και κοκκινίζεις. Αχ, και τις φλογίτσες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ με τις φλογίτσες. Να περάσετε υπέροχα το πουσουκού το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς ανταμώνουμε να είμαστε γεροί, να είμαστε όλοι καλά από τη Δευτέρα μετά τις 5.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία με αφετηρία την Καμάρα. 1.500 συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν πριν από λίγο πορεία στο κέντρο της πόλης. Ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

0: Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγοντα από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. 1.170.000 οι δικαιούχοι που θα ωφεληθούν. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Σε ένα μήνα αναμένεται και νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αλ Χαλίφα χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο και σημαντική γέφυρα του Μπαχρέιν με την Ευρώπη. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί η σχέση που φέρεται να είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με το γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Στεφανία Μονάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πάροχος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία NATS έκανε γνωστό ότι η δυσλειτουργία που οδήγησε στην ακύρωση 2.000 πτήσεων και προκάλεσε την ταλαιπωρία των επιβατών στα αεροδρόμια της χώρας στις 8 Σεπτεμβρίου προκλήθηκε από σφάλμα στο λογισμικό που διήρκησε μόλις λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου. Το συμβάν προκάλεσε όμως διαταραχή που κράτησε ημέρες, κοστίζοντας τις αεροπορικές εταιρείες εκατομμύρια δολάρια, καθώς έσπευσαν να καλέσουν πίσω πληρώματα και αεροσκάφη και να επιστρέψουν χρήματα σε επιβάτες. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, στη Μακεδονία θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 14 έως 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 και τοπικά στα παραθαλάσσια τμήματα και το θερμαϊκό κόλπο 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια θα έχει αύριο και η Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας

0: για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
1: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
0: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
1: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, βάλθηκε να σώσει τον άνθρωπο δύο φορές. Μία ως επιστήμονας και μία ως αγωνιστής του λαού. Μεγάλο το βάρος, τεράστια ευθύνη, ειδικά όταν πρέπει να μπεις κυριολεκτικά στην καρδιά. Να ανοίξεις δρόμο με λίγα λόγια, με τα μέσα που σου δίνει η επιστήμη σου, η εποχή σου. Να τη βρεις την καρδιά, να δεις τι έχει και να την γιατρέψεις. Οι εποχές ζητούσαν αποφάσεις της στιγμής. Αποφάσεις που θα έκριναν μια ολάκερη ζωή. Ο καθηγητής Πέτρος Κόκαλης είχε μάθει λόγω του επαγγέλματός του να παίρνει αποφάσεις στο δευτερόλεπτο. Δεν άργησε, παρότι προερχόμενος από έναν διαφορετικό πολιτικό κόσμο, να συνταχθεί με το ΕΑΜ σε εκείνη την αυγή κατά την οποία κάποιοι άνθρωποι μπαρουτοκαπνισμένοι αποφάσισαν να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο, παρά το ότι οι πρώην συνεργάτες των Γερμανών και όλοι όσοι έφυγαν στο Κάιρο με την πρώτη του φεκιά δεν τους το επέτρεψαν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ενδεχομένως να έχει γεννηθεί ήδη απορία με το καλημέρα, γερμανικό τραγούδι του Μεσοπολέμου. Α, κοιτάξτε, οι βάσεις της σημερινής εκπομπής, οι βάσεις, θα λέγαμε την αλήθεια, μιας ολάκερης ζωής, μιας πολύ συγκεκριμένης στάσης ζωής, εκεί, στο Μεσοπόλεμο, της Βαϊμάρης, στη Γερμανία, μπήκαν για τον άνθρωπο για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Θα είναι κάπως ιδιαίτερο το σημερινό μουσικό μας ταξίδι, αλλά πιστεύω ότι για μια ακόμη φορά θα αξίζει τον κόπο. Ξεκινήσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με την Μάρλεν Ντίντριχ από τον Γαλάζιο Άγγελο, στο θρυλικό «Ich bin die Fesselola». Ο Πέτρος Κόκαλης γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, ευθύς εξ αρχής, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1896 στη Λιβαδιά. Ήταν το δευτερότοκο παιδί του αραχοβίτη φιλόλογου γυμνασιάρχη Σοκράτη Κόκαλη και της λιβαδίτισσας πολυξένης Νάκου. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Αθήνα και τον Ναύπλιο με άριστα και το Σεπτέμβρη του 1911 γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζοντας δύο χρόνια αργότερα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Εκεί ο Κόκαλης θα μπει στον στενό κύκλο των φίλων και μαθητών του τότε Πρίτανη και μετέπειτα νομπελίστα Μαξ Πλάνκ. Το 1915 φεύγει για την σχολή της Ζυρίχης, υπηρετώντας για ένα χρόνο ως βοηθός του σπουδαίου Γερμανού καθηγητή της χειρουργικής Ernst Ferdinand Sauerbruch. Τελικά, το Δεκέμβρη του 1917 θα πάρει το πτυχίο του γιατρού και δύο χρόνια αργότερα θα λάβει τον τίτλο του διδάκτορα της ιατρικής. Επιστρέφοντας στη χώρα μας στα τέλη της δεκαετίας του 20, προσλήφθηκε διευθυντής στο χειρουργικό τμήμα του Δημοτικού Νοσοκομείου Ελπής, υφηγητής της χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τον Οκτώβριο του 1930 θα αναλάβει και το τμήμα της χειρουργικής στην Αστικλινική. Ο Πέτρος Κόκαλης, εκτός από γενικός χειρουργός, με καινοτόμα ακαδημαϊκή κατάρτιση, προωθημένη οργανωτική αντίληψη και ρηξικέλευθο ερευνητικό έργο, που το επέτρεψαν να θέσει τα θεμέλια σε 4 τότε νέες ειδικότητες της χειρουργικής στην Ελλάδα, όπως ήταν η θωρακοχειρουργική, η καρδιοχειρουργική, η άγγιοχειρουργική και η νευροχειρουργική, υπήρξε και εμπνευστής και κύριος συγγραφέας του κορυφαίου δίτομου συλλογικού συγγράμματος «Χειρουργική» του 1934. Έμεινε γνωστό το έργο αυτός «Η χειρουργική των 8», που είχε την επιμέλεια μαζί με τον Ζανί Καΐρη και το οποίο συνέγραψαν από κοινού 8 καθηγητές της Ιατρικής Αθηνών. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για ένα έργο το οποίο αποτέλεσε μνημειώδη σταθμό για την ιατρική βιβλιογραφία αλλά και την πανεπιστημιακή διδασκαλία της χειρουργικής την εποχή, δίνοντας ταυτόχρονα αγέρα στο δημιουργό του, τον Πέτρο Κόκαλη, να εισάγει εκείνος πρώτος στην Ελλάδα την θωρακοπλαστική. Επίσης, νέες μεθόδους για τη θεραπεία της φυματίωσης. Παράλληλα, θα γίνει ο πρώτος που θα κάνει πνευμονεκτομή με την μέθοδο Τουρνικέ για την αντιμετώπιση της διαποίησης του πνεύμονα, ενώ ταυτόχρονα θα κάνει και την πρώτη περικαρδιεκτομή για την εκτόνωση της συμπιεστικής περικαρδίτιδας. Στα χρόνια εκείνα της βαθιάς μελέτης, της δουλειάς, της πρωτοπορίας στον χώρο της ιατρικής, ο Πέδρος Κόκαλης θα παντρευτεί και τη σύντροφο της ζωής του, την Νίκη Κουλέτση, με την οποία θα αποκτήσουν δύο παιδιά, το Σοκράτη και την Αυγή Πολυξένη. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος χτυπά την πόρτα της χώρας μας και ο Κόκαλης υπηρετεί στην Ήπειρο από τη θέση του Συμβούλου Αρχιάτρου της Ελληνικής Στρατιάς. Η κατάρρευση του μετόπου τον Απρίλιο του 1941 θα τον βρει στα μετόπισθεν. Είναι γνωστός ο Κόκαλης τόσο στους κύκλους των Ιταλών συναδέλφων του όσο και των Γερμανών. Τον θέλουν με το μέρος τους πάση θυσία. Και κάπου εκεί αρχίζει, φίλες και φίλοι, μια μεγάλη πορεία αντίστασης για τον Κόκαλη, ο οποίος αρχικά θα αρνηθεί να υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο απέτησαν οι ιταλικές φασιστικές αρχές, ενώ στη συνέχεια, με θάρρος και αξιοπρέπεια, μαζί με τον επίσης ακαδημαϊκό γιατρό Μαρίνο Γερουλάνο, θα πούν το δικό τους ηρωικό όχι, ενδεχομένως και nein, προς τον αρχίατρο της Luftwaffe στην Αθήνα, τον Wilhelm Tönnies, ο οποίος ήθελε να ιδρύσουν από κοινού ένα γερμανοελληνικό νευροχειρουργικό κέντρο στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Οι κατακτητές είναι πλέον εξοργισμένοι μαζί του. Είχαν την ελπίδα ότι ο γερμανοθρεμένος εκπαιδευτικά Κόκαλης δεν θα είχε καμία αντίρρηση να συνεργαστεί μαζί τους. Ο Κόκαλης, ναι, ήταν εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά θα λέγαμε, ένας γερμανοθρεμένος. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δικιά του Γερμανία ήταν μια άλλη Γερμανία. Ήταν εκείνη της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και όχι του Τρίτου Ράιχ. Πάμε λοιπόν σε εκείνη τη δημοκρατία της Βαϊμάρης για να κλείσει αυτό το πρώτο γερμανικό κεφάλαιο στη μουσική. Πάμε στα 1929 για να ακούσουμε τον Kurt Gehron να μας τραγουδά το «Ich bin das Nachtgespenst».
1: Leg die Hausfrau nachts die Kette vor, im Korridor steh ich davor. Mit der Feile ohne Eile keck, feil ich sie weg, da liegt der Dreck. Wenn die Tochter gerade sich entkleidet, tret ich bei ihr ein, sie tut mir leid. Ich bin dein Nachtgespenst. Dein süßes Nachtgespenst, ich weck dich, wenn du pennst, so oft bist du mich Liebling nennst. Sei bloß nicht so erschreckt, du wirst nur aufgedeckt, und wenn du aufgedeckt, dann wirst du wieder zugedeckt. Steig ich durchs Fenster ein, reizt mich kein Edelstein, nein, nur dein Elfenbein reizt mich allein. Ich nehm als Nachtgespenst kein Stückchen mit, was glänzt. Ich brauche wirklich nur Fahrgeld retour. In der Presse stand ich seine Qual und ein Skandal und nicht normal. Ich bin selbst so traurig über mich. Komm ich nach Haus, dann weine ich. Denn bei Tag bin ich Regierungsrat und nur nachts, da haben wir den Salat. Ich bin dein Nachtgespenst, dein süßes Nachtgespenst. Ich weck dich, wenn du pennst, so oft bist du mich Liebling nennst. Sei bloß nicht so erschreckt, du wirst nur aufgedeckt. Und wenn du aufgedeckt, dann wirst du wieder zugedeckt. Steig ich durchs Fenster ein. Reizt mich kein Edelstein, nein, nur dein Elfenbein reizt mich allein. Ich nehm als Nachtgespenst kein Stückchen mit, was glänzt. Ich brauche wirklich nur Fahrgeld retour. Doch das Heulen nutzt nichts, welch ein Graus. Kaum sinkt die Nacht, schon muss ich raus. Treppen rauf und runter wohl beleibt, wenn ich nur wüsst, was mich so treibt. Heute weiß ich's endlich ganz genau, das, wovor ich flieh, ist meine Frau. Sie ist mein Nachtgespenst, mein mieses Nachtgespenst. Sie ist bloß an das Kind, dann weiß ich, was Gespenster sind. Gott, hab ich mich erschreckt, sie hat sich aufgedeckt. Kaum war sie aufgedeckt, hab ich sie wieder zugedeckt. Da hilft nur aufzustehen und mal was anderes sehen, weil man sonst blind werden kann, so fing es an. Drum, wenn du Mitleid kennst, mit dem armen Nachtgespenst, dann schließ nicht ab die Tür, nein, öffne sie mir.

Ελλάδα πια, κατά μεσής της κατοχής, ο Κόκαλης είναι πλέον σημαδεμένος από τις αρχές. Και τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα εξαιτίας μιας πολύκροτης για την εποχή δίκης, για την οποία σας υπόσχομαι πραγματικά να κάνουμε ένα σχετικό αφιέρωμα και να την δούμε αναλυτικά. Στις 10 Ιουνίου του 1942, ο καθηγητής φιλολογίας, μια από τις μεγαλύτερες μορφές των γραμμάτων στη χώρα μας, ο Ιωάννης Κακριδής, ο οποίος υποστήριζε το αρχαίο ελληνικό άτονο σύστημα, θα βρεθεί, είτε το πιστεύετε είτε όχι, στο εδόλιο του κατηγορουμένου, στην ιστορική δίκη των τόνων, όπως ονομάστηκε. Ο Πέτρος Κόκαλης, άνθρωπος της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, δεν θα κάνει βήμα πίσω, δεν θα φοβηθεί. Θεωρεί ηθικό καθήκον του να υποβάλει έγγραφη κατάθεση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, υποστηρίζοντας στεναρά στο πρόσωπο του διοκόμενου Κακριδή την ακαδημαϊκή ελευθερία, η οποία τόσο είχε επιβαρυνθεί από την δικτατορία του Μεταξά που είχε προηγηθεί και που τόσα υπέφερε στα χρόνια εκείνα από τα δεινά της φασιστικής κατοχής. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη δίκη, στη δίκη των τόνων, ο Κόκαλης επέλεξε, χωρίς κανένα δισταγμό, χωρίς να αμφιταλαντευτεί διόλου, το δρόμο του εξυγχρονισμού και της αναθεώρησης, εισχωρώντας με τον τρόπο αυτό στο κίνημα του δημοτικισμού και υιοθετώντας στην επικοινωνία του τη δημοτική γλώσσα. Τραβούσε, όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμη περισσότερο το σκηνί. Οι ελληνικές κυβερνήσεις των δοσιλόγων θα τον βάλουν στο μάτι και από το Μάρτιο του 1942 αρχίζει η σταδιακή αποκαθήλωσή του από όλα τα δημόσια αξιώματα.

Έναν χρόνο αργότερα θα τον προσεγγίσει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος θα τον εντάξει στην Σοσιαλιστική Ένωση, δίπλα στον Αλέξανδρο Σβόλο, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Άγγελο Αγγελόπουλο, τον Ξενοφόντα Ζολώτα, τον Πέτρο Γαρουφαλιά, τον Γιώργο Οικονομόπουλο και άλλους επιφανείς. Μέσω της Σοσιαλιστικής Ένωσης, ο Κόκαλης θα έρθει σε επαφή με το ΕΑΜ, προκειμένου να βρουν από κοινού τρόπους συνεργασίας στον αγώνα ενάντια στους κατακτήτες. Η προσπάθεια αυτή δεν ευωδόθηκε, αλλά κοιτάξτε πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά. Μια αποτυχημένη προσπάθειά του να μεταβεί στην Αίγυπτο τον φέρνει την επαύριο της 25ης Μαρτίου του 1944 στη Βίνιανη, συντροφιά με τους αντάρτες του Ελλάς. Με τον τρόπο αυτό ο Κόκαλης ουσιαστικά έχει αφήσει πίσω του την στενή παρακολούθηση και κατά πάσα πιθανότητα τη σύλληψη πλέον από τους Γερμανούς και αναπνέει τον αγέρα των ελεύθερων βουνών του τόπου μας, βουνών που παρέμειναν ελεύθερα χάρη στις θυσίες της εθνικής μας αντίστασης. Έτσι λοιπόν, στον πρώτο ανασχηματισμό της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, της γνωστής ΠΕΕΑ, στις 19 Απρίλη του 1944, ο Πέτρος Κόκαλης αναλαμβάνει τη θέση του Γραμματέα Κοινωνικής Πρόνοιας και προσωρινά και τη θέση του Γραμματέα της Παιδείας. Οι συγκυρίες τον σπρώχνουν πλέον προς την αρένα της πολιτικής. Κλείνει ο κύκλος των ιδεολογικών του αναζητήσεων και δηλωμένος κομμουνιστής πλέον ακολουθεί το δρόμο του με συνέπεια και ευσυνειδησία στις επιλογές και τη στρατηγική του σοσιαλιστικού κινήματος. Ο Πέτρος Κόκαλης θα επιστρέψει στην απελευθερωμένη πλέον Αθήνα με το τελευταίο κλιμάκιο του ΕΑΜ στις 16 του Οκτώβρη του 1944 και θα βιώσει μαζί με τους συντρόφους του την περιπέτεια των Δεκεμβριανών, την εκ νέου αναχώρησή του από την πρωτεύουσα με προορισμό τα Τρίκαλα, για να επανέλθει τελικά στο σπίτι του μετά την υπογραφή της πικρής συνθήκης της Βάρκηζας στις 12 Φλεβάρι του 1945. Όμως ο κρατικός μηχανισμός δεν ξεχνά, φίλες και φίλοι. Θα θυμάστε, τον είχε σημαδέψει από τα χρόνια της κατοχής. Μπαίνει εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του στην απελευθερωμένη πλέον Ελλάδα και έτσι ο Κόκαλης θα βρεθεί να παλεύει σκληρά για την επιβίωση τόσο τη δική του όσο και της οικογένειάς του. Θα παρατηρήσει ο ίδιος πικρόχολα στο ημερολόγιο του σε ένα σημείωμα της 11ης Απρίλη του 1947. Στη ζωή μου έκανα πολλά πράγματα, και καλά και κακά. Δεν έχει σημασία που μας επένεσαν για τα κακά και μας κατηγόρησαν για τα καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζουν την αντιφασιστική διαδήλωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 2.500 πολίτες στη μνήμη του Παύλου Φίσα που δολοφονήθηκε πριν από 13 χρόνια στο Κερατσίνι, στην Τσιμισκή, κεφαλή της πορείας. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας επιποδός, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ, κλειστή από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό σε Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Οι γονείς του Παύλου Φίσα στην κεφαλή της πορείας στο Κερατσίνι, αντιφασιστικές συγκεντρώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα. Επίγοντα επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup. Στα 2,20 η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης άγγισε τα 2,40 λεπτά στις Κυκλάδες, παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας. Δεν κρύβαμε το μηχάνημα, υποστηρίζει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι. Συνεχίζει να καίει η χαμηλή βλάστηση φωτιά στο Στριμονικό Σερών παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης. Σε καταστολή αιμοδυναμικά ασταθής, με εγκεφαλικό είδημα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο 17χρονος που υπάστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 ποινή δόσεις. Αυξάνει ο συναγερμός στην επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Σοβαρά επεισόδια με χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους για μια θέση στο νέο καταβλισμό της Θέουτα της Ισπανίας, οι αρχές ξεκίνησαν τη μεταφορά ανθρώπων που διέμεναν επί εβδομάδες στις παραλίες. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο ακαδημαϊκό, στον μεγάλο γιατρό, στον μεγάλο αγωνιστή της αντίστασης, της δημοκρατίας, του λαού, τον Πέτρο Κόκαλη, με αφορμή την ημερομηνία γέννησής του, που όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας ήταν η 18η Σεπτέμβρη του 1896. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Μαΐου του 1947, με το πλοίο Κορινθία, ο Κόκαλης θα αποπλέψει από τον Πειραιά με προορισμό τη Μασσαλία. Στις 25 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς θα ακολουθήσει την ίδια διαδρομή και η οικογένειά του. Σύμφωνα με το σχέδιο, αν όλα πήγαιναν καλά και αντάμωναν, όλοι μαζί θα κατευθύνονταν προς το Βελιγράδι. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το καταλάβατε από την ημερομηνία, την ώρα που ο Εφήλιος βρισκόταν στην κορύφωσή του. Ανταμώνει λοιπόν η οικογένεια. Την ίδια χρονιά και συγκεκριμένα στις 23 του Δεκέμβρη, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας θα αναγγείλει το σχηματισμό της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης και ο Πέτρος Κόκαλης αναλαμβάνει εκ νέου το Υπουργείο της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο επιφανής χειρουργός είναι το μοναδικό πρόσωπο το οποίο μετέχει σε υπουργικό πόστο της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης. Είμαστε, όπως είπαμε, πλέον στο 47 και ήδη είχε και ρόλο ως γραμματέας, αν θυμάστε, στην ΠΕΑ του 44. Ένα χρόνο αργότερα, το Μάη του 48, θα του ανατεθεί και η Προεδρία της Επιτροπής Βοήθεια για το Παιδί, η ιστορική ΕΒΟΠ, που ήταν ο μηχανισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την προστασία των παιδιών και την διαπαιδαγώγησή τους στις χώρες των λαϊκών δημοκρατιών. Στο πλαίσιο της Επιτροπής αυτής, ο Πέτρος Κόκαλης θα δώσει όλο του το είναι, δείχνοντας ευαισθησία και πάνω απ' όλα βαθιά καλλιέργεια.

Μετά την ήττα του αριστερού κινήματος τον Αύγουστο του 49, κάπου εκεί ψηλά στο Γράμμο, ο Κόκαλης βρέθηκε στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, πρώτα στην Ουγγαρία και τη Βουδαπέστη μέχρι τον Ιούλιο του 1950 και κατόπιν στη Ρουμανία, συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι. Το κεφάλαιο της μετάβασής του στην Ανατολική Γερμανία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 1955 και θα είναι και το τελευταίο, το πιο πυκνό σε γεγονότα, σε πολιτικές δράσεις και πρωτοβουλίες και βέβαια το πιο πυκνό σε ό,τι αφορά τις επιστημονικές ανακαλύψεις και κατακτήσεις και όλα αυτά μέχρι τον θάνατό του στις 15 Γενάρη του 1962. Ήταν παγκοσμίως γνωστός για το έργο του, τις ιδέες του, για τη στάση του, σε βαθμό που το Δεκέμβρη του 1950 ορίστηκε μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Ειρήνης, δίπλα σε επίσης μεγάλες προσωπικότητες και αυτές διεθνούς ακτινοβολίας. Παμπλο Πικάσο, να αναφέρουμε, Ιβ Μοντάν ήταν μέλος, ο Λουίς Αραγκόν, ο Τζον Ντέσμοντ Μπέρναρ και τόσοι άλλοι.

Από το Μάιο του 1950, παράλληλα με την πολιτική δράση, ο Πέτρος Κόκαλης έχει εκφράσει την επιθυμία του να επανέλθει στην επιστημονική του δράση και προκύπτει η συγκυρία για ετούτη την ενεργοποίηση το Νοέμβριο του 1954, όταν βρέθηκε στη Στοκχόλμη σε μία από τις συναντήσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου της Ειρήνης, δίπλα στον Γερμανό Υπουργό Παιδείας της Ανατολικής Γερμανίας, τον Πολ Βάντελ, με τον οποίο συζήτησε το θέμα της δικιάς του εγκατάστασης στην Ανατολική Γερμανία και της απασχόλησής του σε μία θέση ανάλογη με την ιατρική του ιδιότητα. Κάπως έτσι λοιπόν, τον Απρίλιο του 1955 σηκώνεται η αυλαία της μετάβασης του Πέτρου Κόκαλη και της οικογένειάς του στο Ανατολικό Βερολίνο και την 1η Ιουλίου της χρονιάς εκείνης θα διοριστεί διευθυντής του Ινστιτούτου Πειραματικής Χειρουργικής του Κυκλοφορικού Συστήματος της Γερμανικής Ακαδημίας των Επιστημών, το οποίο το 1960 θα μετονομαστεί σε Ινστιτούτο Πειραματικής Καρδιοχειρουργικής και Άγγιοχειρουργικής και θα στεγάζεται πλέον στο Δημοτικό Νοσοκομείο του Βερολίνου, το Friedrichshain. Λίγο αργότερα και ειδικότερα στις 3 του Ιούλη του 1957 θα διοριστεί καθηγητής και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Humboldt με ανάθεση διδασκαλίας στον τομέα της χειρουργικής και με ισχύ από την 1η Σεπτέμβρη της χρονιάς εκείνης. Ο Κόκαλης ανοίγει πλέον τα φτερά του και προσφέρει στην ανθρωπότητα και στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, έχοντας δίπλα του τον σοβιετικό χειρουργό Ντεμίσοφ. Ο Κόκαλης προσέφερε, σύμφωνα με τους ειδικούς, στον σοβιετικό φυσιολόγο το περιεχόμενο και την νομιμοποίηση της γερμανικής μεθοδολογίας. Από το σημείο εκείνο και μετά, το αστέρι του μεσουράνησε στο διεθνές ιατρικό στερέωμα και οι προσκλήσεις που λάμβανε από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χειρουργικά κέντρα διαδεχόταν η μία την άλλη. Ποτέ δεν έφυγε από το χέρι του η διδαχή των γερμανικών σχολείων, ένα ευθύ χέρι το οποίο δεν έτρεμε ποτέ, όπως λέγαν, κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων. Το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, πολλοί από εσάς το γνωρίζετε, έχει τίτλο «Για τον φτωχό Μπέρτολ Μπρέχτ». Ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος στη σύνθεση αλλά και στην εκτέλεση. Από το άλμπουμ «Ο Θάνος Μικρούτσικος τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο» του 1998. Όλα ποίηματα του Μπέρτολ Μπρέχτ μελοποιημένα από τον Μικρούτσικο. Και κάναμε αυτό το πέρασμα διότι θέλαμε να αφήσουμε τον γερμανικό στίχο της εποχής της Βαϊμάρης με έναν σύγχρονο, με μια σύγχρονη κατά κάποιο τρόπο ελληνική μουσική, πάνω όμως στην ποίηση ενός ανθρώπου που μεσουράνησε πραγματικά κατά τη διάρκεια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, όπως ήταν ο Μπέρτολ Μπρέχτ. Ζήσαμε όμως τα κεφάλαια που προηγήθηκαν αντιστάσεις, εμφυλίους, σπαραγμούς, διωγμούς, ανθρώπους οι οποίοι, όπως και ο Πέτρος Κόκαλης, πήραν κάποια στιγμή κάποιο καράβι, κάποιο τρένο και με τα πόδια ακόμα και έφυγαν κυνηγημένοι από τούτο τον τόπο, ή ηττημένοι της ιστορίας, ή ηττημένοι του εμφυλίου πολέμου. Και τη συγκίνηση της στιγμής και το καλό κατεβόδιο μιας ολάκερης γενιάς την αποδίδει με τρόπο εξαιρετικό ένας άλλος πολύ μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Φώτης Αγκουλές, στο «Ώρα καλή», το οποίο μελοποίησε ο Πάνος Τζαβέλας.

0: Ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, οι τότε πειραματικές προσπάθειες του Πέτρου Κόκαλη μαζί με τον Δημήσο προλίαναν αποφασιστικά το έδαφος για την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση ανθρώπινης καρδιάς στο Λιούις Βανσκάνσκι, που πραγματοποιήθηκε στο Cape Town λίγα χρόνια αργότερα και ειδικότερα στις 3 Δεκέμβρη του 1967 από τον νοτιοαφρικανό χειρουργό Christian Barnard. Το ίδιο σημαντικές ήταν ακόμη οι σχέσεις του Κόκαλη τόσο με τους Έλληνες διανοούμενους και πολιτικούς, εικαστικούς, όπως ο Νίκος Χατζατζάκης, ο Τάκης ο Χατζής, εξαιρετική σχέση του με την Μέλπο Αξιώτη, τον Γιώργη Αθανασιάδη, τον Γιάννη Μιλιάδη, τον Κακριδί που προαναφέραμε, τον Μαρίνο Γερουλάνο, τόσους και τόσους, όσο βέβαια, όπως είδαμε, και με ξένους διανοούμενους πολιτικούς και καλλιτέχνες. Στο Βερολίνο θα φύγει ο Πέτρος Κόκαλης στις 15 Γενάρη του 1962, στην πόλη που τόσο πολύ αγάπησε, εκεί που τόσα πολλά χρόνια έζησε, εκεί που έδωσε μια ολάκερη ζωή στο βωμό του χρέους, του καθήκοντος, στον τομέα της επιστήμης αλλά και του αγώνα. Άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο για τους δικούς του ανθρώπους, όσο και για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, αλλά βέβαια άφησε ένα τεράστιο κενό σε αυτό το μεγάλο κόσμο των αγωνιστών. Η σωρός του θα μεταφερθεί στην Ελλάδα, ο ίδιος το είχε ζητήσει, και θα άφθηκε στις 29 Γενάρη του 1962 στην Αθήνα με άδεια που έδωσε προσωπικά ο τότε πρωθυπουργός της χώρας και παλιός του γνώριμος από την Σοσιαλιστική Ένωση Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ενδεικτικό της αγάπης και του πάθους που έτρεφε για την χώρα μας είναι οι σκέψεις που αποθησάβρισε ο Στρατής Τσίρκας σε επιφυλίδα που έγραψε στην Αυγή στις 4 Φλεβάρι του 1962 με τίτλο «Μηδέν Άγαν Αύγουστε», μια ανάμνηση από του Κόκαλη στο Βερολίνο. Ο Αλεξανδρινός λογοτέχνης το γνώρισε στο συνέδριο για τη Βυζαντινή και Νεοελληνική Λογοτεχνία τον Απρίλιο του 1957 στη Γερμανική Πρωτεύουσα. Ένα συνέδριο που είχε οργανώσει η Γερμανική Ακαδημία των Επιστημών. Και ως τελευταία σκέψη του ευχήθηκε «Καλή πατρίδα οικογενειακός», για να λάβει από τον Κόκαλη την απάντηση τότε «Αμήν αγαπητέ μου, με αυτήν την ελπίδα ζούμε όλοι». Έστω και νεκρός θα γυρίσει πάντως στην πατρίδα του. Την αποχαιρέτησε τη Γερμανία. Την αποχαιρετούμε και εμείς οριστικά. Με τον Σέρβιο Τούλιο στα φωνητικά, τον Γκλάουκο Μπαπτίστα στο πιάνο, σε μουσική Φρίντριχ Χολάντερ, «Meine Schwärzer liebt den Buster».
1: Meine Schwester ist nichts zu machen, die ist gefühllos, oh wie modern. Sie interessiert sich für tausend Sachen, bloß nicht für Liebe und nicht für Herrn. Man könnte meinen, sie hätte einen von ganzen Kleinen, der feinen Hansel nach der anderen Seite. Leider ein falscher Einwand, denn nur die Leinwand direkt sie auf.

Όταν ζητάς να μιλήσεις, θα πρέπει αυτό που θα πεις να είναι κάτι της παραπάνω από τη σιωπή, συνήθιζε να λέει ο Πέτρος Κόκκαλης και είχε δίκιο. Κάτι τι παραπάνω, είπε ως επιστήμονας, κάνοντας τη σιωπή του θανάτου να καθυστερήσει. Κάτι τι παραπάνω, είπε ο αγωνιστής Κόκκαλης, που έσκησε τις δελεαστικές προτάσεις των κατακτητών. Δεν φοβήθηκε τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και παρά το ότι είχε όλες τις περγαμινές, να το πω απλά, να ζήσει μόνο ζωή χαρισάμενη, προτίμησε την αυτοεξορία, διατηρώντας ακέραιες, αναλύωτες τις ιδέες και τα ιδανικά του. Κάποιοι ευτυχώς δεν βολεύονται. Σε έναν κόσμο που δεν αγκαλιάζει και δεν αγκαλιάζεται, που δεν ανταμώνει, που δεν διεκδικεί, μορφές σαν τον Πέτρο Κόκκαλη θυμίζουν πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική

Τσίνη, αντιφασιστικές συγκεντρώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Σε νέα πρόκληση κατά της Αθήνας προχώρησε σήμερα η Άγκυρα. Ένταση σημειώθηκε στο Αιγαίο με τουρκικά F-16 και μη επανδρομένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν δύο διαδοχικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Στο στόχαστρο των τουρκικών δυνάμεων βρέθηκαν η Νήσος Ρος στο νότιο-ανατολικό άκρο της χώρας και η Ζουράφα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Άγκυρας για διαρκή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από το βορρά μέχρι το νότο. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγοντα από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει τα 17 σέντς, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Διευκρινήσεις για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι τον κατηγορουμένο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης το ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου, καθώς φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό είδημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 2 φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβδένη και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδυσσού.
Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο στη Μακεδονία θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, προς και αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία στα Πεθινά θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι νότια έως 4 και τοπικά στα παραθαλάσσια τμήματα κατά θερμαϊκό 5 μποφόρ.

0: Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία. Η μέρα Παύλου Φίσα σήμερα και πάμε ευθύς αμέσως εκεί, Δέσποινα Κρητικού, που παρακολουθεί την πορεία, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, μόλις ολοκληρώθηκε. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Ολοκληρώθηκε, Παναγιώτη, καλησπέρα. Μόλις άνοιξαν και οι δρόμοι, άνοιξε η Εγνατία. Το πρώτο μέρο τη πορεία διαλύθηκε πριν από ένα τέταρτο μέσα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ακολούθησε η εξωκοινοβουλευτική αριστερά με συνθήματα και διαλύονται και εκείνοι πάνω στο πλακόστρωτο στο άγαλμα Βενιζέλου. Περί τα 3.000 άτομα τίμησαν τη μνήμη των 13 ετών από τη μέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας στην Κεσαριανή.
0: Είχε αρκετό κόσμο, έτσι.
1: Έτσι, ναι, είχε αρκετό κόσμο. Δεν υπήρξε κάποια εκδήλωση νωρίτερα, δεν υπήρξαν κάποιες ομιλίες, θύματα μόνο. Υπέρ του Παύλου Φίσα, κατά του ναζισμού, κατά του φασισμού, μια αντιφασιστική πορεία, μια αντιφασιστική διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εξωκοινοβουλευτική αριστερά, αντιξωσιαστικές κινήσεις, συλλογικότητες, φοιτητές και πορεύτηκαν από την Εγνατία, από την Εθνική Αμήνη, την Ισχύ, από την Βενιζέλου, ανέβηκαν επάνω με έναν φραγμό που είχε στηθεί στο ύψος της Αγίου Δημητρίου για να μην μπορέσουν να στρίψουν προς την περιοχή της, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Συνέχισαν δεξιά στην Εγνατία και τελείω τερμάτισε στο άγαλμα Βενιζέλου. Είχε παλμό, είχε πολλά συνθήματα και ολοκληρώθηκε ειρηνικά με αρκετή δύναμη της αστυνομίας περιφερειακά της πορείας, με δημιουργίες τερμάτων να βρίσκονται κατέρωθεν των διαδηλωτών. Και να κλείσει ειρηνικά η πορεία και η Θεσσαλονίκη πλέον να έχει γυρίσει τους κανονικούς ρυθμούς. Δεν άνοιξαν ακόμη οι σταθμοί του μετρό. Είχαν κλείσει οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμια. Παρότι το μετρό κυκλοφορεί κανονικά, δεν βγαίνει, δεν κατεβαίνουν επιβάτες, ούτε ανεβαίνουν σε αυτές τις τέσσερις στάσεις. Δεν έχει ανοίξει ακόμη. Είναι θέμα της αστυνομίας να δώσει το πράσινο φως για να ανοίξουν και οι σταθμοί του μετρό και να επιστρέψει στην κανονικότητα της Θεσσαλονίκης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Όπως ακούσατε λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα θέμα πια όσον αφορά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, πλην των τεσσάρων σταθμών του μετρό που ακόμη είναι κλειστοί και δεν επιβιβάζονται και αποβιβάζονται επιβάτες από εκεί. Ολοκληρώθηκε και αυτή η πορεία. Απρόσκοπτα κυκλοφορείται στην πόλη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί στο κέντρο της πόλης να μην έχουμε προβλήματα με τη λήξη της πορείας, να έχουμε μια χαρά κυκλοφορία ανοιχτούς δρόμους, ωστόσο σε λίγη ώρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό. Για να ξέρετε λοιπόν, από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί αύριο θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K12 Κωνσταντινοπολίτικα είναι αυτό και K9 Τούμπα. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα και η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού στα Γυρίτη και στη συνέχεια με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι 48 ώρο αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων θα έχουμε και στο σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Από τις 10 εκεί σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με τροχέα, θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών για το flyover. Όπως αναφέρει η κυκλοφορία του έργου, στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Οπότε έχει και εκεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχετε το νου σας όσοι θα κινηθείτε στον περιφερειακό από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί, αλλά στην οδό Ανθέων για 48 ολόκληρες ώρες. Σας υπενθυμίζω δε όσοι κατέβετε στο κέντρο το Σαββατοκύριακο ότι την Κυριακή από τις 3.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ θα υπάρχει πεζοδρόμηση της παραλιακής λεωφόρου της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Οπότε αν κατέβετε με τα αυτοκίνητα δεν θα μπορείτε να κυκλοφορείτε στην λεωφόρο Νίκης.

0: Φοέθνος μας, απειλείτε!
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε! Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι!
1: Ένθα ουκ έστι πόνος, ουλίπι. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν, οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα, οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους, δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος, λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την αντιφασιστική πορεία για 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τμήμα μεταξύ Βενιζέλου και Πανεπιστήμιο. Πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά, 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη και στο Κερατσίνι. Συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ράλι των καυσίμων, σκέψεις για έκτακτο φόρο στις εταιρείες ενέργειας. Επίγον να επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας, το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup, παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων θα ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα υπέρ πτήσης οπλισμένων τουρκικών μαχητικών πάνω από Ρο και Ζουράφα. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας, δεν κρύβαμε το μηχάνημα, υποστηρίζει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι μετά το θάνατο Μαζονάκη. Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εισαγωγής μαθητευόμενων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στα χέρια του λιμενικού Τούρκος με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Η κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη μείωση των αφίξεων μεταναστών, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επιτρόπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Παρτίζαν με 199, έχοντας Τσεντί Όσμαν στους 27 πόντους και Φώστερ στους 25 μαζί με τον νικητήριο Μπάζερ Μπίτερ. Και μετά τη φιλική νίκη επί της Αρμάνη, ο αγώνας ήταν για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και πάει στον τελικό για να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός Μπουρκ. Μετά τη φιλική νίκη λοιπόν επί της Αρμάνη στην Ιταλία, ο ΠΑΟΚ κέρδισε ξανά μια ομάδα EuroLeague και έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια αντιπάλους από το υψηλότερο επίπεδο. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος πλέον της διοίκησης του ΠΑΟΚ και δεν είναι τυχαίο ότι ο Γενικός Διευθυντής της EuroLeague, ο Τσούς Μπουένο, σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους στο Άμπου Ντάμπι, έπλεξε το εγκόμιο του Τέλη Μιστακίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο φανταστικός Τέλης θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ο Τσούς Μπουένο είπε ότι 12 ομάδες που έκαναν πρόταση για να πάρουν franchise, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ, κατέθεσαν μακροπρόθεσμο πλάνο. Ο ΠΑΟΚ πήγε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει και το πλάνο για το νέο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, οι ατάκες του Γενικού Διευθυντή της EuroLeague για τον Μιστακίδη και τον ΠΑΟΚ επιβεβαιώνουν πλέον ότι βλέπουν οι Ευρωπαίοι τον δικέφαλο του Βορρά με άλλο μάτι και ότι ο δικέφαλος του Βορρά μπορεί να κοιτάζει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στα μάτια και μάλιστα το απέδειξε με τη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν. Και εντωμεταξύ έχει δυναμώσει πάρα πολύ και ο Άρης και ελπίζουμε τώρα που ξεκινά το πρωτάθλημα μπάσκετ να έχουμε πλέον όχι το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είχαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά να αναβιώσει εκείνο το τρελό ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ. Όσοι είναι στην ηλικία μου πάνω κάτω, εκεί στα 50, θα θυμούνται τι γινότανε τότε όταν το δίπολο δεν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά Άρης ΠΑΟΚ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out, fade out.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που παρά τις υποχρεώσεις πάντα βρίσκει χρόνο για να ακούει το In εκπομπή και στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά και τα μηνύματα. 693-0078-228 αριθμός στο Viber. 693-0078-228 μπορεί να τα στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την οδύσσια που ζουν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στις σποράδες, εδώ δίπλα μας. Από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, σε ακατάλληλα δωμάτια, χωρίς ζεστό νερό, για να περιμένουν να αδειάσουν τα σπίτια ή τα διαμερίσματα που έκλεισαν μετά τον διορισμό τους, αλλά πρέπει πρώτα να φύγουν οι τουρίστες. Εδώ και ένα μήνα περίπου έχουν ανοίξει τα σχολεία και επισήμως, οπότε οι άνθρωποι πήγαν στις θέσεις τους και από τότε περιμένουν πότε θα τελειώσει η σεζόν για να φύγουν οι τουρίστες από τις σποράδες, έτσι ώστε να εγκατασταθούν και αυτοί στα σπίτια που έχουν ήδη καπαρώσει. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στη Σκιάθο, όπως διαβάζουμε στον τοπικό τύπο, και μάλιστα χειρότερο από κάθε άλλη χρονιά, όπως λέει η μόνιμη εκπαιδευτικός του νησιού, που φιλοξενεί αυτή την περίοδο στο δικό της δωμάτιο δύο συναδέλφους τους, τους οποίους είδε πρώτη φορά τώρα εδώ τη φετινή χρονιά και θα τους έχει στο σπίτι ως το τέλος Σεπτεμβρίου όταν αδειάσουν τα δωμάτια που έχουν κλείσει. Αυτοί είναι οι τυχεροί, καθώς άλλοι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι και αρχές Οκτώβρη για να αδειάσουν τα δωμάτια που έχουν κλείσει. Λέει, αναπληρώτρια με δύο παιδιά πήγε στη Σκιάθο για να εγκατασταθεί μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά. Και έκτοτε έχουν αλλάξει δύο φορές ξενοδοχείο, πληρώνοντας κάθε βραδιά. Και πλέον η εκπαιδευτικός μαζί με το ένα παιδί ζουν φιλοξενούμενοι σε κάτοικο του νησιού που τους λυπήθηκε. Ο δε σύζυγος και το δεύτερο παιδί ξαναγύρισαν πίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα για να μην ταλαιπωρούνται. Και ακόμα όμως και αυτό είναι λίγο σε σχέση με το ότι τέλος Μαΐου, πριν ακόμα δηλαδή κλείσουν τα σχολεία για καλοκαίρι, τους πετάνε εντός εισαγωγικών έξω, αφού κανένας εκπαιδευτικός δεν μπόρεσε να κρατήσει δωμάτιο για όλη τη χρονιά και πρέπει να φιλοξενήσουν οι κάτοικοι

0: της περιοχής τους τουρίστες, τα οποία νοικιάζουν τα δωμάτια με τη βραδιά. Ίδια εικόνα και στη Σκόπελο, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και μάλιστα τη στιγμή που δεν υπάρχουν σπίτια, οι τιμές είναι στα ύψη, πόσο δύσκολο είναι λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους να πάνε, να επιβιώσουν, να πληρώσουν νίκη για σπίτι που ακόμα δεν έχουν πάρει.
1: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Λοιπόν, είχαμε θύμα τηλεφωνικής απάτησης στην περιοχή της Πέλας, από την οποία επιτίδη πήραν 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα πιθανής διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο πια, που έχουμε φτάσει να θεωρούμε συνηθισμένο τον τρόπο με τον οποίο εξαπατούν επιτίδη ανθρώπους παίρνοντας τηλέφωνο και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα. Εκείνο που δεν είναι πια συνηθισμένο όμως είναι ότι οι απατεώνες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν πλέον και τεχνητή νοημοσύνη. Μια σπήρα που εξαρθρώθηκε στην Αθήνα χρησιμοποιούσε λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη για να εξαπατά πολίτες. Πώς το έκαναν αυτό? Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με υποψήφιο θύμα και τα ζητούσαν να κάνουν αυτά που ζητούν κάθε φορά. Πάρε τα κοσμήματα, βάλ τα εκεί, βγάλ τα έξω κτλ. Όταν το θύμα όμως άρχισε να εκφράζει αμφιβολίες και να σκέφτεται ότι ίσως πρόκειται για απάτη, οι δράσεις του έλεγαν να επικοινωνήσει με κάποιο συγγενικό ή άλλο πρόσωπο για να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να καθησυχαστεί. Στη συνέχεια ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό.

σταθμό του τηλεφώνου του συγκεκριμένου προσώπου και επικοινωνούσαν οι ίδιοι μαζί του, προσποιούμενοι ανάλογα με την περίπτωση ότι εκπροσωπούν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή άλλων παροχών υπηρεσίας. Και στη συνέχεια κατέγραφαν τη φωνή και μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης την κλωνοποιούσαν. Έπειτα επικοινωνούσαν ξανά με το αρχικό θύμα και αναπαρήγαγαν τη φωνή του συγγενικού τους προσώπου και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο συγγενής βρισκόταν πράγματι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαίωνε τις οδηγίες που είχαν προηγουμένως δώσει οι δράστες. Καταλαβαίνετε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Πλέον δεν θα πιστεύετε στα τηλέφωνα ακόμα κι αν σας τηλεφωνούν και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ακούτε κάποιον τον οποίο γνωρίζετε. Νομίζετε ότι το γνωρίζετε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δέχθηκε πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Επικαλούμενο μάρτυρες, το Reuters ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Στην Οδυσσό, ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία. Ισχυρίστηκε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 3 πλοία που προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό σε λιμάνια της Ουκρανίας και στη Μαύρη Θάλασσα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με δημοσιονομικούς κανόνες ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει τα 17 σέντς όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματικότητα.

0: ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας την κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκη στο τμήμα μεταξύ Βενιζέλου και Πανεπιστήμιο μετά την αντιφασιστική πορεία για 13 χρόνια από τη δολοφονία Φίσα. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές, μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά, ενώ στο Κερατζίνι έγιναν 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας 33χρονος Βραζιλιάνος που πιστεύεται ότι διέπραξε τουλάχιστον 16 ανθρωποκτονίες από το Μάιο, συνελήφθη ενώ είχε μεταμφιαστεί σε γυναίκα για να ξεφύγει. Προηγήθηκε κατά δίωξη 30 ωρών σε μια δασική περιοχή της Παραϊάμπα, μιας φτωχικής πολιτείας. Φόρουσε γυναικεία ρούχα και μια περούκα με μαύρα μακριά μαλλιά, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μωρό. Στην πρόγνωση του καιρού, στη Μακεδονία αύριο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα έχει αύριο Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Το θερμόμετρο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

I'll stay with you, baby.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.